0: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 3 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

Energy 94,2.

αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να άργο πεθαίνεις. Έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Φύγετε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
3: Κάθε ώρα
0: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
3: Energy.
0: 94,2.

0: 2.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

σου που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα γάτια.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Οι Έλληνες πάνε παντού και μεγαλουργούν. Όπως ο γεννημένος στις 28 Μαΐου του 1893, σαν σήμερα, Σπύρος Κούρας, πήγε στο Hollywood και έγινε πρόεδρος της κινηματογραφικής εταιρείας 20th Century Fox. Άξιος. Άξιοι είναι και αυτοί που νοιάστηκαν για τα ανθρώπινα δικαιώματα και το 1961, σαν σήμερα, ίδρυσαν τη Διεθνή Αμνηστία που τα υπερασπίζεται. Άξιος είναι και ο Ολυμπιακός, που το 2000, σαν σήμερα, κατέκτησε το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, κάνοντας ταυτόχρονα και ρεκόρ στις αλλαγές προπονητών, αφού 3 προπονητές πέρασαν από τον πάγκο του μέσα σε μία χρονιά. Καλή χρονιά ήταν το 2000 για την Britney Spears, αφού τότε, σαν σήμερα, το Oops, I Did It Again πήγε κορυφή.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Εύκολος ο τρόπος συμμετοχής. Ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο, λοιπόν, με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarendecar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο μεγάλο δώρο του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Το Μάιο, λοιπόν, η Greco Strom απογειώνει τον ύπνο σας με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr, να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει την Τρίτη, όχι Δευτέρα, γιατί Δευτέρα είναι 1η Ιουνίου. Είναι το Αγίου Πνεύματος. Την Τρίτη, λοιπόν, θα γίνει η κλήρωση 2 Ιουνίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου στα Γουρλίδικα τα παιδιά μας. Δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Έχω μπόλικα μηνυματάκια, δεν μπορώ να τα διαβάσω. Καθόλου. Λοιπόν, την επόμενη ώρα θα πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Θα καλημερίσουμε και θα ευχαριστήσουμε και τον κύριο Νταβαρίνο που μας ανέκτηκε και για τη συνεργασία βεβαίως και για τις τραγουδάρες. Θα τα πούμε και αύριο, κύριε Νταβαρίνε. Ναι. Θα τα πούμε και αύριο, λοιπόν. Επανερχόμαστε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Δικό σας.
2: Real FM.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα στον Αντένα.
1: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Real FM, η ώρα είναι 6.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

Με δυναμικά στη δεύτερη ώρα. Είμαστε 4 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Έχουμε ασφαλώς να πούμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε ανοίξει την πεντάλια της ενημέρωσης και όλων των θεμάτων που μας έχουν απασχολήσει το τελευταίο 24ωρο. Βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις μηνύσεις που πέσανε χθες. Θα δώσουμε και άλλο ρεπορτάζ. Θα τα συζητήσουμε με αναλυτικό τρόπο, διότι όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι μας, αυτό το τοξικό κλίμα θα μας πάει με αυτό το τοξικό κλίμα θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Εάν δεν αλλάξει λίγο η διάθεση των πολιτικών μας εκεί μέσα στην Ολομέλεια και έξω από την Ολομέλεια της Βουλής, έτσι θα πορευτούμε μέχρι την άνοιξη του 2027. Γιατί η άνοιξη του 2027, μα το επανέλαβε εχθές ο κύριος Μητσοτάκης. Εχθές το είπε ξεκάθαρα και μάλιστα η ερώτηση που δέχθηκε ήταν ότι εντάξει, λέτε την ημερομηνία των εκλογών και μετά μπορείτε να αποχωρήσετε, του είπε ο Αντώνης Ρόιτερ. Και αυτό το οποίο επανέλαβε ο Πρωθυπουργός είναι ότι οι εκλογές την άνοιξη του 2027. Έχω την εντύπωση ότι ήταν όλες αυτές οι διαρροές, όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε, ότι σκέφτεται σοβαρά ο κύριος Μητσοτάκης να πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο μετά τη ΔΕΘ, και οι δηλώσεις τελεχών ότι εντάξει, δεν θεωρούνται πολύ προώρες οι εκλογές εάν γίνουν τον Οκτώβριο. Τελικά ο σχεδιασμός ένας και μοναδικός, και ο μοναδικός στόχος ήταν να αποκαλυφθούν όσο γίνεται πιο νωρίς τα νέα κόμματα. Να ανακοινώσουν τα νέα κόμματα ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρτσιανού. Θεωρητικά εδώ και 2 λεπτάκια έχει ανατύλει ο ήλιος. Και το λέω θεωρητικά διότι ακόμα μας κάνει παιχνίδια και είναι κρυμμένος πίσω από την Πεντέλη. Τουλάχιστον αυτό βλέπουμε εμείς εδώ από το παρατηρητήριο του Real FM. Ένας καταγάλανος αττικός ουρανός, να προσέχετε στο δρόμο σε κάθε περίπτωση και να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Να αρχίσετε από εδώ και πέρα να μπαίνετε σε mood καλοκαιριού, να ντύνεστε και ανάλογα. Εμείς δεν χρειάζεται να αλλάξουμε καρταρόμπα, τα ξέρετε. Και γενικότερα έρχεται το ελληνικό καλοκαιράκι με όλα τα καλά του και τα κακά του, με τα θετικά του και τα στραβά του. Λοιπόν, ο ήλιος θα δει 40 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ και διανύουμε ήδη την 148η ημέρα του έτους. Ημέρα Πέμπτη, 28 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλημέρα. Καλημέρα πρωτεύουσα. Ο κύριος Νίκος Απρανίδης απέναντί μου στην ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας εδώ του κόκπι, του ραδιοθαλάμου του Real FM. Καλημέρα σας κύριε Σαπρανίδη. Εμένα λίγο οι ώμοι μου, να ξέρεις, με έχουν πιάσει. Κύπελλο από εδώ, πρωτάθλημα από εκεί, παραπέρα το Νατάλο, εντάξει. Αλλά και μόνο το βαρύτιμο τρόπαιο του Euroleague είναι αρκετό λίγο για να πονέσουν οι ώμοι μας. Είναι και καλή άσκηση για τα μπράτσα βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, έτσι για να πειράξουμε λίγο και τους υπόλοιπους. Καλημέρα σας κύριε Καλαμαράκη, την αγάπη μου. Πολλά τα μηνυματάκια σας, πάρα πολλά τα μηνυματάκια σας. Ο Αβραάμ μου λέει, Σπύρο μου λέει, δεν βαριόμαστε να γράφουμε πάντως. Το βλέπω ειδικά εσύ Αβραάμ, πραγματικά, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι προνόμιο. Η πολιτική σκηνή έχει μπει σε άγρια κόντρα. Η τουρκική κυβέρνηση συνεχίζει να παραλυρεί και τα στρατηγικά σχέδια Τραμπ Νετανιάχου ξεδιπλώνονται μέρα με την ημέρα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ σε όλη την παρέα του Real και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι ένα θέμα αυτό με την Τουρκία και θα ξεκινήσω, μάλλον θα συνεχίσω από εκεί που το άφησα, όσον αφορά στις προκλητικές, πραγματικά απίστευτα προκλητικές δηλώσεις του Γκιουλέρ, του Υπουργού Άμυνας. Έχει πάρει τη σκυτάλη από τον Ερντογάν και τους λοιπούς και αμφισβητεί τα πάντα. Έχουν ένα κόλλημα, ρε παιδί μου, οι Τούρκοι. Έχουν ένα τεράστιο κόλλημα με το Αιγαίο. Δηλαδή, να τους υπενθυμίσει κάποιος με πάρα πολύ ευγένεια

Απάντησε το Υπουργείο Άμυνας, τουλάχιστον έδωσε το ρεπορτάζ, λέγοντας ότι η Ελλάδα θα τα κυριαρχικά της δικαιώματα θα τα υπερασπιστεί no matter what, θα πω εγώ. Αλλά οι Τούρκοι δεν μπορεί, παραδείγματος χάρη ο Γκιουλέρ, ο οποίος γνωρίζει και το πώς είναι στημένη η άμυνα, η επίθεση μάλλον της Τουρκίας, να έχει τέτοιες απαιτήσεις. Επαναλαμβάνω, μια χώρα που έγραψε στα παλαιά των υποδημάτων της τη συνθήκη του Μοντρέ. Μια χώρα η οποία δεν υπολογίζει το διεθνές δίκαιο. Απειλεί, κάνει bullying σε ολόκληρη την περιοχή, είναι το κακό παιδί, το άτακτο παιδί της περιοχής. Και ασφαλώς υπάρχει η στρατιά του Αιγαίου, η τέταρτη στρατιά. Είναι μία από τις τέσσερις κύριες στρατιές του τουρκικού στρατού. Εδρεύει στη Σμύρνη. Σμύρνη, ελληνικό όνομα, κύριε Ερντογάν, γιατί η Μικρά Ασία και όλα τα παράλια είναι ελληνικά, έχουν έντονη την ελληνικότητα. Όπου και να σκάβεται, αρχαία ελληνικά βρίσκεται. Αλλά δεν έχουμε τέτοια αιμονή. Κωνσταντινούπολη, χαμένες πατρίδες. Δεν έχουμε αιμονή και κάθε τρεις και λίγο να λέμε «Α, θα σηκώσουμε το λάβαρο της Επανάστασης και θα πάρουμε την Κωνσταντινούπολη πίσω, την Αγία Σοφιά». Ακούστε λοιπόν τώρα. Η τέταρτη στρατιά που εδρεύει στη Σμύρνη είναι επιφορτισμένη με την άμυνα των δυτικών ακτών της Τουρκίας και έχει έντονα επιθετικό και αποβατικό προσανατολισμό. Προσανατολισμό προς τα ελληνικά νησιά, ε! Προς τα ελληνικά νησιά. Και υπό τη διοίκησή της υπάγονται επίλεκτες δυνάμεις όπως ταξιαρχίες καταδρομών, πυροβολικού. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Και να σοβαρευτεί λίγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να σοβαρευτεί λίγο και το ΝΑΤΟ, που βλέπει αυτές τις κινήσεις και απλά τις παρακολουθεί, διότι ναι μωρέ, είναι ανάμεσα σε συμμάχους. Δεν νομίζω Τάκη. Κύριε Κώστα, την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Τώρα τι να διαβάσω, κύριε Κώστα μου, από αυτό το μήνυμα. Προφανώς βρισκόμαστε σε διαφορετική σελίδα. Πραγματικά σε διαφορετική σελίδα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσες φορές και να στείλετε το μήνυμά σας, δεν θα με βάλετε στη διαδικασία να απαντήσω με τρόπο που δεν θα ήθελα. Απλά το αφήνω. Το μόνο πράγμα το οποίο λέω είναι ότι βρισκόμαστε σε τελείως διαφορετική.

Η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παραμένει έκρηθμη. Η εξίσωση όσο πάει και γίνεται χειρότερη, γίνεται και πιο δύσκολη. Δεν χρειάζονται μόνο πολύ καλοί λίτες για να μπορέσουν να βγάλουν άκρη με αυτά τα οποία θέλει να κάνει ο Τραμπ. Μας τα είπε λίγο νωρίτερα ο Θανάσης ο Τσίτσας. Και πραγματικά δεν ξέρεις πώς να αντιδράσεις όταν ακούς διαφορετικά πράγματα τη μία στιγμή από τον Τραμπ, διαφορετικά την άλλη, και στο τέλος πράττει κάτι διαφορετικό. Αυτό το οποίο είναι σίγουρο και διαβάζω από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, ότι η κατάσταση, παραδείγματος χάρη, στα σύνορα Λιβάνου-Ισραήλ είναι πολύ τεταμένη. Ακούστε, είναι ασύλληπτος ο αριθμός. 1,6 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί σε όλο το Λίβανο. Ο αριθμός των θυμάτων συνεχώς αυξάνεται, διότι από τις 2 Μαρτίου και μετά, ό,τι και να λέμε, έχουμε πανέναρξη των εχθροπραξιών. Δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Συζητάνε, λέει, για οικεχηρία και την ίδια ώρα δεν έχουν κατεβάσει τα όπλα. Ακούστε επίσης αυτό. Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι γύρω από τουλάχιστον 4 κτίρια της πόλης Τύρου και άλλα 4 σε περίχωρά της, διαμηνύοντας πως θα εξαπολύσει βομβαρδισμούς εναντίον του σιητικού κινήματος Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε 37 στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον Ισραηλινών δυνάμεων στο Νότιο Λίβανο. Αυτές οι πληροφορίες προέρχονται από δήλωση της οργάνωσης και απλά έχουν μπλέξει και δεν βλέπω να έχουμε καλά ξεμπερδέματα με όλη αυτή την ιστορία. Δεν βλέπω να έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Επειδή με ρωτάτε, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η απάντηση είναι ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η απάντηση στην Τουρκία, στον Γκουλέρ, τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία θέλει να αλλάξει το status quo της περιοχής. Το κάνει όπως πάντα με άγαρμπο τρόπο και προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και τη συγκυρία του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Έχει βάλει και έχει υψώσει ένα στρατιωτικό τείχος η Αθήνα με τη βοήθεια της Κύπρου. Ο Ερντογάν τα έβαλε και με το Ισραήλ. Απειλές που αφήνει ξεκάθαρα να εννοηθεί ο Ερντογάν ότι και μία επίθεση θα μπορούσε να ήταν μέσα στα σχέδιά του. Πιστεύετε ότι το τραβάω από τα μαλλιά? Μακάρι να το τραβούσα από τα μαλλιά.

Έχουμε μπόλικο ΠΚΠ. Ο ΠΚΠ δεν θα μας, θα μας πάει, θα μας συντροφεύσει μέχρι τις εκλογές. Όποτε και αν γίνουν εκλογές, και μετά αν χρειαστούν και δεύτερες εκλογές, δεν ξέρω, και τρίτες ή οτιδήποτε, εκεί θα πηγαίνουμε χεράκι-χεράκι με τον ΟΠΚΕΠΕ. 17 συλληφθέντες που εμπλέκονται στην υπόθεση των ακροτικών επιδοτήσεων μέσω ΟΠΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα βρέθηκαν ενώπιον των εντεταλμένων Ευρωπαίων εισαγγελέων. Μάλλον θα βρεθούν σήμερα, συμπαθάτε με. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, σε ανακριτή παραπέμφθηκαν 22 συλληφθέντες στην Κρήτη, σε βάρος των οποίων οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς άσκησαν ποινική δίωξη για κακουργήματα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την πολύωρη απολογία τους 7 από τους κατηγορούμενους, που φέρονται να σχετίζονται και με υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών. Και πάμε τώρα στα αγαπημένα σας. Πάμε στις πολιτικές κόντρες, διότι είναι πολλές και είναι και πασπαλισμένες και με μηνύσεις. Ο Τάσος, καλησπέρα Τάσο μου, τώρα να το διαβάσω στον αέρα, δηλώνεις τι έχεις ψηφίσει, τι πρόκειται να ψηφίσεις, τι θα ψηφίσεις αν και εφόσον... αλλά στο τέλος αφήνεις και ανοιχτό το ενδεχόμενο να ξαναψηφίσεις αυτό που είχες ψηφίσει τις δύο τελευταίες φορές. Είναι πολύς κόσμος προβληματισμένος. Μιλούσαμε δημοσκόπους τις δύο τελευταίες μέρες και μου έλεγαν το εξής, ότι υπάρχουν απαντήσεις που είναι πολύ σκληρές από τους πολίτες. Είναι μεγάλο το ποσοστό των πολιτών που κλείνουν το τηλέφωνο, που δεν θέλουν να ασχοληθούν. Ειδικά στις νεότερες ηλικίες υπάρχει αντίδραση. Δεν γνωρίζουν κιόλας και δεν μπορούν ασφαλώς να μπουν στην ψυχολογία του κάθε, του κάθε πολίτη που χτυπάει το τηλέφωνο του και κλείνεται για να δώσει απαντήσεις, για να συμμετάσχει στις έρευνες. Δεν γνωρίζουν εάν οι απαντήσεις είναι και ειλικρινείς. Να μείνουμε όμως αυτά τα οποία έχουμε. Οι δύο τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι δεν έχουμε ανατροπή, αλλά έχουμε μία αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται πόσο εύπλαστο είναι το πολιτικό σκηνικό. Εάν εξαιρέσουμε τη Νέα Δημοκρατία, που παραμένει πρώτο κόμμα και μάλιστα με διαφορά σε σχέση με το δεύτερο, με απώλειες, υπάρχει δημοσκοπική λειψιδρία στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Κάποιοι λένε ότι έλα ρε παιδί μου, είναι παροδικό, ότι όσο περνάνε οι μέρες και έρχονται παροχές, θυμάστε το πείραμα του Στάλιν. Ναι, το έχουν αρκετοί αυτό το πείραμα στο μυαλό τους στην κυβέρνηση. Για όσους δεν το γνωρίζετε, έκανε ένα πείραμα ο Στάλιν, κρατούσε μια κότα στα χέρια του και την ξεπουπούλιαζε. Τι εικόνα τώρα σας δίνω πρωί πρωί, αλλά εν πάση περιπτώσει σφάδαζε από τους πόνους η κότα. Όταν την άφησε κάτω, πήρε στα χέρια του μερικούς, πήρε λίγο στάρι και τις έκανε και το έβαλε στη μουσούδα της και άρχισε να τρώει. Από εκείνο το σημείο και μετά, η τραυματισμένη αυτή κότα που σφάδαζε από τους πόνους τον ακολουθούσε σε κάθε του βήμα για μία χούφτα στάρι. Λοιπόν, αυτά. Αυτό λοιπόν το συζητάνε και σε διάφορα κυβερνητικά κτίρια. Κοινώς θα δοθούν χρήματα, θα δοθούν, θα υπάρξουν εξαγγελίες μέτρων με κοινωνικό πρόσωμο, πρόσημο, και όλα καλά. Θα είναι όλα καλά. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας δημοσκοπικά τουλάχιστον έρχεται με φόρα. Η κυρία Καριστιανού, η τελευταία δημοσκόπηση, τη δείχνει πιο πάνω από το Πασόκ. Τέταρτο το Πασόκ.
υπάρχει εκνευρισμός, υπάρχει ανησυχία, υπάρχει μούδιασμα και την ίδια ώρα κάνουν και μηνύσεις.

0: Λοιπόν, για αυτό το Σάββατο πρέπει να σας πω ότι σας έχω μάλλον μια πάρα πολύ καλή πρόταση. Να πάρετε τα παιδάκια σας και να πάτε να διασκεδάσετε, να γίνετε και σοφότεροι, διότι θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα. Χρειάζεται να ανοίγουμε και τους οριζοντές μας και χρειάζεται, μωρέ, αυτό να το κάνουμε με όμορφο, με ωραίο τρόπο. Και έναν από αυτούς τους τρόπους τους γνωρίζει πάρα πολύ καλά το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αυτό το Σάββατο λοιπόν το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, για την προβολή της ταινίας Lilo and Stitch. Για δεύτερη χρονιά το Park Your Cinema Kids γίνεται κάτι περισσότερο από μια παιδική προβολή, με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Πήγαινε νωρίς στο lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για popcorn, αναμνηστικές φωτογραφίες, στο photo booth και μια ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία κάτω από τα αστέρια. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας και στο site βεβαίως του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ο Σκανταγιάρης λοιπόν εξωγήινος, για να σας δώσω και να σας κάνω έτσι λίγο να είμαι και μαρτυριάρης. Ο Σκανταγιάρης εξωγήινος Stitch το σκάει από ένα πείραμα γενετικής σε ένα μακρινό πλανήτη και προσγειώνεται στη Χαβάη. Εκεί τον υιοθετεί ένα μοναχικό κοριτσάκι, η Λίλο. Μαζί θα μας μάθουν τι σημαίνει αφοσίωση, φιλία και οχάνα, που στην παράδοση της Χαβάης σημαίνει οικογένεια. Τι ωραία μηνύματα, μωρέ. Πάρτε τα παιδιά σας και πηγαίνετε. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο. Όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο. Να ξέρετε ότι θα το κάνουμε και εμείς. Θα περάσουμε μια βολτίτσα και εγώ και η Στεφανία. Ωραίες εικόνες όμως.
1: Στεφανία εδώ είναι εντωμεταξύ. Συγγνώμη, καλημέρα. Ναι, σας έχει μια δουλειά και δεν μιλάει. Για καλό είναι, για καλό είναι.
0: Για καλό, εντυπωσιακό, εξελισσόμεθα.
1: Ναι. Για τον ενικό εννοώ, αλλά ναι, για καλό είναι. Λοιπόν. Θα τα δούμε τις επόμενες ώρες και μέρες.
0: Εγώ πάντως διάβασα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ενικός.gr. Το πάμε από μαύρο που λέμε και στο.
1: Ναι.
0: Διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο ενικός.gr το ρεπορτάζ για τα ελληνοτουρκικά. Για αυτά τα οποία ξεστόμησε ο Γκιουλέρ. Ξεχνώντας ο Γκιουλέρ, γράφοντας τα παλαιά των υποδημάτων του.
1: Και αυτός.
0: Και αυτός. Σε συνέχεια του Ερντογάν βεβαίως. Την αναθεωρητική πολιτική όλων των προηγούμενων ετών, το γεγονός ότι προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αλλάξουν το status quo της περιοχής. Να πούμε κι άλλα. Τους ενοχλεί με τον τρόπο που το έχουν στο μυαλό τους, γιατί αυτοί προφανώς έχουν στο μυαλό τους ότι στα νησιά, επειδή είναι και σήμερα κιόλας, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ιαν Φλέμινγκ, έχω την εντύπωση ότι νομίζουν ότι τα νησιά του Αιγαίου μπορεί να είναι και, ξέρεις, να είναι χτισμένα.
1: Σπύρο,
0: ότι ανοίγουν από κάτω, βγαίνουν πύραυλοι, κάνουν ραν.
1: Σου κάνει, δεν μου κάνει κάποια εντύπωση, ξέρεις, η ρητορική της Τουρκίας. Εγώ δεν βλέπω, δεν καταλαβαίνω. Σε επίπεδο δηλώσεων, το έχω ξαναδεί, δεν μου κάνει κάποια ιδιαίτερη διαφορά. Ακούω πολύ προσεκτικά, ξέρεις, τον κύριο Σέρμπο χθες, ο οποίος μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου και κάποια στιγμή κλήθηκε να σχολιάσει αυτό το την ομιλία του Κώστα Καραμαλή.
0: Ναι.
1: Αυτή την επισήμανση ότι πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Και εξηγούσε ουσιαστικά ότι αυτό είναι ήταν μια φάση τακτικής αναδίπλωσης, η οποία και ήταν συγκυρία. Και ξεκίνησε ουσιαστικά από την Τουρκία, που ήθελε.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Η ώρα είναι 6 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
0: Για το δικαστήριο της Χάγης, αλλά έχει βάλει μία πολύ σημαντική λεξούλα με συνυποσχετικό.
1: Ναι.
0: Άρα δηλαδή πηγαίνουν οι δύο πλευρές έχοντας στα χέρια τους ήδη ένα συμφωνητικό. Ήδη ότι έχουν συμφωνήσει. Μα πώς να συμφωνήσουν με αυτό το κλίμα το οποίο δημιουργείται. Ξεχνάνε οι Τούρκοι. Ο κύριος Γκουλέρ, στρατιωτικός άνθρωπος, θα μας πει για την τέταρτη στρατιά, που η έδρα της είναι στη Σμύρνη, η στρατιά του Αιγαίου. Θα μας πει, ας πούμε, τον αποβατικό χαρακτήρα που έχει η συγκεκριμένη στρατιά. Για ποιο λόγο, απόβαση που θα κάνουν.
1: Πουθενά.
0: Στο Eskişehir. Ναι, θέλω να σου πω, προετοιμάζονται για αυτό για να...
1: Κάτσε να... Γιατί προετοιμάζονται, δεν το εννοείς με αφορμή τον
0: Όχι, παιδί μου, εννοώ ότι κάνουν, όταν κάνουν ασκήσεις και όλα τα σχετικά, οι ασκήσεις έχουν ένα συγκεκριμένο σενάριο. Ποιο είναι το σενάριο απόβαση σε ελληνικά νησιά. Τώρα θα τρελαθούμε. Λοιπόν,
1: Επίσης κάτσε να δούμε το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι.
1: Κάτσε να το δούμε.
0: Όχι, δεν λέει να το δούμε τώρα.
1: Όχι, κάτσε να το δούμε. Ενώ

σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
1: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
5: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα Αμερικανό αξιωματούχο, στρατιωτική εγκατάσταση θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, το πρακτορείο Φάρς ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπαντάρα Μπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

0: Έχει συνομωτήσει με τον Σεπρανίδη, του είπε ότι θα συζητήσουμε για Άδωνη Γεωργιάδη, Νίκο Ανδρουλάκη και όλα τα σχετικά. Και έβαλε, τσαχπίνο πυρπυλο γαργαλιάρικο τραγούδι.
1: Τσαχπίνο γαργαλιάρικο τραγούδι, αυτό δεν
0: όχι,
1: το σκέφτηκα.
0: Όχι, σε πάρε. Τσαχπίνο πυρπυλο γαργαλιάρικο.
1: Τι είπε χθες εδώ μεταξύ ο Άδωνης Γεωργιάδης εδώ, τι είπε, τι έλεγε.
0: Καθόμουν και άκουγα τη συνέντευξη.
1: Τι έλεγε.
0: Την άκουσα και δύο και τρεις φορές.
1: Καλά, υπερβολή κι εσύ.
0: Τι εννοείς υπερβολή.
1: Εντάξει.
0: Όχι, για να κόψω τα κομμάτια, για να ξέρω τα τέτοια, τα σημεία. Για πολιτική υποκρισία τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Αυτά σου έκαναν εντύπωση από τη συνέντευξη.
0: Όχι, κι άλλα, δεν είναι. Όλα θέλεις να τα πούμε.
1: Όχι, εντάξει, τώρα δεν πεις ότι ποτέ αυτό που λέει για τον Τσίπρα. Εντάξει, πες μου για τον Ανδρουλάκη.
0: Εγώ έμεινα στο κομμάτι της μήνυσης.
1: Όχι, της μήνυσης μόνο.
0: Έμεινα εντάξει. Στο κομμάτι της μήνυσης, ρε παιδί μου. Όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει, γνωστός Άδωνης Γεωργιάδης.
1: Ναι, πάντως λέει στεναχωριέμαι πάρα πολύ για το Πασόκ, ναι. Πιστεύω ότι πραγματικά ότι είναι μοιραίο για το χώρο αυτό ότι έχει πέσει το Πασόκ στα χέρια του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ότι δεν τραβάει και ότι αν τραβούσε εγώ ο Τσίπρας.
0: Δεν κάνει για πολιτική.
1: Ναι, δεν το είπα ακριβώς. Ναι, ότι ο Τσίπρας δεν θα υπήρχε σήμερα και δεν θα έκανε κόμμα.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Και ότι με άλλα λόγια, επειδή είναι κολλημένο το η βελόνα, γι' αυτό το λόγο ο Τσίπρας κάνει κόμμα.
0: Η καλύτερη...
1: Και ότι θα αθωωθεί για τη μήνυση, λέει.
0: Ναι.
1: Πάντως... Έτσι πιστεύει και ναι. Όταν αθωωθεί
0: θα τους κάνει, αγωγή για συγκοφαντική δυσφήμιση και...
1: Για ηθική βλάβη.
0: Ηθική ναι. Βλάβη, πώς το είπε. Εν πάση περιπτώσει, εχθές 9 η ώρα το πρωί, ο κύριος Ανδρουλάκης έστειλε πουρνό-πουρνό τους δικηγόρους του. Και είπε έβαλαν μήνυση στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Αντικείμενο το σπίτι, αυτά τα οποία λέει δημόσια ο κύριος Γεωργιάδης, έχουν ενοχλήσει τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μία ανάρτηση που έκανε ένα βίντεο ο κύριος Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος μίλησε για τοξικότητα από την πλευρά του κυρίου Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, μία ευχάριστη ατμόσφαιρα. Αντικείμενο συζήτησης τώρα ανάμεσα σε πολιτικούς.
1: Ποιο? Καλά, εντάξει, τον καίτανε.
0: Όλο αυτό.
1: Βαριά αυτό που είπε ο κύριος Γεωργιάδης, βαρύνει. Απλώς το θέμα είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης ουσιαστικά τα δημοσιεύματα.
0: Ναι.
1: Κατά κάποιο τρόπο στα δημοσιεύματα στηρίχτηκε. Αυτό είπε και ο ίδιος. Και η αλήθεια είναι ότι δεν τώρα. Η αλήθεια είναι ότι πήρε κάποια δημοσιεύματα και στήριξε πάνω σε αυτό την κριτική του.
0: Ναι.
1: Αντιλαμβάνομαι από την άλλη και ότι. Την πολιτική κριτική. Αντιλαμβάνομαι αυτό που είπε και ο ίδιος. Αντιλαμβάνομαι ότι η μήνυση όμως είναι γιατί ξέρεις, καμιά φορά επειδή γράφει κάποιος κάτι, την ανάγκη να το υιοθετεί. Και εσύ. Γενικότερα, δεν μιλάω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, μιλάω γενικά. Ως επιχείρημα. Για τον Τσίπρα εντωμεταξύ.
0: Πριν πας στον Τσίπρα, απλά. Με βλέπεις προβληματισμένο. Δεν μιλάω από την άποψη ότι εκεί στη Βουλή που να πάρει ευχή, που βρίσκονται αυτοί οι 300 που τους έχει βάλει ο ελληνικός λαός, υποτίθεται ότι είναι ο καθρέφτης της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι.
0: Όταν λοιπόν βλέπεις το μήνυμα που περνάνε στους υπόλοιπους πολίτες, που είμαστε και ένας λαός, που είμαστε και λίγο δικομανούλιδες, έτσι, με το παραμικρό θα σου κάνω μήνυση, θα κάνω, θα ράνω. Όταν λοιπόν συμβαίνουν τέτοιου είδους πράγματα ανάμεσα σε πολιτικούς, σε πολιτικά πρόσωπα, αναρωτιέμαι ποιο είναι το μήνυμα το οποίο φτάνει στους πολίτες. Αυτό, μόνο αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Οι άνθρωποι να τα βρουν, μπας περιπτώσει.
1: Ποιο είναι το μήνυμα που έχει.
0: Όταν βλέπεις πολιτικούς τώρα να αλληλομηνύονται. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τον κύριο Ανδρουλάκη απέναντι στον κύριο Γεωργιάδη.
1: Ναι, έχει
0: να κάνει και με τον κύριο Γεωργιάδη απέναντι. Εσύ, την έκανε είναι... τελικά τη μήνυση απέναντι στον κύριο Κωνσταντοπούλου. Ναι, λοιπόν.
1: Δεν έχει να. Γενικότερα όμως, δεν έχει να κάνει και μόνο με τις μηνύσεις. Έχει να κάνει με το ότι μία φορά τη βδομάδα τουλάχιστον ανοίγει. Αν ανοίξεις ποτέ Βουλή, θες να την κλείσεις. Όχι, δεν μιλάω για εμάς που είναι η δουλειά μας, αλλά αν ανοίξει κάποιος άνθρωπος Βουλή που θα έπρεπε ενδεχομένως. Θα έπρεπε. Ενδεχομένως θα είχε κάποιο ενδιαφέρον για τους πολίτες να την παρακολουθούν, γιατί από εκεί πέρα περνούν όλα τα πράγματα που τους ενδιαφέρουν. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Ότι τα πράγματα τα οποία τους ενδιαφέρουν, δηλαδή όσα περιλαμβάνουν, μας αφορούν την τσέπη μας, τη ζωή μας, όλα αυτά περιλαμβάνονται σε κάποια νομοσχέδια. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, συζητούνται όλα τα υπόλοιπα, όλα τα υπόλοιπα, σε σχέση με την πολιτική επικαιρότητα, συν τα επιπροσωπικού, αν τα βάλεις και τα θρήσεις, γίνεται ένα ροντέο στη Βουλή. Τελικά δεν ακούει κανείς τίποτα. Κάποιοι βουλευτές, οι οποίοι θέλουν να τοποθετηθούν, δεν τους ακούει κανείς.
0: Όχι.
1: Οριακά δεν ακούνε. Όχι. Και τους εκάστοτε υπουργούς, για να. Που τέλος πάντων παρουσιάζουν κάποια πράγματα. Γενικότερα δεν είναι θέμα το ποιος μιλάει. Το θέμα είναι το τι λέει. Και τελικά εκεί πέρα το μόνο που λένε είναι τσιτάτα.
0: Από το στόμα μου το πήρες.
1: Ή μάλλον όχι.
0: Συγγνώμη, σε όλα τα κανάλια, στα δελτία ειδήσεων. Όταν δίνεται η εντολή λοιπόν να φτιάξουμε το βιντεάκι, είπε αυτό το τσιτάτο ο Μητσοτάκης, απάντησε αυτό το τσιτάτο ο Ανδρουλάκης, βάλτε τα τσιτάτα μεταξύ τους. Ναι. Και στο τέλος του βίντεο, μετά από 6 λεπτά που έχουν αποδομηθεί οι προσωπικότητες και οι χαρακτήρες, έχουν τσακωθεί, έχουν υποθεί πράγματα και θάματα, πέρασε το τάδε νομοσχέδιο με 156 ψήφους. Και τελειώνει η ιστορία εκεί. Και ο κόσμος λοιπόν δεν μαθαίνει.
1: Αυτό που λες για τους πολίτες, γενικότερα οι πολίτες γι' αυτό έχουν πολύ
0: αποστασιοποιηθεί.
1: Όχι απλά αποστασιοποιηθεί. Είναι στον καναπέ, το λέω με την έννοια ότι την Κυριακή των εκλογών. Τα τελευταία χρόνια είναι στον καναπέ, είναι στην παραλία, δεν ξέρω, είναι τέλος πάντων κάπου αλλού έξω από την κάλπη. Πολύ.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι το στίχημα σε ένα βαθμό κάποιων των δύο νέων κομμάτων. Αν θα μπορούν αυτούς τους ανθρώπους, αυτό αφορά κυρίως νομίζω την κυρία Καριστιανού, αν θα μπορέσουν, γιατί σου λέω νομίζω ότι αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό εκείνη, αυτό το κόμμα, αν θα μπορέσει να τους σηκώσει από αυτό τον καναπέ, να τους φέρει από τις παραλίες.
0: Υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής.
1: Και ρώτα τη νεολαία να ασχολείται. Πρέπει κάποιος να ασχοληθεί, παιδιά, με τη νεολαία. Δεν θέλουνε, δεν ξέρουνε, δεν τους αρέσει τίποτα.
0: Μα πώς να τους πείσεις πρώτα απ' όλα να παρακολουθήσουν τα δρόμενα όταν έχουν αυτή την κατάληξη? Αυτό και μόνο.
1: Ποια κατάληξη?
0: Εννοώ την κατάληξη του τσακωνόμαστε.
1: Ξέρεις κάτι, η νεολαία δεν είναι μόνο για αυτό που δεν το παρακολουθεί. Η νεολαία είναι γιατί βλέπει ότι αυτή τη στιγμή κανείς δεν της προσφέρει ελπίδα και όραμα για το μέλλον.
0: Ταλαιπωρείται η νεολαία.
1: Γιατί?
0: Ταλαιπωρούνται οι πολίτες. Δεν τους λύνουν τα προβλήματα. Κανείς δεν ακούνε λύσεις προβλημάτων. Είναι πάρα πολύ βασικό. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να το καταλάβουν.
1: Τέτοια απαξίωση.
0: Πρέπει να το καταλάβουν.
1: Από τη νέα γενιά στην νέα πολιτική δεν έχω ξαναδεί.
0: Παλιά,
1: και δεν μπορείς να τους πεις ότι δεν έχουν άδικο τα παιδιά.
0: Θυμάσαι.
1: Δεν βλέπουν τίποτα, καμία προοπτική.
0: Θυμάσαι παλιότερα. Όταν παραδείγματος χάρη μας είχαν στείλει για πρώτη φορά στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Ή όταν συναντήσαμε για πρώτη φορά τον τάδε ή τον δίνα βουλευτή. Ανεξαρτήτως κόμματος. Υπήρχε ένα σεβασμός, υπήρχε ένα δέος, ρε παιδί μου. Ότι αυτοί οι άνθρωποι κουβαλούσαν και κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ψήφων πάνω τους. Και τις σέβονταν αυτές τις ψήφους που είχαν πάρει από τους συμπολίτες τους. Τώρα, το απόλυτο μηδέν.
1: Εντάξει, το απόλυτο μηδέν, κοντά.
0: Κοντά στο απόλυτο μηδέν, λοιπόν, για να μην είμαι και
1: μηδενιστής.
0: Μηδενιστής και αφοριστικός σε κάθε περίπτωση.
1: Λοιπόν.
0: Αυτά.
1: Ξεσπάσαμε.
0: Ναι, εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Χρόνια
0: εντάξει.
1: Πολλά στους Διόσκουρους.
0: Ναι. Στους Διόσκουρους.
1: Τιμάται η μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη.
0: Α, μάλιστα.
1: Έβλεπα το εορτολόγιο.
0: Μάλιστα. Οκ. Ναι. Okay.
1: Δεν ξέρεις κανέναν.
0: Όχι, δεν το απέφυγα σήμερα. Δεν είναι. Κι εγώ απορώ. Δηλαδή, 6 και 43 πρώτα λεπτά. Σοβαρά τώρα. Για πες.
1: Τίποτα μετά από αυτό το ξέσπασμα.
0: Ναι. Ηρέμησέ μας, στείλε μας κάπου όμορφα, κάτι οτιδήποτε.
1: Να πούμε καλή επιτυχία καταρχάς. Αύριο δεν είναι Παρασκευή.
0: Αύριο είναι Παρασκευή, ναι, μετά την Πέμπτη συνήθως είναι η Παρασκευή.
1: Παρασκευή 29, 29. Αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
0: Μετά την...
1: Αρχίζουν οι Πανελλήνιες.
0: Μετά την 5η 28
1: αρχίζουν
0: είναι η Παρασκευή 29.
1: Οι Πανελλήνιες, να πούμε.
0: Όπως βλέπεις, Απρανίδη, και εδώ παράγουμε γνώση.
1: Μπράβο. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι Πανελλήνιες, λοιπόν, οι φετινές για τα γελ. Λοιπόν, και να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά.
0: Nice. Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Καλή... Δεν χρειάζεται άγχος.
1: Και να μην πάνε όλα καλά, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, ναι. Μην νομίζετε. Μην νομίζετε. Ψυχραιμία πάνω απ' όλα. Κάντε την προσπάθειά σας. Όχι με άγχος. Τώρα θα μου πεις, Παπαδάκι.
1: Πάτα ένα κουμπί και βγάλε το άγχος. Ναι. Αυτό το είναι λίγο αστείο αυτό που λέμε. Όχι με άγχος, γιατί είναι γενικότερα
0: δηλαδή
1: έχει.
0: Δηλαδή, Παπαδάκι, εσύ όταν έδινες δεν είχες άγχος. Ασφαλώς. Δεν σου λέγανε να μην έχεις άγχος. Ναι. Ασφαλώς. Μπασιάνε ζαλίσει. Μην έχεις άγχος, μην έχεις. Πώς είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος? Και την ίδια ώρα σου λέγανε: δεν πιστεύω να μην γράψεις καλά φυσική. Εσύ είσαι αστέρι. Δεν πιστεύω να μην γράψεις καλά μαθηματικά. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους.
1: Εσύ πάντως είναι καλό που έχει λίγο ανοίξει αυτή η συζήτηση.
0: Ναι.
1: Για το θέμα των Πανελληνίων. Ότι αυτό το σύστημα λίγο πια είναι ξεπερασμένο. Ξέρω ότι ξανά άνοιξε ένα τραγικό περιστατικό, αλλά.
0: Ναι.
1: Αλλά είναι καλό που έχει ξεκινήσει επιτέλους σοβαρά αυτή η συζήτηση.
0: Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, ακούω αυτή τη συζήτηση από το 1993.
1: Όχι, εντάξει, έχει ξαναϋποθεί, αλλά το πρώτη φορά.
0: Αστειεύομαι. Ναι. Κάθε τρεις και λίγο λέμε τα ίδια πράγματα.
1: Όχι, για σοβαρά εννοώ ότι έχει ξαναϋποθεί.
0: Και τώρα που έγινε το συγκεκριμένο αυτό περιστατικό φέτος με τα δύο 17χρονα κορίτσια. Ξαναφούντωσε αυτή η συζήτηση. Ναι, πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Δεν είναι, το είδαμε με την κόρη μου, με την Άννα, τώρα πέρυσι που έδινε πανελλαδικές. Ήθελε να ακολουθήσει, ήθελε να πάει σε ένα συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, ρε παιδί μου. Ήθελε να ακολουθήσει ένα συγκεκριμένο. Δεν πέρασε εκεί.
1: Ωραία.
0: Έτσι. Τώρα θα μου πεις, φιλολογία, σπουδάζει φιλόλογος. Πηγαίνει κανονικότατα, είναι συνεπής, έχει βάλει στόχο. Ούτε καν τέσσερα χρόνια και μία μέρα, μου λέει. Τέσσερα χρόνια παρά μία μέρα. Θέλω να πάρω το πτυχίο για να πάω μετά να κάνω αυτό το οποίο θέλω, να σπουδάσω αυτό το οποίο θέλω.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο λοιπόν να μην δίνεις το δικαίωμα στο παιδί? Να μην δίνεις το δικαίωμα να σπουδάσει αυτό το οποίο θέλει. Έτσι. Πρέπει να αλλάξει
1: εννοείς.
0: Από την αρχή, ασφαλώς. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα. Ενδεχομένως να γίνονται εισαγωγικές για τα πανεπιστήμια. Και να πηγαίνει το παιδί στο πανεπιστήμιο που θέλει, να εγγράφεται, να δίνει τις εξετάσεις και να το δέχονται ή να μην το δέχονται. Δεν ξέρω.
1: Κοίτα, όλο αυτό για
0: τώρα
1: να
0: το
1: αλλάξει.
0: Λέμε πολύ.
1: Όχι, όλο αυτό για να αλλάξει απλώς. Πρέπει, δηλαδή, το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι Πανελλήνιες θεωρείται, εξακολουθούν να θεωρούνται ένα από τα πιο αδιάβλητα συστήματα εισαγωγής. Εντάξει. Και γι' αυτό νομίζω ότι σε ένα βαθμό εκεί οφείλεται το γεγονός ότι τόσα χρόνια δεν έχει αλλάξει το σύστημα. Δηλαδή, η αξιοπιστία που ακολουθεί τις Πανελλήνιες, που έχει ταυτιστεί, είναι αξιόπιστες. Νομίζω ότι για τα δεδομένα της Ελλάδος, επειδή γενικότερα έχουμε ένα θέμα με αυτό σε διάφορους άλλους τομείς, είναι ένας λόγος για τους οποίους οι πανελλαδικές παραμένουν και εξακολουθούν να θεωρούνται. Αυτό ακριβώς το πράγμα. Όμως πρέπει να δούμε πρώτον τι μαθαίνουμε μέσα από τις Πανελλήνιες, από τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο καταλήγουμε να φτάνοντας να δώσουμε Πανελλήνιες. Πρέπει να δούμε ένα παιδί τι μαθαίνει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, ενώ τις γνώσεις παίρνει.
0: Ανοίγεις πολύ μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
1: Πρέπει να δούμε τι μαθαίνει, τον τρόπο που μαθαίνει, τον τρόπο σκέψης. Το τι μάθημα δίνει, Σπύρο, επίσης, τι μαθήματα δίνει με το τι μαθήματα θα παρακολουθήσει στο πανεπιστήμιο, δηλαδή αυτή η αντιστοιχία.
0: Ανοίγεις πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι
0: πολύ μεγάλο θέμα.
1: Είναι λίγο. Α, και να σου πω κάτι. Μας είχε γράψει κάποια στιγμή ο κύριος Στράτος Στρατηγάκης στο ελληνικός.gr πριν από κάποιες 2-3 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Τώρα μπαίνω αυτό με τις μέρες, ξέρεις, έχω ένα θέμα. Λοιπόν, για τις Πανελλήνιες.
0: Καλά, ρε παιδί, τοποθέτησε το κάπου εκεί.
1: Ποια είναι τα προβλήματα. Ναι. Οπότε μπορούν να μπουν οι ακροατές και οι ακροάτρες να, να το διαβάσουν. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.
0: Τελειώναμε το Λύκειο. Εγώ μόνο αυτό θα πω. Τελειώναμε το Λύκειο και βασικές, δυνατές γνώσεις τις είχαμε μέσα στο μυαλουδάκι μας.
1: Λοιπόν, Πανελλήνιες, τα δύο μεγάλα προβλήματα του εξεταστικού συστήματος, γιατί θεωρείται παροχημένο και άδικο ο τίτλος. Το βρήκα πριν μια εβδομάδα, 16 Μαΐου.
0: Τώρα δεν γίνεται δυστυχώς το ίδιο πράγμα. Τελειώνουν το Λύκειο τα παιδιά, εάν δεν ακολουθήσουν τη διαδρομή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, μπερδεύονται τι γιορτάζουμε, ποια είναι η επέτειος της 25ης σε σχέση με την 28η. Έτσι, τώρα θα μου πεις, εδώ έχουν ρε παπαδάκι, μπερδευτεί μέχρι και πολιτική. Ουσιαστικά, μόνο με αυτό είναι η επίρρωση όλων αυτών των οποίων συζητάμε με τη Στεφανία. Τώρα θα αναρωτηθείτε τι μας έπιασε. Εξ αφορμής του γεγονότος ότι ξεκινάνε από αύριο το δικό τους αγώνα αυτά τα παιδιά και πρέπει να καταλάβουν ότι, ναι, τώρα με αυτά που είπαμε βέβαια τους αγχώσαμε περισσότερο, ότι είναι μία μάχη, είναι μία πρώτη μάχη, δεν είναι όμως ο πόλεμος.
1: Ναι, βέβαια, σωστά.
0: Έτσι. Και πολλές μάχες θα συναντήσετε, αγαπητά μας παιδιά, στο διάβα της ζωής σας. Θα δώσετε πάρα πολλές μάχες που η συγκεκριμένη μάχη θα την αναπολείτε και θα λέτε «Έρε τότε που αγχωνόμουν, δεν ήξερα τι με περίμενε».
1: Έλατε.
0: Αυτό. Έλατε. Δεν ξέρετε τι σας περιμένει. Λοιπόν, ψυχραιμία. Έβαλα πολλά λοιπόν, θα μου βάλουν χέρι. Και
1: πρέπει
0: θα
1: να
0: δίκιο.
1: Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, Σπύρο μου.
0: Ναι.
1: Ναι, γιατί έχουμε πιάσει την κουβεντούλα. Έτσι, ναι. Πάμε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ.
5: Energy. 94,2.
6: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26 410 22 990 και 694 24 72 720.
7: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
8: επιμένουμε.
7: Στη βελτίωση των επιδόσεων
8: υπερέχουμε.
7: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
8: ξεχωρίζουμε.
7: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
8: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
7: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
8: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις τις ανάγκες σας.
7: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
8: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
10: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
11: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
12: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
13: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
12: Πάτρας Παναγιώτης.
13: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
14: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
15: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
14: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
15: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
14: Και είσοδος υπέροχη.
15: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
14: Και το μπάρμπεκιου.
15: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
16: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
15: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
16: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
15: Τηλέφωνο 26410-27940.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
18: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
1: Ναι, γιατί. Επειδή εγώ κοίταζα την απόδειξη, δεν το πίστευα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε.
0: Ναι. Ήθελα μόνο να πω ότι εσύ και ο Χριστούλιας έχετε κάνει λάθος στην ανάλυση σας.
1: Σίγουρα.
0: Είναι ένα σχέδιο της πολιτείας. Διότι δεν μπορεί τα προηγούμενα χρόνια να μου φεύγατε Ντουμπάι από εδώ, Βρυξέλλες από εκεί, παραπέρα, Παρίσια, τον Ατάλο. Στα χωριά σας διακοπές.
1: Έτσι. Λοιπόν, και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Πάγιο Σίνεμα και στο Πάγιο Σίνεμα Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, χαρίζοντας μοναδικές κινηματογραφικές βραδιές στην πόλη. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να απολαύσει δωρεά popcorn και να βγάλει αναμνηστική φωτογραφία ο Σπύρο μας. Για δεύτερη χρονιά δίνει ενέργεια λοιπόν στις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Δες το πρόγραμμα προβολών στα social του και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή λοιπόν προβάλλει το Fame. Mm-hmm. Το musical ορόσημο του Αμερικανικού Σινεμά. Ακολουθεί μια ομάδα νεαρών καλλιτεχνών στη Σχολή Τεχνών της Νέας Υόρκης, καθώς κυνηγούν το όνειρο της επιτυχίας μέσα από τη μουσική, τον χορό και το θέατρο. Όλα τα υπόλοιπα θα τα πούμε επιστρέφοντας. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αλλαγή ώρας.
9: Real FM.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Ο Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
7: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλήκτεωτη. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Νωρίτερα, το προκτορείο Φάρς ανέφερε ότι τρεις εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά της Ιρανικής λιμενικής πόλης Μπανταραμπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εντολή εκένωσης για την πόλη της Τύρου και παρακείμενων περιοχών, διαμηνύοντας ότι θα εξαπολύσουν βομβαρδισμούς εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησιών, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος, περισσότερα στο ενικός.gr. Προφυλακιστές κρίθηκαν μετά την απολογία τους οι 7 κατηγορούμενοι για σχέσεις με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών που εξάρθρωσε η αστυνομία την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε επιχείρηση στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας.
13: Στην Eurobank εδώ και 5 χρόνια υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
15: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Είσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε

0: την ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγιακάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa Link. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά ορεινά. Ανεμιδυτική έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: You can go your own way, λέει το τραγούδι. Κάτι τέτοιο έπιασε ταυτάκι μου στα lyrics.
1: Καλά τα λες.
0: Καλά τα λέει η καλλιτέχνηδα. Η καλλιτέχνη μια καλά τα λέει 7 και 7.
1: Έπρεπε να το πει εσύ. Δεν με έχει βάλει να κάνω δουλειές.
0: Εντάξει, δες. Καλά, επειδή έχω σε βάλει. Δεν σε έβαλα κιόλα να τέτοιο. Πώ το λένε,
1: να φτιάξει
0: και παστίτσιο. Τέλειος.
1: Παστίτσιο δεν μ' αρέσει, κάτι άλλο.
0: Μουσακά.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Δεν σ' αρέσει. Μα δεν, το θέμα δεν είναι να σ' αρέσει εσένα. Το θέμα είναι να το φτιάξει για να το φάμε εμείς που μας αρέσει. Καλά, δεν λέω, ρε Νίκο.
1: Γι' αυτό, ό,τι δεν μ' αρέσει, δεν το φτιάχνω.
0: Λοιπόν, η καλλιτέχνη πηγαίνει her own way, αλλά ο άγνωστος οδηγός δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά το πράγμα. Είναι μποτιλιαρισμένος ο άγνωστος οδηγός στον Κηφισό από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου. Ένα λεπτάκι, αυτή είναι, μπράβο, από το ύψος της Εθνάρχου Μακαρίου, από τα Σεπόλια δηλαδή, μέχρι και την Αχαρνών. Ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Δεν είναι καλά τα πράγματα ούτε στην κάθοδο. Η κίνηση, το μποτιλιάρισμα στην κάθοδο ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού και συνεχίζει, φτάνει μέχρι και την έξοδο εκεί, τον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Και μετά λίγο ανοίγει, μετά ξανακλίνει, έχει μποτιλιάρισμα. Θέλει προσοχή η κάθοδος του Κηφισού. Πολύ κίνηση από την πλευρά του Χαϊδαρίου στην Λεωφόρο Αθηνών, από το ύψος του Φαναριού του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου. Στο κέντρο της Αθήνας γίνεται το
1: ο χαμός.
0: Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, από τη, στην Αρδιτού, από την Ηλιουπόλεως μέχρι και το φανάρι του Χίλτον. Υπάρχει ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα. Προσοχή λοιπόν. Ψυχραιμία βασικά, όχι προσοχή, δεν μπορείτε να κάνετε και τίποτα.
1: Ψυχραιμία
0: και όλα θα πάνε καλά. Θα φτάσετε σε κανένα δύο τέρμινα. Όσοι είσαστε στον περιφερειακό, εκεί στην Κατεχάκη, από την τελευταία πλατεία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, βοήθειά σας επίσης.

0: Στο λιμάνι του Πειραιά που ακόμα πανηγυρίζουμε, εκεί γύρω γύρω στο λιμάνι έχει πάρα πολύ κίνηση. Πλοία έρχονται, πλοία φεύγουν. Η παραλιακή είναι άδεια. Α, όσοι θέλετε να πάτε για καφέ στην Ανάβησο.
1: Εξαιρετικά. Ναι, δηλαδή, ναι, αν κάνετε κάτι σήμερα, φαντάζομαι το πρώτο που θα κάνετε θα πάτε για καφέ
0: για
1: στην
0: καφέ
1: Ανάβησο.
0: Στην Ανάβησο. Είναι πάντως άδειος ο δρόμος, ρε παιδί μου. Δεν είναι βασικό. Βάρκιζα μπορείτε να πάτε. Όλα. Από εκεί είναι καταπράσινα τουλάχιστον προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση, ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται. Ψυχραιμία, απολαύστε τον Αττικό ουρανό. Απολαύστε τις τραγουδάρες που βάζουμε. Ελπίζουμε να σας ενημερώνουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας για την παρέα. Καλημέρα σε όλη την πρωτεύουσα. Πολλά τα μηνύματάκια σας. Συγκινητικό. Πάρα πολλά τα μηνύματα. Αυτά. Κάτι πήγες να πεις.
1: Πήγα να πω ότι πρέπει να πάμε βόλτα στα περίπτερα.
0: Ναι. Και εμείς δεν θα πάμε από τον Κηφίσο για να μην ποτηλιαριστούμε. Θα πάμε κανονικότατα. Και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα από την Κόντρα News. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Σύμφωνα με το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό, αναφέρει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη και αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Συγκλονιστικό. Πραγματικά συγκλονιστικό και εξοργιστικό. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα.
1: Λοιπόν, το ποντίκι.
0: Πέμπτη σήμερα.
1: Να χαρά. Καλά πάει αυτό. Που δεν ξέρεις τις μέρες.
0: Εντάξει, αποκεκτημένη ταχύτητα.
1: Λοιπόν, διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνηση. Στη φωτογραφία, ποιος άλλος, ο κύριος Τσίπρας.
0: Ναι.
1: Κρατάει αυτό το χαρτί με το ονοματάκι. Λοιπόν.
0: Αυτή τη φωτογραφία, πού την έχω ξαναδεί, ρε παιδί μου, τι μου θυμίζει.
1: Όχι, αυτή. Τη διακήρυξη σου θυμίζει με τον Αντρέα.
0: Α, αυτό μου θυμίζει το Ανδρέα.
1: Λοιπόν, ο τίτλος γράφει το ένα σινεφάκι είναι υπερπαραγωγή και λέει ο Τσίπρας που να δείτε και το έργο.
0: Γράψατε πάλι κύριε Δελατόλα, γράψατε. Περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κυρίας και της επικουρικής από το 2027. Α, κοίτα να δεις, η απογευματινή έχει την απάντηση. Έχει τη φωτογραφία του κυρίου Τσίπρα που κρατάει την διακήρυξη του κόμματος και ακριβώς δίπλα την ιστορική φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, η οποία δεσπόζει κιόλας στα γραφεία της Χαριλάου Τρικούπη, να το πούμε αυτό, και στο γραφείο τύπου. Είναι.
1: Είναι ακόμα.
0: Έχω πάει πρόσφατα. Μην με ρωτήσετε, έκανα εκεί πρόσφατα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, υπερηβόητη αυτή η φωτογραφία του Ανδρέα Παπανδρέου, βεβαίως, που έχει αφήσει ιστορία.
1: Έχει, ναι, και το κοριτσάκι, όχι.
0: Ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει δίπλα δεν είναι στο ίδιο στυλ, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ενδιαφέρον το πράγμα.
1: Εντάξει, πολλά πράγματα τώρα για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι. Πολλά πράγματα τα οποία έχει κάνει ο Ανδρέας Παπανδρέου τα έχουν αντιγράψει και όχι μόνο ο Τσίπρας. Τώρα, ναι, για να είμαστε.
0: Καλά, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι, για να είμαστε λίγο δίκαιοι.
0: Πράγματα τα έκανε για πρώτη φορά ο Ανδρέας, και το κοριτσάκι για πρώτη φορά με τον Ανδρέα Παπανδρέου το είδαμε.
1: Ναι, το και κοριτσάκι. Το έχουμε ξαναδεί όχι μόνο προχθές.
0: Όχι μόνο προχθές, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Εννοείται. Έχω ιστορία. Μόνο σε έναν πολιτικό δεν έπιανε αυτό. Λοιπόν, συνεχίζουμε γιατί δεν θα προλάβουμε και πολλά πράγματα.
1: Δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η εθνοφυλακή. Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκερ, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους, 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από σμήνι ντρόνς, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Επίσης, νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας Τουρκίας, Γκιουλέρ. Τα λέγαμε και νωρίτερα για τη συγκεκριμένη τουρκική, ναι, πρόκληση.
0: Προχωράμε στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Τα 7 σως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι είναι το κεντρικό θέμα του Ελεύθερου Τύπου. Μείωση ως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος.
1: Έχουμε κάνει αναλυτικό ρεπορτάζ στο Ενικός για το συγκεκριμένο θέμα.
0: Ναι. Μόνιμη βάση στη Σελήνη από το 2032.
1: Ωραία.
0: Να σου πω, να προλάβουμε. Θα έχει και τέτοιο. Έχει και νοικιαστήριο.
1: Δεν ξέρω.
0: Διότι υπάρχει πρόβλημα εδώ με το στεγαστικό στην Ελλάδα, στην Αθήνα ειδικά.
1: Παραμείνουμε στη Σελήνη.
0: Όχι, ναι, μήπως το λύσουμε το στεγαστικό πηγαίνοντας κάποιοι εκεί στη Σελήνη. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Τα ΔΕΦΗ Κυριάκος Μητσοτάκης. Και αυτή η ατάκα καταγράφεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος.
1: Είπε για την άλλη ατάκα ο Μητσοτάκης.
0: Για το ΕΑΜ.
1: Για το ΕΑΜ. Ναι. Πώς το είπε, άφησε το ΕΑΜ στον.
0: Τι να πω, λέει, για το όνομα, τι να πω για το Ελλάς. Φαντάζομαι ότι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Ενδιαφέρουσα απάντηση.
1: Εστία.
0: Ναι.
1: Στην Ισπανία, οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού και οι πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες ή συγκρίσεις. Όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προοδενός όροδη. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών, σε άλλο σημείο στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, στο πλευρό των διοκόμενων συναδέλφων τους του ΑΠΘΙΤΑ. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο Χριστός και Παναγία της εφημερίδας των συντακτών. Ισπανικά πήγα να το πω.
1: Ισπανικά?
0: Ναι, πρωτοσέλιδο.
1: Η Καθημερινή. Έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα, σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη μπαεπά στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται σύντομα. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. 720 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για το μεταναστευτικό, για διαχείριση των ροών και δομές φιλοξενίας. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Καθημερινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Κινούμενη άμμος, πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και βεβαίως δεσπόζουν οι φωτογραφίες του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Ανδρουλάκη, του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρισιανού. Βλέπουμε ότι αν εξαιρέσεις τα δύο πρόσωπα του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη, τα υπόλοιπα πρόσωπα έχουν αλλάξει. Αντίστοιχα θα βλέπαμε τον Κυριάκο Βελόπουλο ή τον κύριο Κουτσούμπα ή την κυρία Κωνσταντοπούλου. Τώρα πλέον είναι ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καρισιανού. Συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση, Παύλα Ανάσα. Μας τα έχουν πει εδώ και οι υπουργοί αλλά και οι αναλυτές μας. Ο Θαπατέρο, να τα ισπανικά, απειλεί για το Σάντσεφ, τρίζει η κυβέρνηση όσον αφορά στην Ισπανία. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Το μανιφέστο. Καταραίης και Βορεία Νοβάρτης νούμερο 2. Mm. Ο ΠΚΕΠΕ, ερωτήματα για κοβές και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για, για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελίως μηδενική φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή είναι το κεντρικό θέμα του πρωτοσέλιδου του Ριζοσπάστη. Λαϊκή στέγη, ανάγκη και δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Ανακοίνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας Αττικής του ΚΚΕ, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας, συνδικάτα της Αττικής, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Έλεγχος του νου και καύσωνας στην Ευρώπη με 5G και HARP. Ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης, political. Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύως. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, Κίμπερλι Γκίλφοιλ, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο Μητσοτάκης φάζει με το βαμβάκι Τσίπρα Καριστιανού.
0: Εσπρέσο, βαρύ το πρώτο σέλιδο της Εσπρέσο. Η εξομολόγηση του Τραϊανού Δέλα πάνω από το φέρετρο της λατρεμένης του Γογός. Χέρι-χέρι με την αλήγιστη κόρη τους. Πάλι εσένα θα ερωτευόμουν. Μέσα σε εισαγωγικά, όσα είδε η Εσπρέσο, τετρασέλιδο ρεπορτάζ. Τούρτα με χειροπέδες για τον ζαχαροπλάστη του Survivor. γιατί συνελήφθη. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Ναι. Αυτά είναι μελικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια. Εκτός της Political βεβαίως, βεβαίως, που τη βρίσκεται στο mail σας χωρίς κόπο και χωρίς χρέωση. Καλημέρα στον Τάσο, πανικός από τα μηνύματα. Όλοι σου στέλνουν μηνύματα, Στεφανία.
1: Όχι όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που με βρίζουν. Αλλά στέλνουν μηνύματα παρόλα αυτά.
0: Στέλνουν μηνύματα. Κοίταξε. Είμαστε της αμερικανικής νοοτροπίας. Να λέτε απλά σωστά το όνομά μας. Έτσι. Και τις ώρες της εκπομπής. Και το ραδιοφωνικό σταθμό, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό. Όλα τα υπόλοιπα θα τα λύσουμε, θα τα βρούμε στην πορεία, ρε παιδί μου, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Αγαπητέ μου κύριε Κώστα, έχετε στείλει 8 φορές το ίδιο μήνυμα. Δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα. Πραγματικά δεν πρόκειται να το διαβάσω στον αέρα, διότι ακούτε με διαφορετικά αυτιά από τα δικά μας, βλέπετε με διαφορετικά μάτια από τα δικά μας και αντιλαμβάνεστε τελείως διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία αντιλαμβανόμαστε εμείς. Εγώ τουλάχιστον, για να μην βάζω στο. Για να μην βάζω στο ίδιο καζάνι και την Στεφανία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, το κύμα της ακρίβειας μόνο τσουνάμι μπορεί να χαρακτηριστεί. Σχετικά με τον Κιουλέρ δεν μπορώ να σχολιάσω. Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Strange Love, όμορφο κομμάτι για να ξυπνήσει κανείς. Καλημέρα σε όλους μας με υγεία. Η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Και όσον αφορά στο κύμα της ακρίβειας, αυτό είναι το οποίο μας απασχολεί και εμάς. Και φαντάζομαι ότι απασχολεί και τον πρόεδρο του, του επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών, τον κύριο Γιάννη Χατζηθεοδοσίου. Ζητήσαμε από τον κύριο Χατζηθεοδοσίου τη συνδρομή του λίγο να μας πει δύο πράγματα. Διότι αισθανόμαστε, κύριε πρόεδρε, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Κασίμ, καλημέρα κύριε Βαδάκη.
0: Αισθανόμαστε ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις οι αριθμοί μπορεί να ευημερούν, όπως τουλάχιστον ακούμε από το Οικονομικό Επιτελείο, διορθώστε με αν κάνω λάθος, παίρνουμε και τα συγχαρητήρια από διάφορους έτσι ξένους οικονομικούς οίκους.
3: Αλλά... Energy 94,2.
4: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε Human Grade Pet Food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
7: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
7: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
7: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
7: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιαννούζη Εγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410-27137.
7: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Τραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
11: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
14: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
16: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
17: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atengo, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
17: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
19: Σταύρος Ξαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Ξαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Βάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορδές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
20: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
21: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
22: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
23: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας.
0: Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12 μελή θίασο.
22: Media. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Το μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Ναι, επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στόχευσαν αμερικανική αεροπορική βάση τα ξημερώματα ως απάντηση σε αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρα Μπάς. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Νωρίτερα, η Τεχεράνη ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις άνοιξαν πύρα εναντίον 4 πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές Αρχές Ασφαλείας. Μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
26: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
25: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, από μεταμόρφωση ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: Και όντως το θέμα της ακρίβειας, διότι εκεί αφήσαμε την κουβέντα με τον κύριο Χαστή Θεοδοσίου.
1: Της ακρίβειας και της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.
0: Έτσι, είναι πολύ μεγάλο ζήτημα, πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα.
1: Το μικρομεσαίο.
0: Ναι. Θέλεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, μέσα σε όλο αυτό να δώσουμε και μία. Τον έχουμε τον κύριο Χαστή Θεοδοσίου αμέσως μετά τότε, αμέσως μετά. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σας. Λέγατε λοιπόν για το κομμάτι της ακρίβειας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι λίγο να μας το εξηγήσετε, πώς έχουν αλλάξει τις συνήθειές τους οι πολίτες για να το αντιμετωπίσουν αυτό. Λέγατε ότι ψάχνουν τα φθηνότερα και είναι απόλυτα λογικό.
2: Ναι, ψάχνουν λοιπόν τα φθηνότερα. Πρώτα να επισημάνω ότι τα φθηνότερα ακόμη και στα τρόφιμα. Έτσι θα σας πω, ο ΙΟΒΕ, ο οποίος είναι του ΣΕΒ, λέει σε έκθεσή του ότι στα επόμενα χρόνια μπορεί να δούμε και προβλήματα στην υγεία των πολιτών εξαιτίας του ότι κάθε φορά ο πολίτης ψάχνει το φθηνότερο ανεξάρτητα της ποιότητας. Να σου πω ένα παράδειγμα που είναι πάρα πολύ γνωστό. Ακούμε ότι κλείνουν πάρα πολλοί φούρνοι στη χώρα. Γιατί κλείνουν? Γιατί ο πολίτης θα επιλέξει το κατεψυγμένο ψωμί που θα πάρει από το σούπερ μάρκετ, γιατί είναι του φρέσκου ψωμιού από το φούρνο, γιατί είναι φθηνότερο. Μα το ένα είναι κατεψυγμένο, το άλλο είναι φρέσκο. Το ένα ξυπνάει όλες τις 3 ώρα τη νύχτα για να ζυμώσει, το άλλο το παίρνει από τα ψυγεία με συντηρητικά για να το φάει. Άρα ακόμη και στα τρόφιμα παρατηρούμε και μπορούμε να το δούμε ότι θα πάρει το φθηνότερο. Επίσης, να σας πω ότι οι ποσότητες των τροφίμων, και αυτό δείχνει κάτι, του 25 με το 26 έχουν αλλάξει. Έχουμε μικρότερες ποσότητες κατανάλωσης. Στο εμπόριο, παρατηρούμε ότι οι πλατφόρμες των προϊόντων έχουν φτάσει στο 17% τη διείσδυση του λιανεμπόριου, κυρίως οι Κινέζικες, που επίσης ποια είναι η λογική, ότι θα πάω στο φθηνότερο. Αυτό το διαπιστώνουμε λοιπόν, διαπιστώνουμε ακόμα και ο τζίρο στα πολυκαταστήματα με τα φθηνά προϊόντα, είναι αυτές που σήμερα έχουν τους μεγαλύτερους τζίρους. Αυτό αποδεικνύει ότι πλέον ακόμα και στις επιλογές του εξαιτίας της ακρίβειας πάει σε λύσεις οι οποίες είναι εις βάρος της υγείας του, της ποιότητας των προϊόντων, γιατί ακόμα και τα προϊόντα πρέπει να σκεφτούμε τι σημαίνει ένα φθηνό προϊόν, τη ένδυση και υπόδειξη, δεν είναι τόσο απλό το θέμα, θέλει κουβέντα. Αυτά τι αποδεικνύουν ακριβώς αυτή την κρίση. Αξίζει τον κόπο να σας πω ότι όταν φτάσαμε σήμερα στο σημείο να μας περάσει και η Βουλγαρία στην αγοραστική δύναμη που έχουμε, είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, είναι το αποτέλεσμα ακριβώς της ακρίβειας. Η οποία ακρίβεια, πρέπει να σας πω, και το λέω σήμερα πριν τελειώσει ο Μάιος, τον Ιούνιο θα είναι μεγαλύτερη. Τον Ιούλιο θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γιατί ακόμη και αν τελειώσει αύριο ο πόλεμος, αν καταφέρουν τέλος πάντων να βρεθεί η ειρήνη, τα αποτελέσματα από μινάρια θα κρατήσουν τουλάχιστον 3 με 4 μήνες κατά τους ειδικούς. Άρα, ή θα πάρουμε μέτρα για να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια, ή όλα αυτά που λέμε σήμερα δεν φαίνεται στον ορίζοντα κάτι ότι τα αλλάζει, γιατί η βασική πηγή του προβλήματος παραμένει να είναι το ενεργειακό. Το ενεργειακό τροφοδοτεί όλες αυτές τις αυξήσεις. Όσο αυτό δεν αλλάζει, δεν μπορούμε να πούμε ή να πιστεύουμε στα σοβαρά ότι αλλάξει. Αυτό που λοιπόν διαπιστώνει είναι ότι απέναντι σε όλα αυτά η κυβέρνηση επιλέγει να δίνει επιδόματα. Το επίδομα να θυμόμαστε κάτι.
0: Και προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο οι ηγέτες του κόσμου, αυτοί οι οποίοι κρατάνε τον πλανήτη στα χέρια τους, δεν το αντιλαμβάνονται, λέμε τώρα, και μας ταλαιπωρούν όλους τους υπόλοιπους. Προφανώς έχουν τελείως διαφορετική ατζέντα από την ατζέντα που έχουμε εμείς όσον αφορά στην καθημερινότητά μας.
2: Δηλαδή, εγώ νομίζω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή κοροϊδευόμαστε σε αυτούς τους πολέμους, κερδίζουν οι ίδιες μέσω πρόθεσμα ή μακροχρόνια από αυτό που κάνουν. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Τι θέλουμε να πούμε, ότι ο κύριος Σταμπ δεν καταλαβαίνει ότι όσο τα στενά του Ορμούζ είναι κλειστά, αυτό είναι αποτέλεσμα, το λέει και ο ίδιος. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, έχει ένα αφήγημα ότι εγώ πρέπει να καταφέρω να πάρω το ουράνιο για να μην κάνουν τα πυρηνικά του όπλα. Αυτό δεν σημαίνει ότι καταλαβαίνει. Μια χαρά το καταλαβαίνει. Δηλαδή, θέλω να σας πω, όπως και στον πόλεμο, η Ευρώπη, που είναι ο φτωχός συγγενής ο δεστρωτής που πληρώνει την ύφη, πλήρωσε πολύ ακριβά τον πόλεμο στην Ουκρανία, πληρώνει επίσης πολύ ακριβά τον πόλεμο στο Ιράν, είναι θεατής των καταστάσεων. Αυτό εκφράζεται ακόμα και στην πολιτική κατάσταση που ζει σήμερα η Ευρώπη. Δηλαδή, όλη αυτή η πολιτική κατάσταση που ζει δείχνει μια αβεβαιότητα των πολιτών για το μέλλον. Αυτά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση στην οικονομία, που πάντα είναι, νομίζω, οδηγός σε πολλά πράγματα. Είναι μια χαρά καταλαβαίνουν τι κάνουν.
0: Δεν μπαίνει στον πειρασμό.
1: Θα μπω στον πειρασμό τώρα, γιατί θέλω να μπω στον πειρασμό. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, πώς σας φάνηκαν οι ανακοινώσεις Τσίπρα για το νέο κόμμα? Τώρα, εντωμεταξύ, Googlera, σατανικό. Σε αυτή η Google σατανική καμιά φορά.
0: Δεν φταίει η Google. Ό,τι εντολή της δόσης σου δίνει απάντηση.
1: Όχι, βρήκα τώρα μια φωτογραφία. Μα είναι δυνατόν κάτι η Googlera και μου βγάλε μια φωτογραφία παλιά τώρα του 19. Μια συνάντηση που είχατε κάνει για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία τότε.
2: Εγώ.
1: Ναι, όχι.
2: Όχι, εγώ είδα τον πρωθυπουργό της χώρας.
1: Βεβαίως, σωστά, σωστά. Ένα tweet του κυρίου Τσίπρα βλέπω απλά. Σήμερα ξεκινάει συμπόρευση για μια ευρεία κοινωνική και προοδευτική συμμαχία. Συνάντηση με τον Στέφανο Τζουμάκα, τον Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, τον Κώστα Πουτλίδη και τον Φέρο Μωραΐτη.
0: Άρα, μισό λεπτάκι. Από ό,τι κατάλαβα, δεν συναντήσατε τον κύριο Τσίπρα. Συναντήσατε τον πρωθυπουργό.
2: Μάλιστα. Άμα πάμε πιο πίσω, θα δείτε ότι κάποτε είδα τον κύριο Σαμαρά.
1: Σωστά.
2: Θα δείτε μετά τον κύριο Τσίπρα. Μετά
1: με αφορμή.
2: Η απάντηση είναι, δεν σχολιάζω αυτό που γράφει, είναι ότι εγώ ως θεσμικός φορέας απαντούσε στο κάλεσμα, δεν τον είδα στο γραφείο μου, μεγάλεσε στο μαξί μου να δω τον πρωθυπουργό της χώρας. Στον πρωθυπουργό της χώρας και τον κύριο Μητσοτάκη τον έχω δει 5 φορές στο μαξί μου. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Mm. Τα υπόλοιπα αφορούν αναφορές στις οποίες έχω απαντήσει πάρα πολλές φορές. Ο θεσμικός μου ρόλος είναι πρόεδρος του Μελιού, τον υπηρετώ. Δεν έχω δικαίωμα να επιλέγω ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ο λαός τον επιλέγει. Άρα σε ένα κάλεσμα αναφέρομαι. Και έχω επίσης απαντήσει και το έχω αποδείξει ειδικά το τελευταίο διάστημα ότι ο οδηγός μου είναι τα συμφέροντα αυτών που με εκλέγουν. Τα συμφέροντα των μικρομεσαίων που τα υπερασπίζουμε και θεωρώ ότι τα υπερασπίζουμε όσο μπορώ καλύτερα. Αυτό αποδεικνύει και η ψήφος, ειδικά στις αυτές τις εκλογές.
1: Τις ανακοινώσεις. Ναι.
2: Τώρα για το εγχείρημα Τσίπρα, να σας πω. Εγώ δεν θα σας πω είναι καλό ή κακό το εγχείρημα Τσίπρα. Αυτό αφορά τον ίδιο και σε αυτούς που απευθύνονται και τον κόσμο που θα τον στηρίξει. Η απάντηση είναι ότι για να έχουμε 12 κόμματα τα οποία διεκδικούν την είσοδο στη Βουλή, κάτι συμβαίνει. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι υπάρχει μια απαξίωση στο πολιτικό σύστημα. Ο λαός ψάχνει εν αγωνίως να βρει τη λύση, αυτό που θα τον πείσει για το μέλλον, ότι θα έχει ένα καλύτερο μέλλον. Σημαίνει πολύ απλά ότι σήμερα το πολιτικό σύστημα δεν πείθει. Και αυτό είναι εμφανές. Ο κόσμος, ξέρετε, πλέον έχει φύγει από τη λογική της δεξιάς και αριστεράς. Αυτό που αναζητά είναι ποιος θα τον πείσει και θα τον πείσει με βάση τα επιχειρήματά του ότι αύριο τον περιμένουν καλύτερες μέρες. Αυτό αφορά την ακρίβεια, αφορά τη στέγη, αφορά το δημογραφικό. Αυτό τον ενδιαφέρει. Και πιάνετε παντού.
0: Σύσσωμοι όμως οι
2: αντίπαλοι. Είδατε και το κόμμα Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Είδατε πιθανότατα. Όλα αυτά τι σημαίνουν για να μπορεί να βγουν? Ότι ο κόσμος δεν έχει πιστεί από κανέναν, και το εννοώ, ότι μπορεί να είναι αύριο η λύση. Και θα πάει στη λύση τη ανάγκη. Δηλαδή, μεταξύ όλων αυτών επιλέγω αυτό που ουσιαστικά κάτι πρέπει να κάνω. Πρέπει να κυβερνηθεί η χώρα.
0: Δηλαδή λέτε ότι έχουμε φτάσει στο σημείο να επιλέγουμε με βάση ποιος είναι ο λιγότερα χειρότερος?
2: Να το πω πιο ευγενικά, αυτός που μας πείθει
0: ευγενικά
2: το
0: είπα.
2: Δεν μας πείθει. Δεν μας πείθει. Δηλαδή νομίζω έχουμε ζήσει εποχές όπου φαινόταν ότι η πολιτική διακατέχεται από απόψεις που σημαίνουν ότι πείθομαι ότι μαζί του και έβγαινε θετικά. Δεν ακούω κανένα να βγαίνει θετικά.
1: Ναι.
2: Ακούω κάποιον που να λέει ναι, ελπίζω να είναι καλύτερος. Αυτή η ελπίδα έχει χαθεί. Γι' αυτό μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Δεν υπάρχει ελπίδα όπως το παρελθόν και αυτό είναι πρόβλημα του πολιτικού.
1: Ωραία, ελπίζει μπορεί ο κύριος Τσίπρας να δώσει αυτή την ελπίδα, να ενώσει την κατακαιρματισμένη αυτή τη στιγμή αριστερά και κέντρο-αριστερά και να αποτελέσει έναν εναλλακτικό πόλο, μια εναλλακτική λύση, πρόταση διακυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτό που λέμε κέντρο-αριστερά, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να είναι 6-7 κόμματα. Η άποψη είναι ότι περιμένουμε να δούμε σημαντικότερες ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή απλά ανακοινώθηκε ένα κόμμα. Ξέρετε, το να ανακοινώνει ένα κόμμα δεν αρκεί. Πρέπει κάποια στιγμή να μπει και στην ουσία, δηλαδή να απαντήσει στα διλήμματα της εποχής. Που τα διλήμματα είτε μας αρέσουν είτε όχι, τα περισσότερα είναι οικονομικά. Τι θα κάνεις για τον ενεργειακό, τι θα κάνεις για τη στέγη, τι θα κάνεις για την ακρίβεια, τι θα κάνεις για δεκάδες θέματα. Όταν αυτά ανακοινωθούν και είναι πιστικά, γιατί η διαφορά από το παρελθόν είναι, δεν έχει σημασία μόνο τι θα πεις, έχει σημασία να είναι πιστικό το αφήγημα. Αν λες κουβέντες που ο κόσμος δεν πιστεύει, ότι αύριο το πρωί θα τα λύσει όλα τα διαμαγείας, αυτό δεν το πιστεύει ο κόσμος. Πρέπει να δεις και τις πηγές, τον τρόπο δηλαδή που θα βρεις την λύση των προβλημάτων. Αυτό είναι γιατί η εποχή αλλάζει. Τι είπατε προηγουμένως, μπήκα στο Google, είδαμε το AI κάποιες απαντήσεις. Δεν είμαστε.
1: Δεν ήταν AI απαντήσεις, ανάρτηση του πρωθυπουργού ήταν.
0: Όπως θέλει το ερμηνεύει κανείς.
2: Αλλά θέλω να πω ότι έχει ευκολότερους τρόπους να διαπιστώνει αν αυτό που λες έχει βάση. Αν λες πράγματα τα οποία καταλαβαίνει ο κόσμος ότι δεν είναι εφικτά, δεν θα σε ψηφίσει γι' αυτό. Αυτό το είδα στις εκλογές του 19 και του 23. Δηλαδή αυτός που έκανε τον πληστηριασμό των απόψεων και έλεγε τα μεγάλα λόγια δεν σημαίνει ότι επιλέχθηκε. Ή μπορούμε να δούμε και τις διαφορές που υπήρχαν μεταξύ εκλογών. Θέλω να σας πω κάτι για τους μικρομεσαίους που νομίζω σας τα λέει όλα.
0: Και να κλείσουμε με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
2: Αυτό θα σας πείσει ότι ο κόσμος δεν είναι όπως παλιά, που από την κοιλιά της μάνας του ήταν αποφασισμένο. Σήμερα το 75% του κόσμου δεν έχει αποφασίσει. Γενικά θα έλεγα αλλάζει εύκολα και βλέπουμε και τις αλλαγές που κάνει στην καθημερινότητα. Η απάντηση είναι ότι σε στιμές εκλογές του 2023 η Νέα Δημοκρατία είχε πάρει το 56% των μικρομεσαίων και αμέσως μετά στις ευρωεκλογές έπεσε στο 28%. Αυτές οι μετακινήσεις δείχνουν ακριβώς ότι δεν υπάρχει κανένας που να πείθει για το αφήγημά του και πάει στο μη χειροβέλτιστον.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Νομίζω ότι. Εντάξει, ενδιαφέρουσες απαντήσεις. Είναι απαντήσεις μέσα από την αγορά, από την πραγματική οικονομία. Καλημέρα στο Γιώργο, εκεί στο Βραχάτι. Μας ακούτε δυνατά, ε. Κώστα μου, πάλι το. Δεν υπάρχει. Γεια σου, Δημήτρη. Την καλημέρα μας. Βρίσκει Δημήτρη μου, ναι, τέλος πάντων, θυμάται ένα περιστατικό, ένα σταντανέ με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον Ερντογάν. Ο Δημήτρης, καλημέρα, καλημέρα και σε εσένα Θανάση. Γίνεται ένας πανικός, γεια σου ρε Άρη. Μ' αρέσει η λέξη σουρουκλεμές. Τι σημαίνει σουρουκλεμές? Ξέρεις Στεφανία?
1: Όχι.
0: Όχι. Εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα και στον Γρηγόρη. Ναι, σήμερα δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Α,
0: ναι. Είναι γενικότερη η εβδομάδα του Σαρδάμ. Ναι, και καλημέρα και στον Ευθύμη. Την καλημέρα μας, Ευθύμη, να είσαι καλά. Θες να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα?
1: Ναι.
0: Διαφημιστικό διαλυματάκι, επανερχόμαστε δρυμύτεροι.

0: Real FM.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
6: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Σε σκηνοθεσία Στάθη Λιβαθινού. Ο σπουδαίος σκηνοθέτης με την καταξιωμένη ομάδα συνεργατών του έρχεται στο Ηρώδιο πριν το πολυετές κλείσιμό του σε μια σύγχρονη, πρωτότυπη σκηνική σύλληψη που φέρνει την ΕΚΑΒΗ σε διάλογο με την πλατωνική πολιτεία. ΕΚΑΒΗ στη σκιά της πολιτείας. Στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων της Ακαδημίας Αθηνών. 25 και 26 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση aefestival.gr. more.com και στα ταμεία του φεστιβάλ.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Hey.

0: Σας ευχαριστούμε πραγματικά για τα μηνύματά σας. Συμπαθάτε μας που για ακόμη μια φορά κάναμε...
1: Energy, Energy, Energy, 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα. Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο. Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό. Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο. Και είσοδος υπέροχη. Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ. Και το μπάρμπεκιου. Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
1: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου. Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 027 940.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
4: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
1: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
4: Κρατήσεις 6984-913-987.
1: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
4: Μην το χάσετε.
5: Η ώρα είναι 8 και η παρέα.

0: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας και στις εξόδους Γαλαμία. Κορυφώνεται η ένταση μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη στην ίδια στιγμή που βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ απενεργοποιώντας το ραντάρ του, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στη συνέχεια, όπως προσθέτει, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανταπέδωσαν τα πυρά σε μια καμένη περιοχή γύρω από τον Μπαντάρα Μπάς. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και δεν θα ελέγχονται από καμία χώρα. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτροπτικής ισχύως. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος, περισσότερα στο ενικός.gr.
1: Μόλις έκανα καφέ.
2: Hey yo, καλημέρα.

2,2. Λοιπόν, με πάρα πολύ καλή διάθεση και σήμερα, διάθεση ενημέρωσης, μέχρι τις 10 η εκπομπή Υπάρχει Θέμα. Επιμέλεια παρουσίαση είναι Ανά Θεοδωροπούλου, μαζί μου στην κονσόλα του ήχου Μοχάμεντ Μιλάντη. Καταφθάνουν σε λίγο και ισχυρές δημοσιογραφικές δυνάμεις, Γιάννη Συμψηρής, Νίκος Αγγελόπουλος. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Μπορείτε να το καλείτε. Επίσης μπορείτε να στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber 6973 357 003. Με υψηλές θερμοκρασίες και φαινόμενα αστάθειας αναμένεται να κυλήσει ο καιρός σε επόμενες ημέρες εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος. Η γενική εικόνα δείχνει καλοκαιρινές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, όμως δεν θα λείψουν οι τοπικές μπόρες και καταιγίδες, κυρίως στα υπηρετικά της χώρας. Λοιπόν, πιο αναλυτικά για σήμερα, Πέμπτη, αναμένεται η πιο έντονη αστάθεια της εβδομάδας. Αν και η μέρα θα ξεκινήσει μέθριο καιρό, από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν όμως νεφώσεις στα υπηρετικά και θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες.

Λοιπόν, καλώς θα είναι και ο καιρός την Παρασκευή και το Σάββατο. Γενικά έθριος, αναλογές συνθήκες θα επικρατήσουν και το τριήμερο γενικότερα του Αγίου Πνεύματος, με ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους και θερμοκρασίες κοντά στα φυσιολογικά επίπεδα για την εποχή. Εν τω μεταξύ, αν εκδρώνετε, να θυμάστε ότι έχουμε και αυξημένα μέτρα της αστυνομίας για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών επίσης. Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται η ελληνική αστυνομία εν ώψη του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος λόγω της αναμενόμενης αυξημένης εξόδου εκδρομέων από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα μέτρα θα ισχύουν από αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 1η Ιουνίου με στόχο την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων. Σύμφωνα μάλιστα με το σχεδιασμό της ΕΛΕΑΣ προβλέπονται εντατική τροχονομική έλεγχη, αυξημένη αστυνομική παρουσία σε αεροδρόμια, λιμάνια και σταθμούς, αυξημένη επιτήρηση σε σημεία του οδικού δικτύου που καταγράφονται συχνά τροχαία ατυχήματα, ειδικές δράσεις σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία λόγω εκδηλώσεων και συνεχής έλεγχη για επικίνδυνες παραβάσεις, όπως για παράδειγμα υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επίρρεια του αλκοόλ, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού κτλ. Εν τω μεταξύ έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας των φορτηγών, συγκεκριμένα στο ρεύμα εξόδου. Αύριο Παρασκευή από τις 4 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ, το Σάββατο από τις 8 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι και τη Δευτέρα από τις 4 μέχρι τις 11 η ώρα το βράδυ.

Εν τω μεταξύ, έχουμε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και στο τμήμα της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πρέβεζας Αγίου Νικολάου Βόνιτσας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών για το έργο Αγωγό Σύντρευσης Πρέβεζας Άρτας Λευκάδος. Σύμφωνα μάλιστα και με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ακαρνανίας, οι παρεμβάσεις αφορούν το τμήμα του δρόμου που συμπίπτει έτσι με το έργο του κύριου Αγωγού, κυρίως από την χιλιομετρική θέση 56 μέχρι 59. Οι κυκλοφοριακές αυτές ρυθμίσεις περιλαμβάνουν περιορισμό του πλάτου στο οδοστρώματος, επιβολή επίσης περιορισμών στην ταχύτητα κυκλοφορίας των οχημάτων και ειδική βεβαίως εργοταξιακή σήμανση για την ασφαλή διέλευση οδηγών και πεζών. Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται από σήμερα Πέμπτη μέχρι και την Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου 2026 καθημερινά, εκτός Κυριακών και Αργιών, κατά τις ώρες από τις 7 η ώρα το πρωί μέχρι τις 7 η ώρα το απόγευμα. Προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης έχουμε σήμερα σε περιοχές των Δήμων Αγρινίου και Μεσολογγίου λόγω εργασιών, λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου. Μέχρι τις 9 διακοπή ηλεκτροδότησης έχουμε στις οδούς Δημοτσελίου και στην οδό Σκαλτσοδήμου στο Αγρίνιο, από την αρχή Ισκαρίμπα μέχρι την Δέλτα Σταΐκου, λόγω εργασιών λειτουργίας. Επίσης, μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι θα έχουμε σε τμήματα του χωριού Αγγελοκάστρου διακοπή επίσης ρεύματος. Στο Μεσολόγγι μέχρι τις 10 στο νέο χώρι, σε ένα μεγάλο τμήμα έτσι, του χωριού, λόγω εργασιών συντήρησης. Λοιπόν, θυμάστε αυτό το τροχαίο, το σοκαριστικό τροχαίο που είχαμε προχθές στην Ιόνια Οδό, στο ύψος του κόμβου Κουβαρά. Έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος αγρινιώτης. Σοβαρά τραυματίστηκε η γυναίκα που επέβαινε στο αυτοκίνητο και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο του Αγρινίου. Μάλιστα για το συμβάν αυτό έχουμε και ενημέρωση από την αστυνομία, από τους αστυνομικούς του τμήματος τροχαίας αυτοκινητοδρόμων Αντιρίου Ιωαννίνων. Σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που συνέβη λοιπόν στην

Μακεδονία οδό, ειδικότερα 74χρονος άνδρας οδηγώντας αυτοκίνητο με συνεπιβάτηδα μία γυναίκα ανέκοψε ευνηδίως την πορεία του, γι' αυτό λέμε να κρατάμε και αποστάσεις ασφαλείας, έτσι με αποτέλεσμα δημόσιας χρήσης φορτηγό οδηγούμενο από άνδρα να συγκρουστεί στο όπισθο μέρος του αυτοκινήτου. Ο 74χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ η γυναίκα τραυματίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο για νοσηλεία. Από τους αστυνομικούς του Β' τμήματος τροχιάς αυτοκινητοδρόμων αντιρρίου Ιωαννίνων διενεργείται προανάκριση για τη διακρύβωση των αιτιών και συνθήκων πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, ενώ συνελήφθηκε ο οδηγός του φορτηγού για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Πάντως καλό είναι, έτσι αν χρησιμοποιούμε συχνά, ειδικότερα τους κλειστούς αυτοκινητοδρόμους, να συντηρούμε και λίγο τα αυτοκίνητα. Παρατηρώ το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλές βλάβες αυτοκινήτων. Είναι κάποιοι έτσι συνάνθρωποι μας που παραμελούν, ο καθένας βεβαίως για τους δικούς του λόγους, να κάνει τη συνήθη συντήρηση των αυτοκινήτων, γιατί ένα αυτοκίνητο δεν χαλάει στα καλά του καθουμένου. Αν κάνουμε τα σέρβις του, πάρα πολύ δύσκολα μπορεί να προκύψει μία βλάβη. Μάλιστα πριν από λίγες μέρες, την περασμένη εβδομάδα συγκεκριμένα, μία τέτοια βλάβη είχε ένα αυτοκίνητο στη σύραγγα της Κλόκοβα και από τύχη θα λέγαμε δεν τρινήσαμε θύματα. Το τελευταίο αντίο είπαν χθες συγγενείς και φίλοι στη γωγό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών έπειτα από γενναία μάχη που έδωσε με τον καρκίνο. Η εξόδηση ακολουθία έγινε στις 12 στο ναό Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό.

Ο Τραϊανός Δέλλας συγκίνησε με τον επικίνδυνο που εκφώνησε αποχαιρετώντας τη σύντροφό του και μητέρα της κόρης του. «Εσύ μου έμαθες τα πάντα», είπε. «Η ομορφιά και η λάμψη σου μόνο σε άγγελο παραπέμπουν. Εσύ ήσουν ο άγγελος και όχι εγώ». Επίσης συγκινητικός ήταν και ο αποχαιρετισμός της κόρης της, Βικτόριας, ενώ τραγικές φιγούρες, η μητέρα της γογός Μαστροκώστα και η αδελφή της Φωτεινή, στην εκκλησία παραβέθηκαν φίλοι και συγγενείς οικογένειας, όπως ο Χάρης Σιανίδης, ο Λεωνίδας Βόκολος, ο Αντώνης Ρέμος, η Βόνη Μπόσνιακ, ο Ήλια Ίβιτς, η Ελένη Πετρουλάκη, ο Βασίλης Γκαγκάτσης και άλλοι που είπαν το στερνό αντίο στη γογό Μαστροκώστα. Στη συνέχεια ακολούθησε η ταφή στο εξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, τόπο καταγωγής γογός Μαστροκώστα. Αντί Στεφάνων η οικογένεια είπε και έτσι έγινε, έτσι οι δωρεές να κατατεθούν στο Ίδρυμα Φλόγα. Η γογό Μαστροκώστα, γυμνάστρια και πρώην μοντέλο που συγκίνησε την κοινή γνώμη με την με τον πολυετή αγώνα της με τον καρκίνο, θυμίζουμε ότι έφυγε από την ζωή την περασμένη Δευτέρα 25 Μαΐου έπειτα από 2 εβδομάδες νοσηλείας στο 10ο όροφο του νοσοκομείου Ευαγγελισμός. Και βέβαια από όλη αυτή την υπόθεση, αυτός που συγκίνησε πάρα πολύ ήταν ο Τραϊανός Δέλλας, όπου πλέον αποδείχθηκε, έτσι όπως θα λέγαμε, μας δίδαξε όλους ήθος, συνέπεια και αγάπη, ότι τελικά η μεγαλύτερη νίκη του δεν ήταν μέσα στα γήπεδα αλλά στη ζωή. Η απώλεια της αγαπημένης του συζύγου συγκίνησε βαθιά την κοινή γνώμη και ανέδειξε μια σπάνια πλευρά του χαρακτήρα του. Έναν άνθρωπο που στάθηκε αθόρυβα αλλά ταλάντευτα δίπλα στη γυναίκα του, δίνοντας μια δύσκολη μάχη με αξιοπρέπεια δύναμη και αληθινή αγάπη, χωρίς δημόσιες υπερβολές, χωρίς επιδείξεις, με μεγάλα λόγια, ο Δέλλας απέδειξε τι σημαίνει ουσιαστική στήριξη και αφοσίωση. Και μάλιστα, κυρίες και κύριοι, σε μια εποχή όπου οι ανθρώπινες σχέσεις δοκιμάζονται εύκολα και οι έννοιες της συντροφικότητας συχνά μοιάζουν να χάνουν το βάθος τους, εκείνος έδειξε πως υπάρχουν ακόμη άνθρωποι που μένουν δίπλα στους δικούς τους μέχρι το τέλος. Ίσως τελικά οι σημαντικότερες μάχες να μην δίνονται στα γήπεδα αλλά στη ζωή, και ο Τραϊανός Δέλλας μέσα από τον τρόπο που στάθηκε απέναντι στην πιο δύσκολη προσωπική δοκιμασία κέρδισε το σεβασμό ακόμη και όσων δεν τον γνώριζαν ποδοσφαιρικά. Και επειδή τελικά η ζωή είναι πάρα πολύ σύντομη, είμαστε όλοι περαστικοί, δεν πρέπει να το ξεχνάμε από εδώ, και το μόνο που αφήνουμε πίσω μας είναι το αποτύπωμα της αγάπης μας. Ας είναι αυτή λοιπόν η μεγάλη βουβή θλίψη, μια υπενθύμηση για όλους να προσέχουμε, να αγκαλιάζουμε σφιχτά τους ανθρώπους μας και να μην θεωρούμε σήμερα τίποτα δεδομένο. Ας κοιτάμε λοιπόν όσους αγαπάμε στα μάτια όσο προλαβαίνουμε και ας ευχηθούμε ο Τριανός και η Βικτόρια να βρουν το φως και τη δύναμη να προχωρήσουν, κρατώντας βεβαίως ζωντανή τη μνήμη του δικού τους, όπως λένε, επίγειου αγγέλου. Εν τω μεταξύ, βυθισμένη στη θλίψη είναι η κοινωνία του Αγρινίου και για μία ακόμη, κυρίες και κύριοι, τραγική είδηση του θανάτου, του Θανάση Αυδή, ο οποίος ένα νέο παρικάρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μόλις σε ηλικία 22 ετών, σκορπίζοντας πόνο σε συγγενείς, φίλους και σε όλους όσοι τον γνώριζαν. Ο νεαρός έδωσε γενναία μάχη με σεβασμό στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή, αφήνοντας πίσω του ένα τεράστιο κενό και αμέτρητα γιατί για τον τόσο πρόωρο χαμό του.
Άνθρωποι που τον γνώριζαν μιλούν για ένα παλικάρι γεμάτο όνειρα, καλοσύνη και δύναμη που πάλεψε μέχρι το τέλος με αξιοπρέπεια και χαμόγελο. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε βαθιά συγκίνηση βεβαίως στην τοπική κοινωνία με δεκάδες έτσι μηνύματα συμπαράστασης, ενώ το τελευταίο αντίο στον 22χρονο Θανάση θα πούν σήμερα 5η 28 Μαΐου συγγενείς και φίλοι στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Αγρινίου στις 5 η ώρα το απόγευμα.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο πολιτικό σκηνικό, σχέδια και στρατηγικές με βάση τα νέα κομμάτια, κυρίες και κύριοι, στο παζλ του πολιτικού σκηνικού. Σχεδιάζουν τα κομματικά επιτελεία 11 μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές. Το επαύριο των αποκαλυπτηρίων της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε στον πρώην Πρωθυπουργό που κάλεσε τους πολίτες επανστρατιά για τη δημοκρατική επανακίνηση ότι η κυβέρνηση θα βάζει απέναντί του τα πεπραγμένα της πρώτης φοράς αριστερά. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό δεν το ξέρουμε. Αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν, σχολίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και συμπλήρωσε ότι όλα τα νέα κόμματα λένε να φύγει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αυτό, λέει, δεν συνιστά εναλλακτική πολιτική πρόταση. Το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη, κράτησε μόνο το ΕΛΑΣ. Ο επικεφαλής της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι θα είμαστε κάτι παραπάνω από την πλευρά του όμως, από ένα κόμμα. Θα είμαστε, λέει, συμπαράταξη γιατί εκφράζουμε μια μεγάλη πολιτική κληρονομιά, μια μεγάλη πολιτική παράταξη. Η Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ που εμφανίζουν συχνά τα ίδια πρόσωπα σε υπουργικούς στόκους, τη μια με το ένα και την άλλη με το άλλο χρώμα. Την ίδια στιγμή η ανακοίνωση της Ελλάς αυξάνει την πίεση στο ΣΥΡΙΖΑ με τα κομματικά όργανα να συνεδριάζουν την ερχόμενη εβδομάδα. Έτσι, μεγάλη αναταραχή και στη Νέα Αριστερά, στην οποία προεξοφλούνται νέες ανεξαρτητοποίησεις βουλευτών. Μάλιστα, έχουμε έτσι και αποκλειστικές πληροφορίες από την εκπομπή ότι και σε τοπικό επίπεδο θα έχουμε κάποιες εξελίξεις σήμερα. Τουλάχιστον αυτές είναι οι πληροφορίες μας. Δεν θα πούμε τίποτα περισσότερο, δεν είναι τίποτα ακόμη αποφασισμένο, θα περιμένουμε λοιπόν λίγες ώρες ακόμη. Λοιπόν, μέχρι αντέδρασε και το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα σε αυτό το σκηνικό. Το ΠΑΣΟΚ με τον εκπρόσωπο τύπου Κώστα Τσουκαλά δήλωσε ότι δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκη να γίνει viral. Δείχνει ότι δεν υπάρχουν, δεν υπάρχει μάλλον, είπε, εναλλακτικό αφήγημα, ενώ το ΚΚΕ επισημαίνει πως η ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης από τον κύριο Τσίπρα με όρους marketing και με την απροκάλυπτη, λέει, στήριξη της κυβέρνησης και διαφόρων επιτελείων του συστήματος αποτελεί την επίσημη πλέον κατάθεση των προσωπικών διαπιστευτηρίων στο σύστημα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο Κυριάκος Αβελόπουλος, δήλωσε ότι αφού ονόμασε λοιπόν Ελλάς το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ τη νεολαία, το μέτωπο αριστερών τάσεων. Εν τω μεταξύ, η κινητικότητα, κυρίες και κύριοι, επικρατεί και στην κέντρο δεξιά και εκεί γίνονται ανακατατάξεις. Ο Αντώνης Σαμαράς, για παράδειγμα, που απέφυγε με ένα χαμόγελο τις ερωτήσεις για το αν θα δημιουργήσει νέο κόμμα, έκανε νέα κοινή εμφάνιση με τον Κώστα Καραμανλή, ο οποίος άσκησε κριτική για τις υποκλοπές αλλά και για την κρίση εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, ο κύριος Καραμανλής σχολίασε πως πρέπει να μας προβληματίσει, λέει, η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών, διότι όσο κατανοητή και αν είναι η προσπάθεια αποφυγής ενστάσεων, εφόσον, λέει, η συμπεριφορά αυτή παρερμηνεύεται ως υποχωρητικότητα, το κόστος καθίσταται δυσανάλογα μεγαλύτερο από το επιδιωκόμενο υποτιθέμενο έφελος. Εν τω μεταξύ, έχουμε πει παράλληλα πως δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Το να παρουσιάζουμε, λέει, τα όπλα μας πριν καλά-καλά δούμε τι θα ψηφιστεί, μόνο και μόνο για να είμαστε συμπαθείς στον κόσμο και να αγκαλιάσουμε κάποια ακροατήρια, δεν μας κάνει εθνικά υπεύθυνους, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Μαρινάκης, κατά την καθιερωμένη βεβαίως ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ενώ κλήθηκε να σχολιάσει και τη σκηνή Σαμαρά.
1: Μετά την τοποθέτηση του κυρίου Σαμαρά στη Βουλή, είπατε σε συνέντευξή σας την Παρασκευή, αλλά και σήμερα το επαναλάβατε, ότι δεν σχολιάζουμε προσωπικές ατζέντες. Ο πρώην Πρωθυπουργός έχει προσωπική ατζέντα?
2: Δεν αναφερόμουν προσωπικά στον κύριο Σαμαρά, αλλά υπάρχουν δύο, περισσότερο αναφερόμουν στα υποδιαμόρφωση κόμματα. Υπάρχουν πολλών τύπων κόμματα, σχηματισμοί, παρατάξεις. Αυτές οι οποίες έχουν μια ιδεολογική βάση, μια πλατφόρμα ιδεών και προτάσεων και αυτές που μετατρέπουν την προσωπική ατζέντα κάποιων σε ένα κόμμα. Κόμμα του Α, κόμμα του Β, κόμμα του Γ. Έτσι τα διαβάζουμε τα κυοφορούμενα κόμματα στα μέσα ενημέρωσης. Αλλά δεν είπα κάτι το οποίο δεν το διαβάζετε. Εγώ δεν ανήκω από μικρό παιδί στο κόμμα Καραμαλή. Ανήκω στη Νέα Δημοκρατία που ίδρυσε ο Εθνάρχης Κωνσταντινός Καραμαλής. Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα, εγώ μιλάω για το κόμμα που ανήκω, προφανώς δεν είναι το μοναδικό, που ιδρύθηκε επί τη βάση μιας πλατφόρμας ιδεών, μιας ιδρυτικής διακήρυξης, μιας σειράς θέσεων, που εξελίσσονται βέβαια στον χρόνο. Αυτά είναι ένας τύπος παράταξης κόμματος. Υπάρχουν και άλλοι τύποι. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή τον κόσμο μας ακούει, τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η προσωπική ατζέντα κανενός. Αλλά το πώς η κάθε παράταξη, το κάθε κόμμα, όπου επιλέγει ο καθένας να κινηθεί ιδεολογικά, θα είναι χρήσιμο για την καθημερινότητά του.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο κ. Μαρινάκης. Βεβαίως, στις επόμενες μέρες θα έχουμε εξελίξεις σε όλα τα κομματικά επιτελεία. Να έρθουμε λίγο τώρα και να κλείσουμε με αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας, στις κινητοποίησεις που είχαμε χθες, προχθές, για την επικίνδυνη κατάσταση στον δρόμο Αλευράδα Γέφυρα Τατάρνας. Μάλιστα, είχαμε και παρέμβαση της βουλευτή ετωλεοκαρδανίας του ΠΑΣΟΚ, του Κινήματος Αλλαγής, Χριστίνα Σταρακά, η οποία με παρέμβασή της επισημαίνει και με ανακοίνωσή της βεβαίως, αναφέρει ότι εδώ και μήνες, λέει, ο δρόμος Αλευράδας Γέφυρα Τατάρνας, ένας δρόμος ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία της Ετωλοκαρνανίας με την Ευρυτανία, παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με τις τοπικές κοινωνίες να μετρούν καθημερινά τις συνέπειες της αδράνειας και των καθυστερήσεων. Μιλάμε για ένα δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά άνθρωποι που πρέπει να μετακινηθούν και να πάνε στο νοσοκομείο, στη δουλειά τους, στα σχολεία, στις κτηνοτροφικές μονάδες και στις περιουσίες τους. Κανείς δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν αυτή την κατάσταση. Η πολιτεία οφείλει να δράσει τώρα, να εξασφαλιστεί άμεσα η αναγκαία χρηματοδότηση και να ξεκινήσουν χωρίς άλλη καθυστέρηση οι παρεμβάσεις αποκατάστασης. Και μέχρι, λέει, να δοθεί οριστική λύση, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα ασφαλής προσωρινή πρόσβαση σε παράδρομο, ώστε να σταματήσει η απομόνωση και η αγωνία των κατοίκων. Δεν είναι δυνατόν το 2026 ολόκληρες περιοχές, λέει η κυρία Σταρακά, να αισθάνονται αποκλεισμένες και απροστάτευτες. Οι κάτοικοι δεν ζητούν κάτι παράλογο, ζητούν το αυτονόητο να μπορούν να μετακινούνται με ασφάλεια στον τόπο τους. Και μάλιστα καταλήγει ότι δεν θα επιτρέψουμε, λέει, αυτό το πρόβλημα, αυτό το ζήτημα να ξεχαστεί. Θα θέσω άμεσα το θέμα στη Βουλή και θα ασκήσω κάθε δυνατή πίεση ώστε να δοθεί ουσιαστική και ασφαλής λύση για την περιοχή και τους ανθρώπους της. Λοιπόν, είστε εδώ στον Energy 94,2 και μαζί μας είναι και ο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, το φροντιστήριο Προοπτική, όπου έχουν ξεκινήσει μάλιστα και οι εγγραφές για τη νέα χρονιά. Στην Προοπτική δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα. Αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και ολιγομελή τμήματα, σε πραγματικά οικογενειακό κλίμα, μπορείτε να χτίσετε σταθερές βάσεις για την επιτυχία. Η επιτυχία στις κατευθύνσεις θετικής υγείας, οικονομίας και πληροφορικής είναι σίγουρες στο φροντιστήριο Προοπτική. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα 2641-024-049 και 267-87 ή μπορείτε να επισκεφθείτε και τους χώρους του φροντιστηρίου Προοπτική που είναι στην οδό Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα.
3: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
5: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
8: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
9: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
10: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
9: Πάτρας Παναγιώτης.
10: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410 58 314.
11: Και στο trichonidatravel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα,
14: κάθε ώρα
13: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Λοιπόν, 35 λεπτάκια και κύριοι, μετά τις 8. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο. Θα είμαστε ακόμη μέχρι τις 10, που σημαίνει ότι έχουμε πλούσια ειδησιογραφία και σήμερα να σας παρουσιάσουμε. Είχαμε και συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες. Υπάρχουν έτσι κάποια θέματα τα οποία αξίζει να αναλύσουμε περαιτέρω. 9 και 10 θα έχουμε τη χαρά να έχουμε εδώ κοντά μας και τον Αντιδήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Φωτάκη, να δούμε έτσι κάποια ζητήματα, κάποιες εξελίξεις που αφορούν την πόλη, αλλά και γενικότερα να δούμε και άλλα θέματα που αφορούν την αυτοδιοίκηση. Είναι Πέμπτη σήμερα, 28 Μαΐου, και σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη του Αγίου Διοσκορίδη. Εντάξει τώρα, ποιος είναι Διόσκουρος? Εντάξει, χρόνια πολλά λοιπόν να πούμε. Αύριο ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Να πούμε καλή επιτυχία, έτσι, μιας και δεν θα είμαι εδώ στην εκπομπή. Αύριο 8 και με 10 είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος, όπως κάθε Παρασκευή βεβαίως. Ξεκινούν και οι πανελλαδικές εξετάσεις. Καλό είναι τα παιδιά έτσι να μην έχουν έτσι άγχος. Βέβαια θα μου πεις, εύκολα αυτό λέγεται, δύσκολα γίνεται στην πράξη. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας ξεκινούν λοιπόν αύριο Παρασκευή οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Λοιπόν, 5 συμβουλές δίνουν οι ειδικοί για τη διαχείριση των εξετάσεων. Τι λένε? Να κάνουν, λέει, μικρά διαλύματα, να ξεκουράζουν το μυαλό τους, να κοιμούνται σωστά, να μην αναλύουν ξανά και ξανά το προηγούμενο μάθημα στο οποίο έχουν εξεταστεί, να συγκεντρώνονται μόνο στο επόμενο βήμα που έχουν να κάνουν και όχι σε όλη τη διαδρομή, και κυρίως να αποφύγουν τη σύγκριση με άλλους μαθητές. Λοιπόν, εξελίξεις έχουμε και σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταφέρονται αυτή την ώρα στην Αθήνα για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες της Θεσσαλονίκης. Και όπως ακούσατε χθες την κυρία Δημογλίδου, καλημέρα Γιαννάκη μου, καλημέρα.
1: Νόμιζες πως θα γλιτώσεις από μένα? Επειδή έμπλεξα στα γρανάζια του δημοσίου και με κρατούν όμηρο.
0: Όχ, μη μου λες για δημόσιο πρωί-πρωί. Σε κρατούν όμηρο, γιατί?
1: Να στείλω ενισχύσεις. Αργήσαμε λιγάκι εκεί πέρα. Τώρα νόμιζα πως τα έχω ξεμπλέξει, αλλά δεν ξεμπλέξα κανένα.
0: Να στείλω ενισχύσεις. Χρειάζεται.
1: Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Έχουμε χάσει τη μάχη, ό,τι να στείλεις.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε όμως σε μια άλλη μάχη, σε αυτή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, και είπα χθες ότι που ακούσαμε και τις δηλώσεις εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας, της κ. Δημογλίδου, είπε ότι θα έχουμε πολλές αποκαλύψεις το επόμενο διάστημα και κυρίως πολλές συλλήψεις, γιατί συνεχίζονται οι έρευνες, Γιάννη, σε ολόκληρη την Ελλάδα, δηλαδή δεν είναι μόνο οι υποθέσεις της Βόρειας Ελλάδας και της Κρήτης, έτσι. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και άλλες συλλήψεις για αυτή την υπόθεση, η οποία έχει συγκλονίσει το Πανελλήνιο, έτσι, και παρακολουθούμε όλοι οι πολίτες, εμείς με ανοιχτό το στόμα, πόσο εύκολα μπορούν κάποιοι άνθρωποι σήμερα, και μάλιστα η πλειονότητα εξ αυτών που έχουν συλληφθεί ή εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι είναι 300 τον αριθμό που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο, δεν ήταν και άνθρωποι δηλαδή που ασχολούνταν καθόλου με τα αγροτικά. Απλά ήταν λίγο, πώς να το πω, εντός αγωγικών, η έξυπνη της υπόθεσης.
1: Μόνο που, υπάρχει ένα μόνο που, ένα δικαστήριο σαν αυτό που γίνεται πρόσφατα εδώ στο Αγρίνιο και καταδίκασε κάποιους ανθρώπους και τα λοιπά. Ένα δικαστήριο που διάβαζα χτες στις Σέρες, πήρε ανάλογη απόφαση για νομίζω 23 άτομα,
0: ναι,
1: και τους καταδίκασε.
0: Ναι.
1: Δεν πάει κανένας φυλακή. Ούτε έχει. Είναι πλημέλημα, είναι μέχρι την έφεση έξω.
0: Ναι.
1: Και είναι και η επιστροφή των χρημάτων, είναι μόλις τελειώσει η έφεση, κάτι τέτοιο. Δηλαδή θέλω να πω, ωραία, καλά κάνουμε ανακοινώσεις, πιάνουμε. Ποια πήγε στο διατάφτα? Επίσης, έχω να πω και κάτι άλλο που άπτεται της πολιτικής.
0: Ναι.
1: Να μου τώρα, και φυσικά κάνω εγώ τον κακό να το πω εγώ εδώ πέρα. Δεν είναι και πολύ εμπορικό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Θυμάσαι την ιστορία αυτή? Όχι, θυμάσαι την ιστορία. Αυτές τις μέρες πέρασαν 11 πρώην βουλευτές. 11 βουλευτές πρώην κοινή και 2 πρώην υπουργοί από εξεταστική και από προανακριτική.
0: Ναι.
1: Στη Βουλή.
0: Βέβαια.
1: Με την κατηγορία ότι είχαν αυτή την.
0: Την εμπλοκή του.
1: Για κακουργήματα και τα λοιπά. Ναι. Από εκεί. Μάθαμε χτες ότι είχε βγει πριν γίνουν αυτές οι διαδικασίες,
0: ναι,
1: και υπήρχε το πόρισμα, ένα πόρισμα. Το οποίο το έκανε η κυρία Τυχεροπούλου. Η οποία Τυχεροπούλου δεν ανοίξει στην Δημοκρατία. Αντίθετα. Λοιπόν, πρόημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελέως. Της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έλεγε ποιο είναι το, η ζημία του ελληνικού κράτους από όλο αυτό. Λοιπόν, από τους 13 αυτούς, να τους κάνουμε, βάλουμε και με τους 13 μαζί.
0: Ναι, γιατί κάποιοι έχουν πολύ, 9, είχαν πολιτικό ρόλο.
1: Η 9 το πόρισμα λέει 0 ζημία. Πρόσεξε, καν ζημία, 0. Το ξέρω, δεν ξέρω αν πιθανόν μπορεί να μην το δες. Δεν έπαιξε και πολύ. Και όπως το ακούσεις, σου φαίνεται και εμένα μου φάνηκε απίθανο, αλλά έκατσα και το ξανά. Αυτό είναι.
0: Και η υπόλοιπη ζημία είναι από τους 3-4.
1: Η υπόλοιπη ζημία, πρόσεξε, η υπόλοιπη ζημία είναι του επίπεδου ότι. Για παράδειγμα, ο Τσιάρας.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η ζημία, ξέρεις ποια ζημία ελέγχεται, για 790 ευρώ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω. Αν το βάλεις όλο μαζί, εκεί που ήταν κάτι 1,5 εκατομμύριο που φάγανε αυτοί. Συγκεκριμένοι υπουργοί και, αυτό, και πρώην βουλευτές. Οι εξετάσεις τώρα είναι το πολύ για 70-80.000 ζημία όλοι μαζί. Και όταν λέμε ζημία, εννοούμε ότι κρίθηκε. Δεν κρίνεται η πράξη, δηλαδή πώς ήρθε η ζημία. Η ζημία ήρθε γιατί κάποιος είπε: δώστε και πέρα τα λεφτά να φύγει. Άλλο αυτό. Και άλλο συστηματικά ότι αυτοί κλέβανε, καταλαβαίνετε.
0: Εντάξει, βέβαια η υπόθεση αυτή δεν ξέρουμε πια, εν πάση περιπτώσει, θα είναι η κατάληξη της ελληνικής δικαιοσύνης. Mm-hmm. Έτσι, και πόσο μπορούν να καταδικαστούν με αυτό το ποσό που αναφέρεις εσύ,
1: 70 ή.
0: Ναι.
1: 740
0: εντάξει,
1: ευρώ.
0: Είναι και πολιτικό όμως το θέμα. Έτσι, όταν βγαίνουν, για παράδειγμα, διάλογοι που λένε, εντάξει, πώς το λένε, να τακτοποιήσουμε. Βέβαια θα μου πεις, αυτά τα ξέρουμε ότι γίνονται στα πολιτικά γραφεία.
1: Το να τακτοποιήσουμε κάποιον είναι φυσικά πολιτικά κολάσιμο, δηλαδή δεν μπορεί να το λες. Όμως αυτό δεν είναι κακούργημα. Εδώ μιλάμε ότι έγινε μια κουβέντα ότι 11 πρώην βουλευτές και υπουργοί, 13, έκαναν ένα συστηματικό κλέψιμο από τον ΟΠΚΠΕ. Και ναι, οι 9 βρίσκονται, γιατί είναι άλλη μια υπόθεση και άλλη. Ναι. Άλλο 13 τους πάμε προανακριτικές και άλλο 4 πρώην υπουργοί και βουλευτές έχει φανεί ότι έκαναν μεσολαβήσεις.
0: Ναι, για παράδειγμα, είχε δώσει τη δημοσιότητα και να αναφέρουμε και λέω και στα τοπικά μας ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Και το λέω Καρνάρη,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, μηδέν ζημιά του συγκεκριμένου.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε, όταν μετράμε ζημία, εννοούμε, καταλαβαίνεις ποια η ζημία
0: είναι. Το κακούργημα, γιατί το λένε δηλαδή.
1: Θα σου πω. Ναι. Γιατί μπήκαν όλα μέσα σε ένα τουρλουμπούκι και ναι, δεν έγινε σωστή δουλειά η εισαγγελική. Διότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως φαίνεται, κάνει στο γόνατο τέτοιες υποθέσεις. Γιατί θέλει να δείχνει δραστηριότητα. Mm-hmm. Γιατί έχει ανταγωνιστεί,
0: ναι,
1: την ευρωπαϊκή δίωξη οικονομικού εγκλήματος. Τέλος πάντων. Λοιπόν, όταν λέμε ζημία, εννοούμε για ποιο ποσό ελέγχονται και βρέθηκε μηδέν. Οι άλλοι που ελέγχονται για κάποιο ποσό δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχουν. Αν έχουν κάνει ένα πλημέλημα, αν έχουν πει μια μεσολάβηση, αν δώστε αυτό είναι ανάπηρος, μου δώστε τα λεφτά. Δεν μπορώ να ξέρω. Άλλο είναι το θέμα μας. Το θέμα όμως είναι ότι όλα αυτά γίνανε ενώ υπήρχε το πόρισμα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή υπήρχε το πόρισμα, το πόρισμα δεν πήγε εκεί που έπρεπε και τρέχανε αυτές οι μέρες διαδικασίες και αυτό και αυτό για φυλακή. Και όταν έρθουν εμείς, δεν ξέρω, πάτε φυλακή και τώρα έρχεται ο Αλέξη, να έρχεται η Μαρία Κριστίνα, να έρχεται ο ένας και. Καταλαβαίνετε, και αυτό δεν είναι τωρινό. Είναι και, έχει να κάνει με οποιονδήποτε είναι στην εξουσία πάνω. Όταν υπάρχει πόρισμα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, πρέπει να το μαθαίνουν πρώτα οι ενδιαφερόμενοι. Καταλαβαίνετε, λέω. Λοιπόν, εδώ, από ό,τι φαίνεται, τι κάναμε. Κάναμε άλλη μια Νοβάρτης. Ενώ γίνονται τις κακομοίρες του κλέψιμου, ενώ γίνονται δίνουν πάρτι οι αρουραίοι παντού και, όχι, και πολιτικοί αρουραίοι, να τους βρούμε. Αλλά εδώ τι κάνουμε. Μόλις πιάσουμε ένα θέμα και μας βολεύει. Πάμε να βάλουμε φυλακή 3-4 πολιτικούς. Και οι υπόλοιποι γίνεται η μαφία κανονική. Εμένα όλα αυτά μου θυμίζουν ένα κοινό παρανομαστή. Όπως επίσης μου θυμίζει κάτι άλλο. Μου θυμίζει το έρχομαι εγώ εσένα, σε βάζω σε 2 ράγες να σκοτωθείς μαζί με κάποιον άλλον και ο μόνος που δεν ελέγχεται είμαι εγώ.
0: Ναι. Βέβαια, το, όλα αυτά, έτσι, όλα αυτά, αν θες, την άποψή μου προκύπτουν, γιατί δεν έχουμε, πώς να το πω τώρα, μπορεί πολλές φορές να λέει ο Υπουργός Δικαιοσύνης είναι τάχιστες οι διαδικασίες, δεν είναι τάχιστες, έτσι, είναι, οφείλεται, έτσι, στην νομοθεσία που έχουμε με ό,τι έχει να κάνει με τη δικαιοσύνη. Αν ήταν πιο fast track οι διαδικασίες, έτσι,
1: όχι, αυτό είναι,
0: θα προχωρούσαν.
1: Σε αυτό είναι γρήγορες.
0: Εντάξει, όχι και πάρα πολύ
1: γρήγορες. Λόγω εμπλοκής της Ευρωπαϊκής Εκκλησίας είναι γρήγορες.
0: Εν πάση περιπτώσει, όταν για παράδειγμα ζημιώνεις, και δεν αναφέρομαι τώρα στα πολιτικά πρόσωπα, σε αυτές τις περιπτώσεις εδώ από την Κρήτη, πώς είπες εσύ, από τις Σέρες, έτσι, δεν πήγε κανένας φυλακή. Όχι. Έτσι, άμα δεν πας φυλακή, ωραία, εντάξει ρε παιδί μου, εγώ τα πήρα τα χρήματά μου, τακτοποιήθηκα, άμα θέλω μετά θα τα επιστρέψω, δεν θα καταδικαστώ, δεν θα μπω στη φυλακή.
1: Ας μην
0: πες
1: φυλακή. Ας πούμε ότι το εκρίνεται το έγκλημα ότι είναι πλημέλημα και ότι σε κρίνουν ότι πρέπει να φας 5 χρόνια μια αναστολή. Δεν θα πεις φυλακή. Ωραία. Τα λεφτά, πρώτον, τα γύρισες πίσω. Και δεύτερον, πρέπει να φας ή όχι ένα σοβαρότατο πρόστιμο.
0: Βέβαια.
1: Για, δηλαδή πρόστιμο τιμωρητικό.
0: Τιμωρητικό.
1: Όχι αυτά που πήρες να τα γυρίσεις πίσω.
0: Μόνο.
1: Άστο αυτό.
0: Ναι.
1: Άστο αυτό.
0: Δεν θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόστιμο.
1: Ανάλογα με το πόσο έκλεψες.
0: Ναι.
1: Αυτό, τόσα, 10.000, επί τόσα 100.000.
0: Έτσι. Γιατί κάνουν, για παράδειγμα, για να φύγουμε από την πολιτική, γιατί κάνουν πάρτι, έτσι, οι έμποροι ναρκωτικών. Έτσι, γιατί είναι τέτοιο το σύστημα στη χώρα μας, δυστυχώς, που βγαίνουν έξω. Εντάξει, είναι να πληρώσουν και κάτι, πληρώνουν. Τόσα έσοδα πήραν από τα ναρκωτικά. Και να δώσουμε και κάτι, εντρέχει και κάτι και επανέρχονται
1: με
0: εμπλοκή, μετά. Και ξαναεπανέρχονται. Όλου του συστήματος. Όλου του συστήματος. Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν σήμερα δικηγόροι, και θλίβομαι εγώ, που πανηγυρίζουν, που πανηγυρίζουν ότι αφέθηκε ελεύθερος ένας έμπορος ναρκωτικών.
1: Για μια τεχνική λεπτομέρεια.
0: Για μια τεχνική λεπτομέρεια, ή δεν ξέρουμε, εντάξει, δεν είμαστε και νομικοί. Έτσι, εγώ να σου πω κάτι, διαβάζοντας κάποια τέτοια πράγματα, θλίβομαι ως άνθρωπος σήμερα.
1: Ναι, δυστυχώς, έτσι είναι.
0: Έτσι, γιατί θα πρέπει να έχουμε και στο πίσω μέρος του μυαλού μας από αυτό το θάνατο που σκόρπισε αυτός ο εμποράκος, είτε μικρός είτε μεγαλέμπορος, μεγάλος, έχασαν τη ζωή τους κάποια νέα παιδάκια. Έτσι, αυτό θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους οι δικαστές. Και να είναι, αν θες την άποψή μου, ακόμη πιο αυστηρή σε κάποιες
1: υποθέσεις. Και τη ζωή τους μην έχασαν, καταστράφηκαν οικογένειες.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είναι μόνο οι θάνατοι.
0: Ναι.
1: Είναι και οι παράπλευρες απώλειες, ναι, τρομακτικές.
0: Ναι, ο ζωντανός θάνατος.
1: Ακριβώς. Το να ζεις σαν ζόμπι, ή το να η οικογένειά σου να έχει διαλυθεί, ή το να έχουν αυτοκτονήσει όλοι οι γονείς, ή το 1002 δράματα τρομακτικά, τα οποία μπαίνουν σε ένα σακούλι κανονικά, στη νομική. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα, με αυτή την τεχνική λεπτομέρεια καταφέρανε το εκπληκτικό μας γραφείο να απαλλάξει τον άλλον και δοξάστε μας. Και μην ξεχάσετε να μας προτιμήσετε.
0: Περάστε κόσμο.
1: Σε ανάλογη περίπτωση, μην ξεχάσετε να πάρετε εμάς. Γιατί όπως βλέπετε, τσοθώνουμε. Καταπληκτικά.

0: σημασία.
1: Το τρολάρισμα που έκανε η Κνέα στο Τζίπρα, το δες. Το τρολάρισμα που έκανε.
0: Όχι, δεν το δες. Κνέα, για πες. Όλα τα άλλα, τα δες το της Κνέα.
1: Έβγαλε ένα βιντεάκι, κυρία, αν θέλετε να μάθετε τις θέσεις του κόμματος, πάρτε το 100.
0: Εμένα μου άρεσε αυτό που είπε ο... Νομίζω ότι πρέπει να το πει ο πρωθυπουργός. Ο Τσίπρας λέει πήρε την Ελλάς και άφησε το ΕΠΑΜ, το ΕΑΜ, συγγνώμη, το ΕΑΜ
1: στο Πολάκι.
0: Καλό αυτό.
1: Ζούμε μεγάλες στιγμές πάντως πραγματικά. Δηλαδή ότι την ανακάτεψε την τράπεζα, την ανακάτεψε. Δεν ξέρω σε τι καλό θα βγει όλο αυτό, βέβαια. Μετά τη... Ενδιαφέρον θα έχουν οι δημοσκοπήσεις που θα βγουν μετά τη.
0: Ναι, βγήκε τώρα η δημοσκόπηση.
1: Λέω μετά το Άγιο Πνεύματος, παιδί μου, που θα έχει.
0: Α, γιατί. Θα υπάρξει φώτιση του Αγίου Πνεύματος.
1: Όχι, γιατί θα έχει κατασταλάξει αυτό και θα γίνει
0: α,
1: μια.
0: Θα έχει...
1: Ναι, εν τω μεταξύ θα ξαμολυθούν όλοι να βγάλουν τις δικές τους δημοσκοπήσεις. Βέβαια, όσο και να το πειράξεις, δεν μπορεί να το πειράξεις πάρα πολύ.
0: Καλά, δεν πιστεύω τώρα ότι η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού θα είναι στο 11,4 που δίνει η τελευταία δημοσκόπηση. Εντάξει, είναι τώρα αυτό που πες και εσύ, ότι είναι φρέσκες οι ανακοινώσεις. Και
1: υπάρχει... Είναι πολύ ή λίγο?
0: Όχι, αρκετό. Πολύ μεγάλο θεωρώ το ποσοστό, 11,4%.
1: Εγώ δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Μπορεί να δεις μεγάλες εκπλήξεις. Μπορεί τα ποσοστά, ή ακόμα μπορεί να δεις και πολύ μεγάλη έκπληξη για το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας τελικά. Δηλαδή να έχει δίκιο ο Γεωργιάδης που λέει θα πει 40%. Δηλαδή το πολυμέτωπο με έναν απέναντι να είναι, ας πούμε, η φωνή της κυβερνώσας λογικής, ας πούμε, μπορεί να κάνει και καλό του Μητσοτάξη τώρα, όπως γίνεται αυτό το πράγμα όλο. Αλλά μπορεί από την άλλη να δεις κάποιες επιδόσεις τις οποίες δεν τις περιμένεις. Δηλαδή ένα κόμμα να πάει στο 20%. Έτσι, είναι και αναλόγως, βέβαια. Οι αναποφάσεις τις συνήθως είναι κεντρώοι. Δηλαδή αυτοί που είναι πολύ αποφασισμένοι και πολύ ορκισμένοι και πάμε αυτά. Το έχουν δηλώσει εκεί πέρα με ποιον είναι. Καταλαβαίνετε, αυτό θέλω να πω. Τις επόμενες μέρες και πώς θα το παίξει ο καθένας το παιχνίδι.
0: Εντάξει, λίγο πολύ μετά τις ανακοινώσεις της Μαρίας Καριστιανού, λιγότερο, κυρίως θα λέγαμε με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, διαφαίνεται πώς θα κινηθεί η προεκλογική κόντρα, υπό την έννοια, έδωσε το στίγμα το Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Έτσι, νομίζω ότι πρώτη φορά αριστερά και τα λοιπά θα το χτυπήσει αρκετά τον Αλέξη Τσίπρα. Και επίσης, έτσι, θεωρώ ότι η Νέα Δημοκρατία, γι' αυτό δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι ποσοστά θα πάρει, θα παίξει κυρίως τα ζητήματα σταθερότητας και Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, δεν ξέρω πόσο περισσότερο πολύ τρελαίνεται ο Έλληνας με αυτά.
0: Δηλαδή, εντάξει, τα ζητήματα σταθερότητας και επιδομάτων, ναι, κτλ. Πώς δεν παίζει.
1: Έχει μια κρυφή.
0: Οι περισσότεροι σήμερα, ναι, Γιάννη μου, που επιλέγουν κυβέρνηση είναι αυτοί που ζουν με τα επιδόματα. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε.
1: Ναι, αλλά πολλές φορές παίρνουν τα επιδόματα.
0: Έτσι,
1: και
0: τώρα θα μου πει αν είναι καλό αυτό. Όχι, δεν είναι καλό αυτό για μια χώρα. Έτσι, η χώρα θα πρέπει να παράγει, ο κόσμος θα πρέπει να βρίσκει δουλειές. Να υπάρχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας.
1: Πολλές φορές παίρνουν τα επιδόματα και ψηφίζουν άλλον όμως.
0: Εντάξει, λίγες περιπτώσεις.
1: Σου θυμίζω ότι ο Καραμαλής πριν φύγει, όπως έφυγε τότε τα λοιπά, είχε κάνει τεράστιες παροχές.
0: Να.
1: Και πήρε 12-10 μονάδες κάτω από τον Παπαντρέου.
0: Εντάξει, τότε ήταν και λίγο το οικονομικό σκηνικό γενικότερα της χώρας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήταν εντελώς διαφορετικό. Τώρα, όταν βλέπεις ότι δεν έχεις από πού αλλού να πάρεις και βλέπεις και τη δύσκολη οικονομική κατάσταση.
1: Και ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 έκανε παροχές.
0: Λίγο περισσότερο.
1: Α, δεν τόσο. Ναι. Και το 19 θυμάσαι τι παροχές έκανε. Ναι. Θέλω να πω ότι ναι, μεν δηλώνεις ότι σε απασχολούν όλα αυτά, αλλά είναι και πού θα πάει το κύμα. Δηλαδή, τι θα.
0: Πλά, θεωρώ εγώ ότι η Νέα Δημοκρατία το έχει παγιώσει τώρα. Τόσα χρόνια έχει αποδείξει ότι τα δίνει. Τώρα, οι πολίτες, ξέρεις, πολλές φορές μπορεί να τους τάξεις πολλά προεκλογικά και να μην σε πιστέψουν κιόλας. Κάπως έτσι νομίζω ότι μπάτησαν. Αλλά μιας και αναφέρθηκες με τον Καραμαλή, εγώ βλέπω τελικά να προχωράει ο Αντώνης ο Σαμαράς.
1: Στο γραφείο θα ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς. Τέλος.
0: Εκ των έσω θα υπάρξει τεράστιο
1: υπολογίζεται ότι αν κατεβάσει κόμμα ο Σαμαράς. Το ταβάνι του θα είναι γύρω στο 5%, αλλά αυτό το 5% θα σημάνει μια απώλεια της Νέας Δημοκρατίας 1,5% σίγουρα. δει από το ποσοστό που τώρα μετριέται, πρέπει να ξεκινήσει από μείον 1,5, αν κατεβάσει ακόμα ο Σαμαράς.
0: Ναι. Επίσης, δηλαδή το υπόλοιπο 3,5-4% που θα προέρχεται.
1: Από πού θα το πάρει ο Σαμαράς, από αναποφάσεις τους, από αυτούς που ψηφίζουν σήμερα Λατινοπούλου, από αυτούς που ψηφίζουν σήμερα Βελόπουλου. Αν έχει προσέξει ο Βελόπουλος και η ζωή του Κωνσταντοπούλου, έχουν κατέβει πάρα πολύ χαμηλά.
0: Πάρα πολύ, ναι.
1: Έχουν χάσει, δηλαδή η Λατινοπούλου είναι οριακά πάνω από τη ζωή του Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Η οποία θα πιεστεί πολύ από ένα κόμμα Σαμαρά, ναι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Βέβαια, γιατί έχει άλλο κοινό. Ο Σαμαράς απευθύνεται σε ένα κοινό που δεν είναι στα social media, ενώ η Λατινοπούλου είναι όλη μέρα μέσα στα social media.
0: Σωστά.
1: Έτσι, και θα παίξει πάρα πολύ και το θέμα της καμπάνιας. Επίσης θα παίξει και για την πολίτευση ποιος θα πλακωθεί με ποιον. Γιατί είδες κατευθείαν οι Καριστιανοί χθες έβγαλαν ανακοίνωση κατά του Τσίπρα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, Πασό Καριστιανού και Τσίπρα θα γίνει σκοτωμός. Το συζητάμε. Θα μαλλιοτραβηχτούν.
0: Ναι.
1: Και αυτό μπορεί να βγει και προς όφελος της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί όμως και όχι. Δεν το ξέρω αυτό.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε με αυτό που είπες εσύ προηγουμένως. Να περάσει το Άγιο Πνεύματος, να καταλαγιάσουν λίγο οι ανακοινώσεις. Αν και έλεγα
1: πού θα πας το Άγιο Πνεύματος? Όλο και καλή κανονίση. Σε βλέπω
0: κάπου
1: έτοιμη.
0: Θα με φωτίσει το Άγιο Πνεύμα.
1: Σε βλέπω έτοιμη να πας για μπάνια. Έτοιμη είσαι.
0: Να κάνουμε κανένα μπανάκι.
1: Ναι, γιατί τίποτα,
0: φυσικά. Κάνει καλό καταρχήν στο κορμί μας.
1: Να μαζευτούμε, να μαζευτούμε να κάνετε. Να μαζευτούμε να κάνετε.
0: Καθαρίζει και το μυαλό. Η μυρωδιά της θάλασσας κάνει καλό στην υγεία.
1: Πάντα.
0: Έτσι, άσκηση. Όλοι το χειμώνα σπίτι μείναμε. Εντάξει, βέβαια, εγώ δεν συνηθίζω τέτοια τριήμερα να πηγαίνω, ποτέ δεν το επιλέγω. Mm-hmm. Εγώ πηγαίνω όταν γυρίζουν οι άλλοι.
1: Όταν είναι να πας.
0: Όχι, όταν γυρίζουν οι άλλοι. Αλλά μια και είπες προηγουμένως για το Αγίου Πνεύματος να καταλαγιάσουν και να δούμε έτσι την επόμενη εβδομάδα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή σκέψη. Έτσι, να δούμε λίγο να σταθεροποιηθούν τα πράγματα. Αν και το είπα και εγώ και στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, ότι μάλλον θα έχουμε και σε τοπικό επίπεδο εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει έτσι, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι αυτά που θα μεταπηδήσουν στο νέο κόμμα, το Αλέξη Τσίπρα. Και μάλιστα πιθανότατα σήμερα να έχουμε.
1: Εκτός από τη Δούρου, τον Παπά και τον Πολάκη, όλοι έτσι θα πάνε στον Τσίπρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αυτούς τρεις. Ναι. Αυτοί οι τρεις δεν πάνε με τίποτα.
0: Ναι.
1: Όπως φαίνεται το πράγμα, δηλαδή.
0: Δεν ξέρεις. Ποτέ μιλές ποτέ. Στην πολιτική. Και επειδή με ρώτησες σε μένα, εσύ Γιαννάκη, πού θα πας?
1: Πουθενά. Πουθενά.
0: Τι θα κάνεις,
1: στο
0: δηλαδή.
1: Στο καλύτερο. Α, τι θα κάνω. Θα κοιτάξω τα άστρα πάνω. Θα κάνω κάτι δουλειές που έχω αφήσει. Θα πάω να σκάψω. Γιατί, ναι, θα δούμε, εντάξει. Πράγματα πάντως που δεν
0: καλό
1: είναι.
0: Καλό είναι και το σκάψιμο. Γυμναστική είναι. Καθαρίζει επίσης το μυαλό.
1: Εννοείται. Το σκάψιμο είναι, πώς το λένε, ωφελεί την ψυχή και το σώμα. Εννοείται.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε σε break.
2: Energy. 94,2. Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
3: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
2: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
3: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
2: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
3: Τέντες παραδείσεις.
2: Τηλέφωνα 26 41 0 34 378 και 69 72 160 970.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26 41 0 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
5: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
6: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
5: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
6: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα, μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
5: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
6: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
2: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε

Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Νέα ένταση σημειώνεται από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, και τους φρούρους της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αντιμετώπισε επίθεση με πυράβλους και μη επανδρομένα αέρια οχήματα. Αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης ανέφεραν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ κατέστρεψαν 4 ιρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που θεωρούσαν ότι αποτελούσαν απειλή και έπληξαν βάση ελέγχου ντρόουν στο νότιο Ιράν. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος, στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείτε ο τέταρτος, περισσότερα στο ενικός.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.

0: Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε σε λίγο. Έχω τη χαρά να έχω εδώ κοντά μου τον αντιδήμαρχο Αγρινίου, τον Βασίλη το Φωτάκη. Θα πούμε πολλά πράγματα σήμερα, κύριε Φωτάκη, και αναπληρωτή δήμαρχο βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε μαζί μου σήμερα. Θα δώσω το λόγο στον καλό μου τον συνάδελφο για ένα αστυνομικό ρεπορτάζ, τον Νίκο τον Αγγελόπουλο, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Και αμέσως μετά έτσι θα περάσουμε στην πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτησή μας εδώ στο στούντιο. Νικόλα μου, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νάνα, κυρίες και κύριοι. Ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο γνωστοποιήθηκε χθες και έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, προβληματισμό, αλλά και σε πολλούς αποτροπιασμό. Τι συνέβη? Όπως αποκαλύφθηκε και μετά από έρευνα της ασφάλειας πατρών, τον περασμένο μήνα, τέσσερις άνδρες άρπαξαν δια της βίας έναν ανήλικο 12χρονο αλλοδαπό ινδικής υπηκότητας, τον οποίο επιβίβασαν, έβαλαν δια της βίας μέσα σε αυτοκίνητο. Τότε λοιπόν τον οδήγησαν σε ερημική περιοχή, κοντά στην περιοχή των Ποζαϊτίκων, βρίσκεται στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Ρίου, η περιοχή των Ποζαϊτίκων. Τον κατέβασαν από το αυτοκίνητο και τότε και οι τέσσερις, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, άρχισαν να τον ξυλοκοπούν. Σαν να μην έφτανε αυτό, ένας από αυτούς έσβησε στο χέρι του ανήλικου αγοριού ένα τσιγάρο, προκαλώντας του έγκαυμα, ενώ, και εδώ είναι το ένα επιπλέον στοιχείο, το οποίο παρέχει βέβαια και το κατηγορητήριο σε βάρος των δραστών, κατά τη διάρκεια των πράξεών τους καθίβριζαν και μιλούσαν με υποτιμητικά σχόλια για το χρώμα αλλά και την εθνικότητα του 12χρονου αλλοδαπού. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μιλάμε για αδικήματα τα οποία επίπτουν στον αντιρατσιστικό νόμο. Μιλάμε για μια επίθεση η οποία καθαρά εδώ σχετίζεται με ρατσιστικά χαρακτηριστικά και με ρατσιστικό κίνητο, εκτός βέβαια όλων των προηγούμενων. Μια πραγματικά απίστευτη ιστορία. Η αστυνομία, να πούμε, η ασφάλεια της Πάτρας ήδη να ταυτοποίησε τον έναν από τους τέσσερις δράστες. Είναι πολύ κοντά στην πλήρη εξυχνίαση της υπόθεσης και στην ταυτοποίηση των στοιχείων και των υπολείπων τριών. Ο πρώτος άνδρας που έχει ταυτοποιηθεί είναι ένας πατρινός ηλικίας μόλις 19 ετών. Και λέω μόλις 19 ετών γιατί πολύ άσχημο να ακούς νέα παιδιά σε τέτοια ηλικία.
0: Βέβαια, βέβαια. Μόνο από τροπιασμό θα λέγαμε είναι τα συναισθήματα, βία, ρατσιστικά. Έτσι είχε η συγκεκριμένη υπόθεση. Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, συζητάμε με τον αναπληρωτή δήμαρχο, τον Βασίλη το Φωτάκη, που είναι εδώ κοντά μας σήμερα. Επ' ευκαιρία βεβαίως, κύριε Φωτάκη, είχατε και συνεδρίαση έτσι χθες το βράδυ του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλώς ήρθατε σήμερα μαζί κοντά μας.
2: Καλώς σας βρήκα, καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν με ένα θέμα, και το λέω αυτό γιατί έχουμε έτσι αρκετό χρονικό διάστημα να αναφερθούμε σε μεγάλα έργα που αφορούν κάποια εμβληματικά, θα λέγαμε, κτίρια για την πόλη. Και μάλιστα το θέμα αυτό ήρθε με αφορμή μια αναμόρφωση που είχαμε χθες του προϋπολογισμού και του τεχνικού προγράμματος, και αναφέρομαι βεβαίως στην επιπλέον χρηματοδότηση ύψους, αν δεν κάνω λάθος, 40.000 ευρώ, που αφορά τις μελέτες για το τσιμεντένιο κτίριο των ιστορικών καπναποθηκών Παπαστράτου. Θέλετε να μας πείτε λίγο για αυτό το θέμα, πού βρίσκεται η συγκεκριμένη διαδικασία? Έχει ενταχθεί αυτό το έργο, δεν έχει ενταχθεί? Στη ΒΑΑ, νομίζω.
2: Στη ΒΑΑ έχει ενταχθεί το έργο, ένα από τα εμβληματικά έργα του Δήμου Αγρινίου που περιμένουμε να ξεκινήσει. Διαπιστώνεται η ανάγκη της επικαιροποίησης των μελετών για να μπορέσουμε και εντέχνως να κατασκευαστεί το έργο. Δεν είναι ότι δεν έχουν προβλεφθεί, απλά και με το πέρας του χρόνου από όταν κατατέθηκαν οι πρώτες μελέτες και εγκρίθηκαν, αλλά και το κόστος του έργου, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να είμαστε σωστοί σε χρονοδιαγράμματα, και το κυριότερο να είμαστε ακριβής όσο αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία, να μην έχουμε ζητήματα κατά τον

0: τον χρόνο του διαγωνισμού, ούτως ώστε το έργο και χρονικά αλλά και τεχνικά να είναι άρτιο και να αποδοθεί όσο πιο γρήγορα στην τοπική κοινωνία προς χρήση.
1: Ναι, όπως είπε και ο κύριος Τσιόλης χθες, ο Γενικός Γραμματέας, αυτή η αναμόρφωση έγινε γιατί, εντάξει τώρα, είναι φυσικό όταν ένα έργο έχει ενταχθεί πριν 10 χρόνια, έτσι, αλλάζουν λίγο και οι τιμές, αλλάζουν και τα δεδομένα πολλές φορές και δυσκολεύεται η όλη διαδικασία. Τώρα βέβαια δεν ξέρω αν μπορούσαμε να τα αποφύγουμε όλα αυτά, δηλαδή τι θέλω να πω. Να επισπεύσουμε λίγο το συγκεκριμένο έργο και θέλω να μου πείτε λίγο αν έχουμε κάποια εξέλιξη και με τα υπόλοιπα ιστορικά κτίρια που υπάρχουν εδώ στην πόλη.
0: Έχει γίνει και συνεχίζει μια τετάνια προσπάθεια στο να μπορέσουν να ενταχθούν στον ιστό και να χρησιμοποιηθούν και επαναχρησιμοποιηθούν διάφορα κτίρια που υπάρχουν στο της πόλης. Αρκετά από αυτά είτε αφορούν το δημοτικό περίπτερο στο πάρκο, είτε αφορούν το Παπαστράτιο και το μικρό και το μεγάλο, να πω και τα δύο, γιατί ναι, και εκεί υπάρχει μια εικόνα πώς μπορεί να αξιοποιηθεί, αλλά και το τελευταίο που εντάχθηκε διαμέσου περιφέρειας του Παπαπέτρου για ως κτίριο πολιτισμού και αυτό ως μουσείο διαχρονικό. Προφανώς δυσκολεύουν μερικές φορές η παλαιότητα των κτιρίων, τον τρόπο της ανακατασκευής αλλά και της απόδοσης σε σύγχρονη μορφή και περιορίζουν αρκετές φορές και ως προς την απόδοση την τελική, και τα περισσότερα από αυτά είναι ως χώροι πολιτισμού. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους και να τα χρησιμοποιήσουμε, mm-hmm, αλλά το κυριότερο να είναι προς ωφελημότητα των πολιτών και των δημοτών και επισκεπτών αυτής της πόλης. Δυστυχώς δεν μας βοηθούν μερικές φορές ούτε τα χρηματοδοτικά εργαλεία ούτε το θεσμικό πλαίσιο, γιατί υπάρχουν αρκετοί περιορισμοί. Στο πάρκο, παράδειγμα, επειδή υπάρχει μια σύγχυση όσο αφορά το έργο στο σύνολό του, όταν προέκυψε η μελέτη και η διαβούλευση μεγάλη και εγκρίθηκε τότε στην αρχή της ΒΑΑ, αφορούσε μόνο το χώρο εκτός του περιπτέρου που πλέον κάνουμε ως νέο συνοδό έργο, ναι, για την ολοκλήρωση. Ναι. Και εκεί θα δούμε την πραγματική έκταση πλέον του πώς αναπτύσσεται η περιοχή του έργου ως πάρκο και την απόδοσή του την πλήρη στους πολίτες. Υπήρχε όμως αυτή η σύγχυση. Μπορεί και εμείς κακώς να μην το δώσαμε, ενώ σαν δημοτική αρχή, να μην το δώσαμε την πραγματική του διάσταση, αλλά αυτό εκμεταλλεύτηκε πάρα πολύ ότι το πάρκο και ποια είναι η απόδοσή του και τι προσφέρει μετά από τόσα χρόνια.
1: Ναι. Και δηλαδή, θέλετε να πείτε, δώσατε περισσότερο έμφαση στο υπόλοιπο το έργο που θα έπρεπε να γίνει.
0: Μα προφανώς το μεγάλο το έργο δεν ήταν τα 70.000, αν θυμίζω την τεράστια συζήτηση που είχε γίνει για τα 70.000 αρχιτεκτονικής μελέτης του χώρου πρασίνου, να το πω πιο απλά για τον κόσμο, που υπήρχε στο πάρκο και τα μονοπάτια του και οι διαδρομές του. Αλλά ήταν το κτίριο. Και ένα κτίριο το οποίο χρειάστηκε θεμελιώσεις, δηλαδή καλύτερα να γκρεμιζόταν, να το πω απλά, παρά αυτή η όλη διαδικασία που από το θεσμικό πλαίσιο είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθήσουμε για να μπορέσει να είναι ένα σύγχρονο κτίριο προς απόδοση στο κοινό. Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και με το Παπαστράτιο. Εκεί έχουν προχωρήσει αρκετά τα πράγματα και οι μελέτες και όλα. Έχουμε την έγκριση του πάνω απ' όλα. Υπάρχει χρηματοδότηση και περιμένουμε την αγωνιστική διαδικασία. Αλλά για να είμαστε σωστοί απέναντι σε όλο αυτό, χρειάζεται, απαιτείται, όπως διαπιστώνουν οι υπηρεσίες, μια επικαιροποίηση ως προς το σύγχρονο τρόπο πλέον κατασκευής και απόδοσης του κτίριου. Και αυτά τα 40.000 είναι σε ένα έργο 20 εκατομμυρίων. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι πολλή κουβέντα για το τίποτα μάλλον γίνεται.
1: Νομίζω και η αντιπολίτευση δεν σήκωσε έτσι το θέμα γι' αυτό. Γι' αυτό πιο πολύ ότι δεν υπήρχε ενημέρωση και καλό είναι σε τέτοιου είδους ζητήματα.
0: Αυτό,
1: όχι για τα 40.000, ναι, για την εξέλιξη αυτών των μεγάλων έργων.
0: Δεν έχω γνώση αν δεν υπήρχε μια σχετική ενημέρωση, εννοείται, γιατί συνήθως ξέρω ότι υπάρχει. Προσωπικά δεν έχω όμως κάποια εικόνα. Οπότε το αφήνω εκεί αν υπάρχει, και κακώς δεν υπήρξε, μάλλον από αυλεψία ή ως τεχνικό ζήτημα που έπρεπε να διευθετηθεί, το θεωρώ εγώ. Δεν μπορώ να το χρεώσω σε κάποιον, ναι, ούτως ή άλλως. Ναι. Αλλά το να χρεώνουμε στην πόλη Βάζω στο σύνο της πόλης εγώ. Αν θέλετε στη Δημοτική Αρχή, να μην το, για να μην φανεί ότι προσπαθώ να το ερωποιήσω. Στη Δημοτική Αρχή, ότι μετά από 10 χρόνια χρειάζεται μια επικαιροποίηση μελετών για ένα έργο 20 εκατομμυρίων, το θεωρώ ότι είναι μια συζήτηση που μας βγάζει, από την σωστή διάσταση του ζητήματος.
1: Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα με το τσιμεντένιο, η εξέλιξή του ποια βλέπετε να είναι και πόσο σύντομη θα είναι η διαδικασία, γιατί περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια. Έτσι.
0: Θα προχωρήσει πολύ άμεσα, είμαστε έτοιμοι, δεν έχουμε θέματα, ξεκινάει η διαδικονιστική διαδικασία.
1: Ναι, πολύ σημαντικό αυτό. Και να κλείσουμε επίσης και με το θέμα του πάρκου. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκληρωθεί, έχει αποδοθεί έτσι, η ανάπλαση του Παπαστατίου Πάρκου. Λειτουργεί και το κυποθέατρο.
0: Το οποίο και αυτό είναι ένα επιπλέον σύνοδο έργο. Και καλά που το αναφέρετε και μου το θυμίζετε. Και αυτό είναι ένα επιπλέον σύνοδο έργο στο σύνολο του πάρκου.
1: Θεωρώ, το οποίο
0: δεν ήταν εξ αρχής μέσα στη συζήτηση του πάρκου. Γι' αυτό λέω ότι ήταν μια λανθασμένη. Από πλευράς της Δημοτικής Αρχής το χρεώνω, έπρεπε και εμείς να είμαστε πιο σε εισαγωγικά σοβαροί, γιατί ο κόσμος περίμενε από το πάρκο όπως ο κάθε ένας είχε στο μυαλό του. Άρα έπρεπε όλα αυτά να συνυπολογιστούν.
1: Ναι, δηλαδή θέλετε να πείτε, κύριε Φωτάκη, θα μπορούσαν για παράδειγμα όλα αυτά να αποδοθούν μαζί.
0: Θεωρούσαν αυτονόητο στη συζήτηση, όταν άνοιξε η συζήτηση του πάρκου, θεωρούσαν αυτονόητο κάθε πολίτης, και δικαίως θα πω εγώ, και το κυποθέατρο και το κτίριο, όλα μαζί. Ναι. Ενώ δεν ήταν αυτή η συζήτηση. Αυτοί που κάναν τη φασαρία όμως, προφανώς και γνωρίζουν τη φασαρία, γινόταν για τους τάμνους, τα δέντρα, τα μονοπάτια, γινόταν για άλλη κουβέντα. Γι' αυτό λέω ότι αποπροσανατολίστηκε η κοινή γνώμη και δεν μπήκαμε στο σοβαρό ότι εδώ χτίζεται ένα μεγάλο έργο στον πνεύμα που έχουμε στο κέντρο του Αγρινιού και έναν τρόπο προς απόδοση αναψυχής, αλλά και ως θεματικό, ως εισαγωγικά πάρκο.
1: Ναι, βέβαια, αν είχαν αποδοθεί και όλα μαζί, θα υπήρχαν και άλλου είδους.
0: Πάντως, είμαστε στο τέλος. Μέχρι το Σεπτέμβριο. Μέχρι Σεπτέμβριο. Μέχρι τέλος του έτους, να το πω στην χειρότερα, θα είμαστε σε μια πλήρη απόδοση και εκεί θα μιλάμε πλέον για ένα κόσμο στο κέντρο της πόλης.
1: Ναι, βέβαια, αν είχαν αποδοθεί, μπορεί να ήταν και λίγο καλύτερα τα πράγματα, υπό την έννοια πια θα κυκλοφορούσε περισσότερος κόσμος αν ήταν ανοιχτό και το κτίριο, γιατί βλέπουμε τώρα έτσι δημιουργούνται και κάποιες φθορές από κάποιους γνωστούς αγνώστους.
0: Να μπορούσαν να αποδοθούν μαζί, δεν θα μπορούσαν να αποδοθούν μαζί.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, πιο σύντομα λίγο.
0: Γιατί ήταν έργα που μπήκαν παράπλευρα. Και αν δεν υπήρχαν κοινωνικά εργαλεία, μπορεί να αργούσε ακόμη περισσότερο το κτίριο να γίνει, το περίπτερο.
1: Ναι.
0: Και ήταν και ήδη 7, αν θυμάμαι καλά, χρόνια κλειστό. Άρα το να έμπαινε μέσα ο εργολάβος να κάνει τον εξοραϊσμό και αυτό που χρειαζόταν το πάρκο ήταν απαραίτητο για τουλάχιστον να μπορεί να είναι σε χρήση. Ναι. Γιατί όσο ήταν μέσα ο εργολάβος, δεν μπορούσε. Λόγω ευθύνης, δεν μπορούσε και κανείς να κάνει χρήση.
1: Ναι, πάντως αν λειτουργήσει, νομίζω θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Γιατί τώρα βλέπουμε να δημιουργούνται φθορές στο πάρκο. Πάρα πολλές. Έχει βγάλει και ο Δήμος, έχετε βγάλει και ανακοινώσεις κτλ. Εγώ θεωρώ ότι αν υπάρχει.
0: Δυστυχώς αυτή είναι μια νοοτροπία που μας κατατρέχει. Ναι. Δεν έχει να κάνει και με το πάρκο ως έργο. Έχει να κάνει ότι υπάρχουν κάποιοι που κινούνται είτε για πλάκα είτε παραβατικά. Και όχι μόνο εκεί. Και γενικότερα στο βλέπετε και στις θύλες που αναδείξαμε
1: στον
0: περίβολο της Παναγίας.
1: Τέτοιου είδους περιστατικά, πόσο μάλλον δε στο πάρκο που είναι.
0: Ότι εδώ κάτι άλλο έχει πάει στραβά και έχει πάει πολλά χρόνια με τον δημόσιο χώρο, που κάποιοι δυστυχώς λειτουργούν και δημιουργούν ζητήματα στο σύνολο της κοινωνίας, με πάλι να γυρίζει το χρέος βέβαια στο σύνολο της κοινωνίας. Όχι ως όφελος, αλλά ως οφειλή.
1: Ναι. Επειδή ξέρω, κύριε Φωτάκη, ότι ασχολείστε γενικότερα, όχι μόνο με την θέση που κατέχετε στο Δήμο, ασχολείστε γενικότερα με τα αυτοδιοικητικά ζητήματα. Είστε, δεν είστε και στην μέλος της ΚΕΔΕ.
0: Ναι.
1: Έτσι, συμμετέχετε έτσι και στις συνευριάσεις.
0: Είμαι μέλος της συνέλευσης της ΚΕΔΕ και στην Επιτροπή Οικονομικών.
1: Ναι. Που είναι η πιο καθοριστική, θα μπορούσα να πω, έτσι, οικονομική. Και μιας και είπατε, μπήκατε στο θέμα των οικονομικών, έχει θέσει το τελευταίο χρονικό διάστημα μια σειρά διεκδικήσεων η ΚΕΔΕ. Βλέπουμε όμως ότι ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι δεν προχωρά. Αυτό τι σημαίνει γενικότερα για τους δήμους και για το Δήμο Αγρινίου, αλλά και γενικότερα για τους υπόλοιπους δήμους όλης της χώρας. Είχαμε την περασμένη εβδομάδα εδώ και το Δημάρχο Αγρινίου, έτσι, και μίλησε με μελανά, θα λέγαμε, και περιέγραψε μάλλον με μελανά χρώματα την κατάσταση σε διάφορους τομείς, όπως για παράδειγμα στο θέμα της ενέργειας κτλ. Και μάλιστα είχε τεθεί και το ζήτημα επιπλέον ΚΑΠ. Όμως κάποια από αυτά τα αιτήματα, έτσι, δεν έχουν προχωρήσει. Δύσκολα νομίζω θα είναι τα πράγματα από εδώ και στο εξής, έτσι.
0: Υπάρχει μια διαρκής και συνεχής διεκδίκηση από την, από τον χώρο της αυτοδιοίκησης, είτε πρώτο ή δεύτερο βαθμό, αλλά ας μιλήσω για τον πρώτο βαθμό εγώ, και κυρίως τις διεκδικήσεις μέσω της ΚΕΔΕ. Η τελευταία κουβέντα, η μεγάλη που γίνεται, είναι για τον κώδικα, που την επόμενη εβδομάδα
1: τον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Εκεί αρκετά ζητήματα λύνονται, αρκετά ζητήματα συνεχίζονται ή και με κάποιον τρόπο διαφοροποιούνται. Το οικονομικό κομμάτι και ο τρόπος που αποδίδονται οι χρηματοδοτήσεις στους δήμους προφανώς είναι λυπής. Είμαστε περίπου σε ένα, απέχουμε αρκετά από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια μεγάλη κουβέντα που επιχειρείται τώρα είναι με τον, και υπάρχει μια σύγχυση ακόμα, δεν έχει επισαφινιστεί, να το δούμε, όσο αφορά τον ένφια αυτοδιοίκηση, δηλαδή να περιέλθουν, κάτι που το ζητούσε η ΚΕΔΕ, βέβαια, ζητούσε συλλήβδην ο ένφια να περάσει ως χρηματοδότηση, ως εργαλείο, ως χρηματοδότηση, να περάσει στην αυτοδιοίκηση. Και υπάρχει μια σύγχυση αυτή τη στιγμή, βέβαια, η κυβέρνηση μέσω του αρμοδίου υφυπουργού εκεί του Λιβάνιου αναφέρει ότι απλά θα υπάρξει μια συγχώνευση του ΤΑΠ και των ηλεκτροδοτούμενων που υπήρχε σε ένα νέο φόρο που θα αποδίδεται για να μπορεί να είναι πιο δίκαιο, αν θέλετε, η κατανομή του που γίνεται και η επιβάρυνση του κάθε πολίτη. Αυτή είναι η συσχέτιση που υπάρχει. Θα το δούμε. Περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα στο σύνολό του και αυτό θα λυθούν τα ζητήματα. Σίγουρα όμως, όπως και να έχει, υπάρχει μια υποχρηματοδότηση ή, αν θέλετε, μια ελλιπής χρηματοδότηση από πλευράς πολιτείας απέναντι στην αυτοδιοίκηση. Υπάρχουν αρμοδιότητες χωρίς να συνοδεύονται από χρήματα. Είναι κάτι που ανέφερα και χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κανείς δεν χαίρεται ή δεν επιχαίρει ενέργειες οι οποίες επιβαρύνουν την αυτοδιοίκηση. Θυμίζω ότι τέλος ταφής, τελευταία που έγινε τεράστια κουβέντα και που παρακρατούνται χρήματα για αυτή την διαδικασία. Και αν δεν υπάρξει ένα ταμείο και μια αύξηση των, γιατί έχουν αλλάξει τα δεδομένα, και τα ενεργειακά κόστη και τα κόστη γενικότερα υλικών και τα μισθοδοτικά κόστη, όλα έχουν επιβαρύνει. Το Δήμο Αγρινιώτων έχουν επιβαρύνει πάνω από 3 εκατομμύρια μόνο και μόνο αυτά τα 3 που ανέφερα. Αντιλαμβάνεστε ότι ο κλοιός στενεύει. Εμείς έχουμε να απευθυνθούμε απέναντι σε ένα σύνολο που έχει τεράστιες ανάγκες και οι υποδομές του είναι σε τεράστια έλλειψη. Γυρασμένες, οδοστρώματα και γενικότερα κτίρια. Προσπαθούμε να κάνουμε εξοραϊσμό και εξυγχρονισμό. Έχουμε κάνει ήδη αρκετά. Έχει γίνει πολύ μεγάλη δουλειά στο Δήμο Αγρινίου όσον αφορά τη σχολική στέγη, με συντηρήσεις κτιρίων και αναβαθμίσεις των κτιρίων. Μέσω και ενεργειακών αναβαθμίσεων.
1: Ναι, και μέσα από το πρόγραμμα
0: και έχουμε ακόμα.
1: Έτσι, μπήκαν και κάποια καινούργια σχολεία.
0: Το Δημαρχείο, έχουμε το Καπαράλος που περιμένουμε και αυτό να ξεκινήσει, η αίθουσα πάνω. Αυτό που όμως δυσκολεύει την καθημερινότητα στην αυτοδιοίκηση, στους Δήμους, στο Δήμο Αγρινίου, είναι ότι ταυτόχρονα αυτό που θεωρείται ως δεδομένο, που είναι η συμβολή του κάθε πολίτη στα τέλη του, απ' την άλλη εκδηλώνεται σε αδυναμία του πολίτη απέναντι στις πληρωμές αυτές. Άρα υπολοιπόμεθα από δύο πλευρές
1: και όσο αφορά τα έσοδα
0: και από τα ίδια έσοδα εφόσον υπάρχει αδυναμία των πολιτών, και από την άλλη την ελλειπή χρηματοδότηση που έρχεται από την κυβέρνηση και την εκάστοτε κυβέρνηση και τη σημερινή κυβέρνηση πλέον. Συν ότι έχουμε ένα γυρασμένο προσωπικό πλέον, που σε λίγο δεν θα είναι απλά γυρασμένο, θα είναι και ελλιπής, γιατί αρκετοί φεύγουν σε σύνταξη.
1: Και νέες προσλήψεις εκεί, φυσικά δεν γίνονται.
0: Ναι, και εκεί πέραν την τεχνογνωσία που πλέον χάνεται και τον τρόπο που λειτουργεί ο συγκεκριμένος Δήμος, και δεν μιλάω για τις διαδικασίες, αυτές είναι για όλους τους ίδιους, αλλά τις ανάγκες τους, γνωρίζοντας τις ανάγκες και τις περιοχές, που δεν μπορεί να δοθεί ως πρίκα σε κάποιον καινούριο για να υπάρχει μια άσκοπη συνέχεια όσο αφορά την διαδικασία της λειτουργίας του Δήμου.
1: Ναι, μιας και αναφερθήκατε και στο νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, είδαμε, έδωσε στη δημοσιότητα και μια ανακοίνωση που ζητά εκτακτή συνεδρίαση και ο Δημήτρης ο Τραπεζιώτης. Είπατε και εσείς ότι κάτι θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα για αυτό το θέμα, και θέλω να σταθούμε λίγο κλείνοντας, κύριε Φωτάκη, στα υπέρ και στα κατά, κατά την άποψή σας, με αυτές τις αλλαγές που επέρχονται. Ποιες είναι σε θετική, θα μπορούσαμε να πούμε, κατεύθυνση, ποιες είναι αρνητικές, ποιες θα δυσκολεύσουν.
0: Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή. Πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Γιατί κωδικοποιούνται πάνω από 1000 άρθρα.
1: Ναι,
0: από
1: δεν θα έπρεπε όμως το θέμα αυτό, κατά την άποψή σας, να έχει έρθει ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέω εγώ τώρα.
0: Το έχει συζητηθεί σε επίπεδο ΠΕΔ. Εδώ. Οι συμμετέχοντες δηλαδή στην ΠΕΔ έχουν κάνει την συζήτηση και έχουν κάνει την ανάλογη εισήγηση και στην ΚΕΔΕ, που είναι ο σύνδεσμός μας με την κυβέρνηση. Εδώ όντως δεν έγινε, και γι' αυτό χθες, πιανόμενος από μια αναφορά που έγινε από τον Παπα-Νικολάου, τον Δήμο του Παπα-Νικολάου και τον Δημήτρη Τραπεζιώτη, είπε ότι την επόμενη εβδομάδα είναι υποψήφιση ο κώδικας, γιατί εκεί ακουμπούσαν το θέμα της συζήτησης εκείνη την ώρα, και θα έρθουμε σε μια επικοινωνία με το Δήμαρχο, εάν είναι εφικτό, είπα, την επόμενη εβδομάδα να κάνουμε μια συζήτηση για τον κώδικα. Θυμίζω όμως ότι την Τετάρτη είναι να ψηφιστεί ο κώδικας, άρα απομένει μόνο μια Τρίτη, και αντιλαμβάνεστε ότι εάν θέλαμε να κάνουμε αυτή την κουβέντα.
1: Εντάξει, εγώ θεωρώ, κύριε Φωτάκη, ότι πιο πολύ ενημερωτικού χαρακτήρα.
0: Προφανώς δεν μπορεί
1: να είναι αυτό. Εξάλλου και όποιες προτάσεις να παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο
0: Αγνέο,
1: φυσικά δεν θα παίζαν έτσι καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση του συγκεκριμένου.
0: Αλλά επειδή αυτή η συζήτηση δεν γίνεται σε επίπεδο εκάστου Δήμου, γίνεται σε επίπεδο ΚΕΔΗ και συνεδρίου της ΚΕΔΗ και αποφάσεων που έχουν ήδη υπάρξει για τον κώδικα, γιατί αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Η συζήτηση για τον κώδικα σε αυτή την αυτοδιοίκηση έγινε στο συνέδριο.
1: Ναι.
0: Έγινε αυτή η συζήτηση. Άρα από τότε μέχρι τώρα έχει περάσει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα που, εάν κάποιο είχε μια πιο ιδιαίτερη ευαισθησία ή κάπου διαφωνούσε, θα έπρεπε να το έχει εκφράσει. Συλλήβδη όμως ο χώρος της αυτοδιοίκησης, τάσατε και τάχθηκε στη συζήτηση του κώδικα, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι απαραίτητο πλέον. Δεν είναι μόνο μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Εγώ το βάζω πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Είναι μια τεράστια ανάγκη της αυτοδιοίκησης ότι πρέπει ο κώδικας να εξυγχρονιστεί και να μας πάει το 2030, να το πω και μετά, στο μέλλον, να μας γυρίζει στο μέλλον. Γιατί υπάρχουν αναχρονιστικά και διατάγματα, αλλά κυρίως και αλλήλως συγκρουόμενα. Είναι πολύ μεγάλη η διαδικασία αυτή, και έγινε πραγματικά τεράστια δουλειά, και η ΚΕΔΕ είχε πολύ μεγάλη συμβουλή σε όλη αυτή την διαδικασία.
1: Ναι, και αν θα ερχόταν, λέω εγώ τώρα, στο Δημοτικό Συμβούλιο, το επαναλαμβάνω αυτό, ακαθαρά ενημερωτικά, γιατί
0: προφανώς,
1: κατά την άποψή μου, θα πρέπει όσοι, εν πάση περιπτώσει, ασχολούνται με τα κοινά, να ξέρουν έτσι πράγματα στην αυτοδιοίκηση. Αυτό συμβάλλει καθοριστικά, και με λύπη βλέπω ότι ασχολούνται άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν ούτε τα βασικά. Με λυπεί αυτό
0: ισχύει,
1: κύριε Φωτάκη.
0: Αυτό ισχύει που λέτε.
1: Με
0: γιατί γίνεται πολύ. Γίνεται, και χθες το ανέφερα και στην κουβέντα, γίνεται μια. Πολλές φορές συζήτηση για τον κανονισμό του Συμβουλίου. Και επειδή έχω κάνει και πρόεδρος και ζητήματα σε πολύ πιο δύσκολες πολιτικά καταστάσεις τότε, διέγνωσκα ότι στο τέλος δεν είναι ο κανονισμός αυτός που δημιουργεί ζητήματα. Είμαστε εμείς οι ίδιοι οι οποίοι, είτε με τις τοποθετήσεις μας, είτε με τις υπερβάσεις μας στο λόγο, είτε με τις υπερβάσεις μας στους χρόνους, είτε με τις υπερβάσεις μας στα λεκτικά μας σχήματα, δημιουργούμε εντάσεις, αποπροσανατολίζουμε, επιλέγουμε το πεδίο της αντιπαράθεσης, γιατί χθες παράδειγμα έγινε συγκεκριμένη συζήτηση, μικρή αλλά έγινε συζήτηση, όσον αφορά τις αρμοδιότητες του Συμβουλίου και ότι η Δημοτική Επιτροπή το ένα δεν είναι το άλλο. Και ακόμα και ο χρόνος που δίνει θεσμικά ο κανονισμός έχει και αυτό στην σημασία του. που σημαίνει ότι εσύ πρέπει να είσαι καλά διαβασμένος, να είσαι καλά ενημερωμένος, ο λόγος σου να είναι τεκμηριωμένος, ναι, και να μπορείς σε δύο λεπτά να αποδώσεις τη σκέψη σου.
1: Ναι, βέβαια, αλλά η μη ορθή λειτουργία, να είμαστε και λίγο έτσι αντικειμενικοί, κύριε Φωτάκη.
0: Δεν μιλάω για την τήρηση. Μιλάω για την τήρηση.
1: Δεν έχει να κάνει μόνο με τις παρατάξεις αντιπολίτευσης.
0: Προφανώς, γι' αυτό έτσι, δεν μιλάω για την τήρηση.
1: Είναι όλοι συνυπεύθυνοι.
0: Μιλάω για τον τρόπο που δημιουργείται η συζήτηση.
1: Σωστά.
0: Γιατί όταν το θέμα μας είναι ο κώδικας και εμείς μιλάμε
1: για
0: οτιδήποτε άλλο,
1: ναι,
0: και λέμε
1: συμφωνήσω
0: και κάτι για τον κώδικα, εκεί μιλάμε για τον αποπροσανατολισμό, για συγκεκριμένους λόγους. Είτε γιατί έχουμε άγνοια το θέμα τους, άρα πρέπει να το πάμε αλλού, είτε γιατί δεν μας συμφέρει το θέμα γιατί πολιτικά δεν το έχουμε επεξεργαστεί και πρέπει να το πάμε αλλού. Δεν θέλω να επεκταθώ, γιατί σας είπα, είναι μια ζήτηση που πρέπει να την κάνουμε, ειδικά όσον αφορά τον κώδικα, και επειδή τον έχω παρακολουθήσει και μου αρέσει να έχω άποψη, μπορούμε να την κάνουμε.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε τριήμερο μπροστά μας, μπαίνουμε στο καλοκαιράκι. Ένα τελευταίο σχόλιο, πώς βλέπετε το καλοκαίρι να κυλάει για την αυτοδιοίκηση? Ποιο θα είναι, θεωρείτε εσείς, έτσι, το κορυφαίο θέμα που μπορεί να απασχολήσει πιο πολύ, και το στίχημα?
0: Την αυτοδιοίκηση.
1: Να πω. Ναι, γενικότερα.
0: Την αυτοδιοίκηση, αυτό που θα υπάρχει στα πηγαδάκια, να το πω, και στις κατηδίαν συζητήσεις, είναι ο κώδικας και η απόρρια του κώδικα και του εκλογικού νόμου που θα προκύψει μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Ναι, κάτι άλλο δεν βλέπω.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να δω, όμως
1: τις αλλαγές που γίνονται επί εκλογικού νόμου.
0: Θα το πω και αυτό, αλλά αυτό που θέλω εγώ είναι να δω χθες, όχι αύριο, χθες, επιτέλους να τρέχει το νέο ΕΣΠΑ και να αρχίσουν καινούργιες δράσεις και καινούργιες προτάσεις για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το χρόνο, γιατί μας απομένει ένα ταμείο ανάκαμψης που θέλω να το πάρει αυτοδιοίκηση, να μην πάει αλλού.
1: Ναι,
0: να το πω απλά.
1: Ναι.
0: Όσο αφορά τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, δημιουργία πολιτικών φορέων, αλλού ξαναζεσταμένα, αλλού σε εισαγωγικά θα πω εγώ ελπιδοφόρα, μακάρι να βγω και λάθος σε αυτή μου την αντίληψη.
1: Η αλλαγή του εκλογικού νόμου είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, θεωρείτε εσείς?
0: Για την αυτοδιοίκηση.
1: Ναι.
0: Λύνει ζητήματα. Και έρχεται πιο κοντά στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε όσον αφορά την εκλογιμότητα των δημοτικών αρχών. Λύνει ζητήματα. Το κυριότερο όμως είναι οι πολιτικές αυτές ζυμώσεις να δίνεται δυνατότητα να υπάρχουν σε χρόνο προ των διαδικασιών και όχι μετά των διαδικασιών.
1: Ναι. Εντάξει, αλλιώς είχαμε συνηθίσει, θα μάθουμε έτσι και στο νέο τρόπο.
0: Εγώ πάντως τρεις θητείες από το 2014 που ξεκινήσαμε, που ασχολούμαι με τη διοίκηση, έχω διαφορετικά εκλογικά συστήματα που συμμετέχουμε.
1: Τα έχετε ζήσει όλα αυτό που
0: οπότε,
1: λέμε.
0: Οπότε πάμε καλά. Συνεχίζουμε. Ναι.
1: Τεράστια εμπειρία, τεράστια. Κύριε Φωτάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είμαστε καλά. Καλό τριήμερο. Γεια σας.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
3: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.

0: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800 29 30.

0: Λοιπόν, 40 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε, τελευταίο 20 λεπτό για την εκπομπή μας. Πολλά ενδιαφέροντα πράγματα είπαμε με τον Αντιδήμαρχο Αγρινή, τον Βασίλη το Φωτάκη. Πολλά ανοιχτά θέματα παραμένουν στην αυτοδιοίκηση. Λοιπόν, και θα έχουμε εξελίξεις πλέον με τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ολοκληρώνονται οι σχετικές διαδικασίες μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Το σίγουρο είναι όμως ότι το ενδιαφέρον στην αυτοδιοίκηση, το ελάχιστον με ό,τι έχει να κάνει με εκλογικά, δεν είναι τώρα στο προσκήνιο. Έχουμε ακόμη καιρό, το 28 έχουμε εκλογές στην αυτοδιοίκηση. Τώρα το ενδιαφέρον μας στρέφεται κυρίως στις βουλευτικές εκλογές που υπάρχει έτσι μεγάλη κινητικότητα, έτσι, και με τους νέους πολιτικούς σχηματισμούς, αλλά και με την θα λέγαμε κινητικότητα των ήδη υπαρχόντων στελεχών των κομμάτων. Για παράδειγμα, μια πολύ μεγάλη εκδήλωση είχε χθες στην Αμφιλοχία ο υφυπουργός, ο Κώστας ο Καραγκούνης. Ήταν αρκετά σημαντική η συμμετοχή των πολιτών σε αυτή την πολιτική εκδήλωση. Πραγματοποιήθηκε εκεί σε κατάστημα εστίασης στην παραλία της Αμφιλοχίας. Υπήρχε κόσμος, πολίτες, αυτοδιοικητικοί, στελέχη γενικότερα της περιοχής, σε μια πολιτική συζήτηση που είχε στο επίκεντρο τις εξελίξεις, την εργασία και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Μάλιστα, κατά την τοποθέτησή του, θα ακούσουμε τώρα και ένα απόσπασμα από την ομιλία του υφυπουργού, ο οποίος αναφέρθηκε στις αλλαγές στην αγορά εργασίας, στις πολιτικές στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων, αλλά και στις προκλήσεις του νέου εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ ακολούθησε και ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον, αρκετά ενδιαφέρον, ανοιχτός διάλογος με τους πολίτες.
1: Έχω γυρίσει και θα γυρίσω όλο τον ομό. Κάθε φορά, όπου και αν πηγαίνω, πήγαμε στη Βόλτσα, πήγαμε στον Αστακό, τώρα ήρθαμε στην Αμφιλοχία, τι δείχνει? Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη δύναμη, η κυρίαρχη δύναμη και η δύναμη που θα πάρει τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Αυτή η παρουσία μου θυμίζει παλιότερες εποχές και νομίζω όχι μόνο νικηφόρες, όπως είπε το παρελθόν, αλλά στο μέλλον, γιατί πράγματι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει αυτό που είπα και πριν και το είπα και στο συνέδριο, θα είναι το πρώτο κόμμα που θα κερδίσει τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη εντολή σε επόμενες εκλογές. Και προφανώς θα έχουμε πρωθυπουργό, έναν άξιο πολιτικό, έναν άξιο άνθρωπο, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι το εξής. Αν διαβάσει κανείς το διευθύντικο ή κάνει ταξίδι στο εξωτερικό και ακούσει, και το λέει και τα νέα τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ, και ακούσει πώς μιλούσαν για την Ελλάδα πριν από 7 χρόνια και πώς μιλάνε για την Ελλάδα σήμερα, εκεί θα καταλάβει κανείς πόσο έχει αλλάξει η χώρα μας. Ήμουνα χθες σε μια εκπομπή και με ρωτούσαν, και η Καραγκούνη λέει, πού θα κριθεί το αποτέλεσμα των επομένων εκλογών. Και εκεί τους έδωσα μια αυτονόητη και αυθόρμητη απάντηση. Θα κριθεί, γιατί αυτή είναι η ουσία, από αυτό που κρατάει το τιμόνι της χώρας. Η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι ότι όπως και να το δει κανείς, πέρα από κομματικό φανατισμό ή όποια υποκειμενικότητα μπορεί να έχει ο καθένας, ποιος θα μπορεί να φανταστεί, και εδώ τώρα μπαίνει το πραγματικό ερώτημα, τον Ανδρουλάκη, τον Βελόπουλο, τον Τζίπρα, εσκάπως, θα τα πούμε γι' αυτό, την Κωνσταντοπούλου στο τιμόνι της χώρας? Μόνο να κάνει κάποιος αυτή την αναγωγή ότι μπορεί ένας από αυτούς τους ανθρώπους να είναι στο τιμόνι της χώρας, καταλαβαίνει γιατί τα πράγματα σε επόμενες εκλογές είναι εντελώς ξεκάθαρα για το τι θα συμβεί και ποιος, ποια παράταξη θα κερδίσει και πάλι τις εκλογές. Και στην πραγματικότητα, αυτό που συνηθίζω να λέω, ότι το δίλημα είναι ή ψηφίζεις Νέα Δημοκρατία ή ρισκάρεις η Ελλάδα να γυρίσει πίσω στο τέρμα και στην παρακμή. Γιατί αυτό είναι το δίλημα. Φανταστείτε, όσοι είναι παλιά στελέχη και τους βλέπω και είναι πάρα πολλά σήμερα εδώ, οι παλαιότεροι, λίγο παλαιότεροι λοιπόν, ζήσατε όμως αυτές τις πολύ μεγάλες στιγμές παράταξης. Και θα σας γυρίσω στο αυτονόητο, το ακούμε και το λέμε εμείς ως καμάρι, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα, στη συγκλονιστική απόφαση του Κωνσταντίνου Καραμαλή να πάρει την Ελλάδα με το ζόρι και να την βάλει μέσα στην ΕΟ. Όταν η Ελλάδα τότε φώναζε ΕΟ και ΝΑΤΟ το ίδιο συνδικάτο και μην έχετε καμία αμφιβολία, τότε αυτό το οποίο λέμε εμείς σήμερα άνω και κάτω πλατεία ήταν πολύ πιο ισχυρή, ήταν πολύ πιο δυναμική. Κι όμως πήρε την απόφαση, επικράτησε το δικό μας, δεν επικράτησε το δικό τους. Και αυτή ήταν η ευτυχία για την Ελλάδα. Ο Καραμαλής λοιπόν τους έγραψε, και το λέω συγγνώμη για την έκφραση, στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, όλους αυτούς που φωνάζαν τότε να μην μπει η Ελλάδα στην Ευρώπη, ίδρυσε τη Νέα Δημοκρατία για να μείνουμε στη Δύση, για να γίνουμε μια σπουδαία χώρα, να γίνουμε μια ευημερούσα χώρα. Και δεν είναι τυχαίο ότι και σήμερα, φίλες και φίλοι, νεοδημοκράτες και νεοδημοκράτες, ότι η Νέα Δημοκρατία για 10 χρόνια παραμένει η επικρατούσα δύναμη. Δεν είναι τυχαίο που είμαστε 15 μονάδες διαφορά τα τελευταία 10 χρόνια. Και θέλω να σας πω, επειδή κάνω αυτές τις συζητήσεις και με τον Πρωθυπουργό αλλά και με το Επιτελείο, προσωπικά και εγώ μυρινώ και αγωνίζομαι προς αυτή την κατεύθυνση. Και θέλω να το πω γιατί εμείς συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο, αθόρυβα, αλλά ουσιαστικά θα παράγουμε έργο, θα είμαστε δίπλα στους πολίτες και εγώ δεσμεύομαι να συνεχίσω αυτή την προσπάθεια, να καλυτερέψουμε τον τόπο, να στηρίξουμε και να τον αναδείξουμε και θέλω να σας δώσω κλείνοντας μία δέσμευση. Θα είμαι πάντα δίπλα σας και προσωπικά στον καθένα, αλλά και για τον τόπο. Και όπως συνεχίζω να λέω, τα τύπαρα της μάχης έχουν ξεκινήσει, είμαστε έτοιμοι να δώσουμε τον αγώνα, ο αγώνας

0: Λοιπόν, και να έρθουμε πάλι εδώ στα τοπικά μας και βεβαίως την χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που απασχόλησε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Έχει να κάνει με την καθημερινότητα των πολιτών σε εργατικές κατοικίες εκεί του Σταδίου στο Αγρίνιο. Μάλιστα, η Δημοτική Παράταξη Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο, που συνεχίζει τις παρεμβάσεις με επιτόπιες επισκέψεις στις γειτονιές του Αγρινίου, αναδεικνύοντας προβλήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους κατοίκους και παραμένουν για χρόνια χωρίς ουσιαστική, όπως λέει, αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής, ο Δημήτρης Τραπεζιώτης της Παράταξης, συνοδευόμενος από το Δημοτικό Σύμβουλο, τον Πάνο τον Μιζήθρα, πραγματοποίησε αυτοψία σε εργατικές κατοικίες Σταδίου στο Αγρίνιο, έπειτα από διαμαρτυρίες και αναφορές εκεί των κατοίκων για την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει η περιοχή. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, καταγράφηκαν σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την ποιότητα ζωής των κατοίκων, με κυριότερο την παντελή έλλειψη παιδικής χαράς. Όπως μάλιστα επισημάνθηκε, δεκάδες παιδιά της περιοχής αναγκάζονται καθημερινά να παίζουν στους δρόμους ανάμεσα σε διερχόμενα οχήματα, γεγονός που εγκυμονεί παντοειδείς κινδύνους για την ασφάλειά τους και προκαλεί βεβαίως έντονη ανησυχία στις οικογένειες. Μάλιστα, ο Δημήτρης ο Τραπεζιώτης στις δηλώσεις του τόνισε ότι οι κάτοικοι στις γειτονίες των εργατικών κατοικιών δεν μπορεί να είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
1: Είμαστε εδώ στις εργατικές κατοικίες του Σταδίου, του ΔΑΚ Αγρινίου, για να διαπιστώσουμε μετά από επιτόπια αυτοψία ένα πρόβλημα και να το αναδείξουμε. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη μιας παιδικής χαράς. Πρόκειται για μια πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη περιοχή με πάρα πολλές οικογένειες και πολλά ανήλικα παιδιά, τα οποία δυστυχώς είναι εκτεθειμένα σε παντοειδείς κινδύνους, διότι είναι υποχρεωμένα να παίζουν στους δρόμους και να εκθέτουν έτσι τον εαυτό τους σε κινδύνους από τα διερχόμενα οχήματα, τα οποία αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες. Κινδυνεύουν λοιπόν τα παιδιά αυτής εδώ της περιοχής ακριβώς γιατί λείπει μια παιδική χαρά. Το πρόβλημα λοιπόν και το αίτημα των κατοίκων εδώ της περιοχής είναι η δημιουργία μιας παιδικής χαράς, ενός ελεγχόμενου και οριοθετημένου χώρου για να μην κινδυνεύουν τα παιδιά των κατοίκων της περιοχής. Πρόβλημα αυτό θα πρέπει να λυθεί άμεσα, το αίτημα των κατοίκων της περιοχής θα πρέπει να ικανοποιηθεί πριν είναι πολύ αργά. Εμείς θα μεταφέρουμε το πρόβλημα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο και ως Δημοτική Παράταξη θα το υποστηρίξουμε δυναμικά. Γιατί η Δημοτική μας Παράταξη, Αγρίνιο, Ανοιχτό και Πράσινο, είναι η φωνή των πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Εν τω μεταξύ, από την πλευρά των κατοίκων, ο εκπρόσωπός τους, ο Μπάμπης, ο Παπακοστόπουλος, αναφέρθηκε στα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή, κάνοντας λόγο για εγκατάλειψη και υποβάθμιση. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και σε ανεκμετάλλευτο δημοτικό κτίριο και της περιοχής, το οποίο παραμένει ουσιαστικά ερυπωμένο, με σπασμένα τζάμια, αλλά και εικόνα πλήρους απαξίωσης.
2: Βρισκόμαστε στις εργατικές Εθνικού Σταδίου. Μία από τις πιο καινούργιες εργατικές που υπάρχουν στο Αγρίνιο, οι τελευταίες που έχουν παραδοθεί, 2005 συγκεκριμένα. Από ό,τι βλέπετε, η εικόνα δεν είναι πάρα πολύ καλή. Τα κτίρια τα οποία είναι του Δήμου έχουν καταδυθεί. Υπήρχε ένα μίνι μάρκετ και μία ταβέρνα. Λειτουργεί μόνο η μία, η αίθουσα, η οποία είναι του πολιτιστικού συλλόγου Κοσμάς Εντολός. Δεν υπάρχει καθόλου υποδομή για τα παιδιά, σαν παιδική χαρά. Από θέμα αθλητικής δραστηριότητας υπάρχει μόνο ένα μπάσκετ υποτυπώδης, το οποίο είναι από εδώ, από εδώ μεριά. Και γενικότερα η εγκατάλειψη στον χώρο είναι εμφανή. Υπάρχουν σημεία τα οποία δεν έχονται να καθαρίσουν πάρα πολλές φορές, το καλοκαίρι και την άνοιξη. Και γενικότερα υπάρχει έτσι λίγο και με τα σκυλιά, έχουμε λίγο θέμα, τα αδέσποτα τα οποία έχουν μαζευτεί πάρα πολλά το τελευταίο καιρό και νιώθουμε μια εγκατάλειψη αρκετά έντονη τα τελευταία χρόνια. Και απλά ζητάμε κι εμείς τη βοήθεια από το Δήμο για απλές κινήσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν πάρα πολύ τις οικογένειες και τα παιδιά μας.
0: Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να γίνουν εκεί και από το Δήμο κάποιες εργασίες. Βέβαια, ακούσαμε και κάποιες απόψεις. Είναι να θλίβεσαι με κάποιες απόψεις στο Δημοτικό Συμβούλιο που λέγανε ότι δεν θα έπρεπε, λέει, να γίνουν εργατικές κατοικίες. Θα έπρεπε να είναι μέσα στο κεντρικό ιστό. Πιο κεντρικό ιστό, όταν ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν έτσι ούτε διαθέσιμοι χώροι να γίνουν αυτό, ούτε τίποτα. Τώρα, όσον αφορά την κετοποίηση, ναι, εν μέρη μας βρίσκει σύμφωνος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η πόλη δεν πρέπει να απλώνεται. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Λοιπόν, δεν έχουμε άλλο χρόνο στη διάθεσή μας. Να σας ευχαριστήσουμε που και σήμερα ήσασταν εδώ στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα των Energy 94,2. Μείνετε εδώ στον Energy. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα. Αμέσως μετά, για δύο ολόκληρες ώρες, ο Νίκος Χατζηνικολάου σε απευθεία σύνδεση με το Real. Μην παραλείπετε και τα τοπικά μας δελτία ειδήσεων σε επιμέλεια παρουσίαση Νίκου Αγγελόπουλου. Από την Ανά Θεοδωροπούλου που ήταν στην επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής, τον αγαπημένο μου συνεργάτη Μοχάμεντ Μιλάντη στην κονσόλα του ήχου, στις μουσικές επιλογές, καλό τριήμερο, την αγάπη μας, εμείς την Τρίτη πλέον, λίγο μετά τις 8 θα είμαστε εδώ. Γεια σας!

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
1: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
1: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
1: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
1: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία. Επενδύουμε στο μέλλον.
2: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
3: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
2: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι. Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
0: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
2: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
4: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
0: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
6: Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
2: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
3: Πού είναι, πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε! Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Real FM. Η ώρα είναι 10.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
11: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στον Κηφισό, από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη και από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασίλης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό, από Φιλής, Ανθούσα και Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας και στις εξόδους Γελαμία. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε η Ουάσιγκτον. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο enikos.gr. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
12: Γιατρέ μου.
13: Πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
15: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Crystal Palace κατέκτησε το Conference Link. Στον τελικό που έγινε στη Λειψία, η ομάδα του Λονδίνου νίκησε με 1-0 την ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο. Εξασφάλισε παράλληλα τη συμμετοχή της στη Link Face του Europa Link. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
15: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριο σε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι δυτικοί έως 5 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

Και ξαφνικά όλοι οι οπαδοί του Παναθηναϊκού βλέπουν και ακούν μόνο όπερα και συμφωνικές ορχήστρες και διαρριγνύουν τα ημάτια τους για την εμφάνιση της Λιόλιου στο ενώπιο σενοπείο. Παιδιά, κουλάρετε, κουλάρετε. Ξαφνικά ο Καλαμαράκης έχει μετατραπεί σε μόνιμο θαμώνα της στέγης του Ιδρύματος Ωνάση και του Μεγάρου Μουσικής. Να πω, για να το γνωρίζετε, ότι η εκπομπή με την Κατερίνα Λιόλιου ήταν ήδη μαγνητοσκοπημένη και προετοιμαζόταν για προβολή ανεξάρτητα από την επιτυχία, που δεν έχω αντιληφθεί για ποιο λόγο σημειώνει τελευταία ένα τραγούδι της που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από το λαό. Αλλά και όσοι δεν θέλετε να ακούτε το συγκεκριμένο τραγούδι, ζητήστε το λογαριασμό. Ο οποίος μάλλον θα έρθει μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος. Εκεί γύρω στις 12 παρα 10, 12 παρα 5, η Κατερίνα Λιόλιου θα είναι απόψε, τα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, στο ενώπιο σενοπείο. Και έρχεται μια ζωηρή και ενδιαφέρουσα, πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, πλημμυρισμένη με τα τραγούδια της.

Τώρα έχουμε μπει, το έχετε ήδη αντιληφθεί, σε περίοδο δημοσκοπήσεων. Από εδώ και πέρα και μέχρι τα τέλη Ιουνίου νομίζω θα δούμε πολλές δημοσκοπήσεις. Όλες οι μεγάλες εταιρείες έχουν μπει στη διαδικασία για να ανανεώσουν τα στοιχεία τους για τον πολιτικό χάρτη της χώρας. Μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ, του νέου πολιτικού κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Τα δύο νέα πολιτικά σχήματα ανακατεύουν την τράπουλα και παράγουν ήδη, μετά τον σεισμό της ίδρυσής τους, πολιτικούς μετασεισμούς στην σκηνή, όπως αυτούς που θα δούμε, όπως όλα δείχνουν, το επόμενο διάστημα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ εμφανίζεται ήδη σε κάποιες δημοσκοπήσεις τρίτο, πίσω δηλαδή από την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, και σε κάποιες άλλες τέταρτο. Σήμερα εμφανίζεται σε δημοσκόπηση τέταρτο, πίσω και από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Αντίθετα, φαίνεται να μην επηρεάζεται καθόλου από την ίδρυση των νέων κομμάτων το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, που παραμένει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις μεγάλο και περί το 30%, από 29,5 έως 30%. Αντίθετα, φαίνεται να επηρεάζει

Ρωτάνε αρκετά από τα κοινοβουλευτικά κόμματα της αντιπολίτευσης, όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ, επηρεάζεται και η πλεύση ελευθερίας της κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, επηρεάζεται και το κόμμα του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου, η Ελληνική Λύση. Η Ελληνική Λύση φαίνεται να έχει μικρότερες απώλειες, έχει όμως απώλειες και προφανώς αυτές δεν είναι προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Και βέβαια να σημειώσουμε την πολιτική εξαήλωση, τη δημοσκοπική εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κινείται σε ορισμένες δημοσκοπήσεις σε δεκαδικούς αριθμούς, κάτω από το 1%. Και περιμένουμε όλοι να δούμε τι θα αποφασίσει η ηγεσία του κόμματος, τι θα αποφασίσουν τα όργανα του για την επόμενη μέρα. Οι πληροφορίες συγκλίνουν προς το ότι θα υπάρξει μια απόφαση στήριξης του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα από την πλειοψηφία των εναπομεινάντων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά και ότι επίσης γίνονται κάποιες κινήσεις από ορισμένα στελέχη που είδαν πόρτα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για να δημιουργήσουν νέο πολιτικό σχήμα. Γίνονται σκέψεις, συζητήσεις, διαβουλεύσεις για το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο όσων προέρχονται από τον παλαιό κρατεό ΣΥΡΙΖΑ και μένουν τώρα εκτός Ελλάς.

Τώρα από την άλλη πλευρά, έντονη είναι η ανησυχία για το αν θα περάσουμε ένα ήρεμο καλοκαίρι ή αν αντίθετα οι γείτονες, οι Τούρκοι, θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν ένα κλίμα έντασης, ένα ηλεκτρισμένο κλίμα στο Αιγαίο. Χθες από τα χείλη του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας, του Γκιουλέρ, εκτοξεύθηκαν ευθείες απειλές εναντίον της Ελλάδας. Κλιμακώνει η Άγκυρα ακόμη περισσότερο την ένταση στο Αιγαίο. Ο Γκιουλέρ είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις δεν θα μείνουν αδιάφορες στη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Για να λάβει την απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι όσα επικαλείται είναι αβάσιμα και έολα και εντάσσονται στην προσπάθεια μονομερείς τουρκικές ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Ανάλογη απάντηση έδωσε και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, που είπε ότι δεν πρόκειται να δεχθεί μονομερείς ερμηνείες να μετατραπούν σε πολιτικά τετελεσμένα. Όλα αυτά πάντως και οι παραβιάσεις του εναερίου χώρου μας τις τελευταίες μέρες, και μάλιστα με οπλισμένα ξαναλέω F-16 από τους Τούρκους, δείχνουν ότι η Άγκυρα επιδιώκει να θερμανθεί επικίνδυνα η ατμόσφαιρα στο Αιγαίο. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα φτάσουμε σε ένα θερμό επεισόδιο, το οποίο θα ήταν καταστροφικό και για τις δύο χώρες, που ποντάρουν πολλά για τις οικονομίες τους στον τουρισμό.

Γκουλέρ μίλησε για ιστορικά, νόμιμα και νομικά δικαιώματα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και είπε ότι θα τα επιβάλλει η Τουρκία με το στρατό της.

Καλημέρα στο Πάνο. Πάνο, νομίζω είναι λίγο υπερβολικό αυτό το όνειρό σου, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω με βάση την ιστορία, τη μέχρι τώρα ιστορία, να πραγματοποιηθεί. Νίκο μου λέει, άντε να γίνει και ο Βοτανικός, να πάμε να πάρουμε το τρίτο ευρωπαϊκό. Λίγο υπερβολικό το όνειρό σου, αλλά με βάση την προϊστορία και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να συμβεί.

Καλημέρα και στον άλλον Πάνο που σημειώνει με ενδιαφέρον, μου λέει παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τη Νέα Δημοκρατία να κατηγορεί τον Ανδρουλάκη επειδή δεν μπορεί να κόψει ψήφους από τον Τσίπρα. Τι ζούμε με πρώτο τον Άδωνη, μου γράφει ο Πάνος. Πάντως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι στη μάχη για τη δεύτερη θέση προηγείται ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή, και συνήθως αυτές οι δημοσκοπήσεις φέρνουν και πρόσθετα αποτελέσματα στη συνέχεια, δηλαδή δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ένα κλίμα. Καλημέρα και στη φίλη μου τη Σόφη που μου λέει φυσικά και όλοι οι Παναθηναϊκοί θα είμαστε απόψε κοντά σου εκεί γύρω στα μεσάνυχτα όπως πάντοτε άλλωστε. Να σε καλά Σόφη μου, καλημέρα. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι νοήμονες άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι αυτές είναι αθώες πλακίτσες που γίνονται ανάμεσά μας, και σε αυτό το επίπεδο πρέπει να μένουν τα πειράγματα μεταξύ πραγματικών φιλάθλων. Ο Real Blogger μου λέει, μια που μιλάς Νίκο για τα νέα κόμματα, να δούμε τι θα γίνει αν τελικά αναγγείλει νέο κόμμα και ο Σαμαράς. Νομίζω ότι αν αναγγείλει νέο κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, εκεί την μεγαλύτερη επίπτωση λογικά θα την έχει η Νέα Δημοκρατία, από τα σπλάχνα της οποίας προέρχεται ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην Πρόεδρός της. Δεν ξέρω το βαθμό των απολειών που θα έχει η Νέα Δημοκρατία σε αυτή την περίπτωση, αλλά πάντως είναι βέβαιο ότι κάποιες απώλειες θα έχει.

0: Καλημέρα και στον Αβραάμ που αναφέρεται στα εθνικά ζητήματα και γράφει ότι χρειάζεται ομοψυχία και σοβαρότητα, όχι διαρκείς εσωτερικές μάχες και κομματικές.
1: Energy. 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
6: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
7: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
8: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
9: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
9: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
9: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
1: Χούσε. Μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
10: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας
11: επιμένουμε.
10: Στη βελτίωση των επιδόσεων
11: υπερέχουμε.
10: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας
11: ξεχωρίζουμε.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
10: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
11: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
10: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
11: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
12: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
12: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
13: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
12: Κρατήσεις 6984-913-987.
13: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
12: Μην το χάσετε.
14: Η ώρα είναι 10.30. Κάθε ώρα.
15: Κάθε ώρα
14: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
15: Energy.
14: 94,2.
16: Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδικηψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
18: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
19: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
17: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
20: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Παίξε του έρωτα την πίνα.
22: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Ηρώσα Ία για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις γνωστοποίησαν ότι κατέριψαν 4 ιρανικά drones και βομβάρδισαν βάσεις στα νότια του Ιράν. Σε αντίπεινα προχώρησε η Ταχεράνη. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στοχοποίησαν αμερικανική βάση και ισχυρίζονται ότι άνοιξαν πύρα εναντίον 4 πλοίων που προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Περισσότερα στο real.gr. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στον Τούρκο Υπουργό Άμυνας. Η Ελλάδα δεν δέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας σε υγειονομικούς ασθενείς και συνοδούς.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
2: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, που μεταμόρφωσε ως Περιστέρι και από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλής Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείου, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση και Πεντέλης έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ξεφυλίσουμε τις σημερινές εφημερίδες, να δούμε τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδά τους. Ξεκινώ με το ποντίκι σήμερα Πέμπτη του φίλου μου του Αντώνη Δελατόλα, που έχει τίτλο «Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά. Διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κέντρο αριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης». Και έχει τη φωτογραφία με τον Αλέξη Τσίπρα να κρατά το χαρτί που ήταν μέσα στο μπουκάλι με το όνομα του νέου κόμματος. Από πίσω γράφει «Ελλάς» και φωνάζει ένας από τους παρόντες. Ο τίτλος είναι «Υπερπαραγωγή» και απαντά ο Αλέξης Τσίπρας «Πού να δείτε και το έργο». Το ποντίκι με κόκκινα γράμματα γράφει πάνω από το λογότυπό του «Ένα ντέρμπι από τα παλιά». Εννοεί το ντέρμπι Μητσοτάκη Τσίπρα. Ακόμη, κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους, ελληνοτουρκικά, το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας, Μέση Ανατολή, Πυρηνικά και Ορμούς παρατείνουν την κρίση, οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, διαβάζω πάντα από την πρώτη σελίδα του Ποντικιού που κυκλοφορεί σήμερα με πολύ δυνατό ρεπορτάζ. Πάμε στις πρωινές εφημερίδες. Η καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Ακόμη, τουρκικές απειλές για τα νησιά. Η απάντηση της Αθήνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις για δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Και οι πρώτες αντιδράσεις. Ο απόϊχος της Ελλάς του Τσίπρα. Yes. Ο ριζοσπάστης έχει κεντρικό θέμα «Υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή». Το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Πίσω από τα φώτα της σύγκρουσης με το Ιράν, γράφει ο ριζοσπάστης, και των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη, το Ισραήλ προχωράει ακάθεκτα τα σχέδια επέκτασης της κατοχής με τις πλάτες των ΗΠΑ και των άλλων ευρωατλαντικών. Ακόμη από την πρώτη σελίδα του ριζοσπάστη, κυβέρνηση, μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόουν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ με την Κόντρα. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. 16,1% καλπάζει ο Αλέξης, 8,6% βυθίζεται το Πασόκ, γράφει η Κόντρα. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα, λέει η εφημερίδα, προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. Ακόμη, πάντα από την πρώτη σελίδα της Κόντρα, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο ΠΚΠ, κακουργηματικές διώξεις στους 22 από την Κρήτη. Και ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο, σαφάρι της ΑΔΕ το τριήμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Τέλος, αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 1 στα 5 νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Τα νέα έχουν κεντρικό θέμα «Πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό». «Κινούμενη άμμος» είναι ο τίτλος των νέων. «Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί». «Πασόκ, ο μονόδρομος, το στίχημα, η δελφίνη, ο διμέτωπος». «Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις». «Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα». Ακόμη, συντάξεις χειρίας, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα, και Ισπανία τρίζει η κυβέρνηση, ο Θαπατέρο απειλεί για το Σάντζεθ, γράφουν τα νέα. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Κλειδί στην άμυνα των νησιών, η εθνοφυλακή». Το επικαιροποιημένο αποβατικό δόγμα της αποκάλυψε η Άγκυρα, εμφανίζοντας νέα σκάφη και τεθωρακισμένα, ταχύπλοες λέμβους 17 ανδρών, επιθέσεις κατά προσωπικού από σμήνι ντρόουνς, αλλά και χρήση μοτοσυκλετιστών. Η άμεση ενίσχυση, λέει η Δημοκρατία, των ακριτών εθνοφυλάκων είναι η ιδανική απάντηση στους τουρκικούς σχεδιασμούς, καθώς εξασφαλίζουν ταχύτητα, διασπορά και ποικιλία στην απόκρουση. Ακόμη νέο κάζους μπέλι από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ. Έχουν, λέει, ιστορικά νόμιμα και νομικά δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο και θα τα επιβάλλουν με το στρατό τους. Απαράδεκτα υποτονική, λέει η Δημοκρατία, η αντίδραση της Αθήνας. Και σάπιος ο ΟΗΕ, συγκλονιστικές αποκαλύψεις από την ΜΚΟ, United Nations Watch. Ειδικοί εισηγητές του οργανισμού χρηματίζονται από κράτη για να εξυπηρετούν συμφέροντα και να υπονομεύουν ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κατρούγκαλος, γράφει η Δημοκρατία, κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥ. Αρνείται τις κατηγορίες ο πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Η απογευματινή έχει τίτλο σήμερα «Απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση». Ακόμη βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Μητσοτάκης το ΕΑΜ το άφησε για τον Πολάκη. Σακελαρίδης χωρίς ιδεολογική ραχοκοκαλιά. Καρανίκας έκανε reunion αντί για rebranding. Σκουρλέτης πατάει στα συντρίμια της αριστεράς. Αυτά από την απογευματινή, ο ελεύθερος τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Real Polls, άνοδος 3 μονάδων για την κυβέρνηση. Δεύτερο το Ελλάς, τρίτη η Καριστιανού, μονοψήφιο το Πασόκ. Μητσοτάκης, τι να πω για το Ελλάς, φαντάζομαι άφησε το ΕΑΜ στον Πολάκη. Αυτά από τον ελεύθερο τύπο. Η εστία, όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός οροδεί. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού, είναι ο τίτλος της εστίας, και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως, αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Η εφημερίδα των συντακτών, νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Επανέρχεται, λέει η εφημερίδα των συντακτών, η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων, κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι. Πότε και γιατί κατέληξε στο όνομα ο πρώην Πρωθυπουργός, ποια άλλα έπεσαν στο τραπέζι και απορρίφθηκαν, πώς αντιμετώπισαν το νέο κόμμα, κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης νούμερο 2. Ο ΠΚΠΕ ερωτήματα για Κοβέση και Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία έως μηδενική η φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σοφία Βούλτεψη, μαζί με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αδιαφορήσαμε για τις επιθέσεις, τις ηρωνίες, τις ύβρις από τους δίθεν θεσμικούς που βρήκαν καταφύγιο στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη για να υπηρετήσουν τα ιδιωτελή πολιτικά τους συμφέροντα. Δημοσκόπηση Real Polls από το Μανιφέστο, ισχυρό προβάδισμα Νουδού, μάχη Τσίπρα Καριστιανού για δεύτερη θέση, τέταρτο το Πασόκ. Και σκληρή απάντηση Δημητριάδη στο Βαγγέλη Μαρινάκη, διαβάζω στο Μανιφέστο, δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Η Political, φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος, η Αλεξανδρούπολη, στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Πώς μετατρέπεται σε ενεργειακό και στρατιωτικό οχυρό για Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ζωτική σημασία η περιοχή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ελεύθερη Ώρα, ιδού η πατέντα της νέας τάξης για την υποδούλωσή μας, έλεγχος του νου και καύσωνα στην Ευρώπη με 5G και HARP. Και η ναυτεμπορική, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες, χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Μικρή διακοπή. Όταν επανέλθουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή θα είναι ο γεωπολιτικός αναλυτής, συγγραφέας και αρθρογράφος ο κύριος Σάββας Καλεντερίδης.
1: Real FM. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Και έκανες.
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
10: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
11: Online.
10: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
11: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
12: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
10: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
10: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί. Είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
15: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
14: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Say something. Say something, baby. Say something.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον γεωπολιτικό αναλυτή, συγγραφέα και αρθρογράφο, τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, για να μας βοηθήσει να δούμε πιο καθαρά την εικόνα των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Κύριε Καλεντερίδη, η τελευταία αιχμηρή δήλωση του Τούρκου Υπουργού Άμυνας νομίζω ότι δείχνει ότι εδώ είμαστε μπροστά σε ένα σχέδιο προκλήσεων και να το πω έτσι, ύψωσης των τόνων από την πλευρά της Άγκυρας.
1: Γι' αυτό και ο υπεύθυνος έβαλε αυτό το μουσικό χαλί πριν από λίγο. Ήταν, προϊονίζεται δύσκολες μέρες νομίζω. Τέλος πάντων.
0: Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να έχουμε μέσα στο καλοκαίρι ένα θερμό επεισόδιο?
1: Όχι, όχι, δεν ανησυχώ καθόλου, ναι, ναι, υπό αυτή την έννοια. Ξέρετε, η Τουρκία έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι της Ελλάδας. Έχει κληρονομήσει μία παράδοση στο κράτος η οποία κουβαλάει τις εμπειρίες 1100 ετών ζωής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η οποία είχε και υψηλή στρατηγική, και άλλων 4-5 αιώνων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό είναι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας, και ούτε τα 85 εκατομμύρια ούτε τα όπλα της. Το τουρκικό κράτος λοιπόν αναλύει εδώ και καιρό τα αντανακλαστικά και τη συμπεριφορά του ελληνικού κράτους και του ελληνικού συστήματος εξουσίας απέναντι στις προκλήσεις. Και επειδή η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα δεν τολμά να πληρώσει την Τουρκία, να αναγκάσει την Τουρκία να πληρώσει ένα τίμημα για τις προκλήσεις, έχουμε αυτό το διάστημα, ιδίως μετά το 1995 με το κάζους Μπέλη, έχουμε την προώθηση των τουρκικών διεκδικήσεων μέχρι το κέντρο του Αιγαίου, το Αιγαίο προς το παρόν, χωρίς ουσιαστικές αντιδράσεις από την Ελλάδα. Δηλαδή,
0: τι είδους αντιδράσεις θα αναμένατε?
1: Θα σας πω το εξής.
0: Γιατί αυτό είναι το ερώτημα. Το
1: ξέρετε
0: τι εννοώ. Ακούω από πολλές πλευρές την κριτική ότι έπρεπε να αντιδράσει πιο έντονα η Ελλάδα. Δεν ακούω όμως από κάποιον να προτείνει συγκεκριμένες αντιδράσεις. Άκουσα μόνο τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Κώστα Καραμαλή, να λέει, και συμφωνώ μαζί του, μάλιστα το έχω πει εδώ και μέρες από την εκπομπή, πριν από την ομιλία του, ότι πρέπει να ενημερώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Τουρκία, ξέρετε, μας έχει προειδοποιήσει κιόλας, θα διεκδικήσει δικαιώματα στο Αιγαίο, παραδοσιακά δικαιώματα, όπως διεκδίκησαν οι Ιταλοί στα χωρικά μας ύδατα μεταξύ 6 και 12 για τους Ιταλούς αλλοίες, επικαλούμενοι παραδοσιακά δικαιώματα. Οι Τούρκοι λοιπόν αλωνίζουν στο Αιγαίο και στα χωρικά ύδατα. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ του κυρίου Τσίπρα είχε ακυρώσει το άρθρο του ποινικού κώδικα που ποινικοποιούσε, προέβλεπε κατάσχεση πλοίων και φυλάκιση σε αυτούς που ψαρεύουν παράνομα στα χωρικά ύδατα. Το ακυρώσαμε, μπήκαν μέσα στα χωρικά μας ύδατα. Κύριε Χατζηνικολάου, οι Τούρκοι κρατούν τους χάρτες τους ηλεκτρονικούς για καθημερινή παρουσία των τουρκικών σκαφών στις ελληνικές θάλασσες, όπου κλέβουν τον ενάλιο πρώτο. Αυτό, όταν κάποια στιγμή πάμε σε κάποιο τραπέζι να συζητήσουμε, θα τα βάλουν κάτω και θα πούν: ορίστε, εμείς τα τελευταία 30 χρόνια ψαρεύουμε, δεν μπορείτε να κάνετε ενέργειες για να μας απαγορεύσετε. Άρα, γιατί δεν επαναφέρει παρούσα κυβέρνηση, επανέφερε το σχετικό άρθρο, αλλά χωρίς βαριές ποινές? Εάν η Ελλάδα αύριο συλλάβει 2-3 τουρκικά σκάφη, κατασχεθούν και επιβληθούν ποινές, την επόμενη μέρα η Τουρκία θα αλλάξει συμπεριφορά. Σας έφερα ένα παράδειγμα. Δεύτερον, έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα, εννοώ για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία, και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία κάνει ψηφίσματα για το κάζους Μπέλη, ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Δεν πρόκειται η Ελλάδα να συνενέσει σε οποιαδήποτε κίνηση, άστο και για ένα ευρώ προς την Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν η Τουρκία δεν άρει το κάζους Μπέλη, για παράδειγμα, και αν τολμήσει να υποβάλει, να ψηφίσει τέτοιο νομοσχέδιο. Να πάρει λοιπόν και η ελληνική κυβέρνηση την εντολή από το κοινοβούλιο, μια ομόφωνη απόφαση του κοινοβουλίου, ούτως ώστε να δεσμευτεί και από εκεί και μετά να κανονίσουν και οι φίλοι της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Θέλω να πω, δεν είναι λογική αυτή.
2: Energy. 94,2.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
4: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
5: Επένδυση πέτρας φιλενάδα από το Σωτηρακόπουλο.
4: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
5: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
4: Και είσοδος υπέροχη.
5: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
4: Και το μπάρμπεκιου.
5: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
6: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
5: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
6: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-27940.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
10: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
11: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
12: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2.

0: καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπείο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Φουλ ακραίο μενού με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Real FM. Η ώρα είναι 11.
8: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: χρέος. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Ορική προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / σπίτι 25.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να συμβάλλουμε στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος. 5 χρόνια πρωτοβουλία της Eurobank μπροστά για την οικογένεια.
7: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Καραμπόλα με την εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε πριν από λίγο στη δεξιά λωρίδα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Καθυστερήσεις σημειώνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας, Βασιλίσσης Σοφίας, Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού, Αθηνών, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος και στην Αττική Οδό της Εξόδους για Λαμία. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα εναντίον του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν ένα αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε η Ουάσιγκτον. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως. Συναγερμός έχει σημάνει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί δεκάδες περιστατικά γαστρεντερίτιδας. Το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση από νοροϊό. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών εισέβαλε ένοπλο σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο όχημα με τους συνεργούς του. Αναζητείται ο τέταρτος. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων.
6: Στην Eurobank, εδώ και 5 χρόνια, υλοποιούμε δράσεις για το δημογραφικό με την πρωτοβουλία μπροστά για την οικογένεια και συνεχίζουμε.
8: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
9: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Γενικά έθριωσε ολόκληρη τη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Ανεμιδυτική έως 5 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: Άλλη μια φορά που επιβεβαιώνεται, καλωσορίσατε κυρία Ασαΐα.
1: Καλώς σας βρίσκω, κύριε Χατζηνικολάου.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε στον ενικό ηρώ, όπως μιλάμε, στη ζωή.
1: Φυσικά.
0: Καλώς όρισες, ηρώ. Επιβεβαιώνεται με αυτή την ερμηνεία που μόλις άκουσα, σε αυτή την υπέροχη διασκευή, αυτό που έχω πει για σένα παλιότερα, και το εννοώ απολύτως, ότι σε πολλά από τα θρυλικά τραγούδια του Σταύρου Ξαρχάκου η δεύτερη εκτέλεση είναι ανώτερη της πρώτης. Και μιλώ για τις δικές σου εκτελέσεις σε μια σειρά, δεν λέω σε όλα, λέω όμως ότι σε πάρα πολλά θρυλικά τραγούδια προτιμώ τη δική σου εκτέλεση από την πρώτη εκτέλεση. Δεν ξέρω πώς το έχεις πετύχει αυτό ή πώς το έχετε πετύχει αυτό, γιατί φαντάζομαι θα έχει κάποια συνεισφορά και η μουσική διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου ή όχι.
1: Πρώτα απ' όλα σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα υπέροχα λόγια που λες και τώρα, και με είχες συγκινήσει όταν είχες ξαναμιλήσει έτσι για μένα στον αέρα πέρυσι.
0: Και δεν πρόλαβα να μιλήσω και έσκασε και το μήνυμα από τη γυναίκα μου, από την Κρίστη, που λέει όπως το δείχτη, το λέει καλύτερα από ότι το ακούσαμε στην πρώτη εκτέλεση.
1: Να μου τη φιλήσεις, τη λατρεύω, το ξέρει. Σας ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητικά όλα αυτά. Μακάρι να είναι έτσι.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Το σίγουρο είναι.
0: Και το ακούω από χιλιάδες ανθρώπους. Δεν το λέω μόνο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το σίγουρο είναι ότι βάζω την ψυχή μου. Δεν προσπαθώ επουδενή να.

0: φτάσω τις πρώτες εκτελέσεις. Δεν γίνεται αυτό, γιατί θεωρώ ότι ακριβώς και λόγω ιστορίας οι πρώτες εκτελέσεις έχουν εντυπωθεί διαφορετικά στο μυαλό μας, στην ψυχή μας. Όμως ίσως αν αρέσουν οι δικές μου ερμηνείες είναι γιατί προσπαθώ να ξεπερνώ τον εαυτό μου και όχι τις πρώτες εκτελέσεις, αλλά και να βιώνω το τραγούδι, να εννοώ το στίχο. Εκεί έρχεται και κουμπώνει και η διδασκαλία του Σταύρου Ξαρχάκου, ο οποίος σου λέει πες το κείμενο. Το πες το κείμενο, πολλές φορές το προσπερνάμε.
1: Νιώσε το, εννοεί.
0: Ακριβώς.
1: Νιώσε το.
0: Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή να καταλαβαίνεις, να νιώθεις τι λες.
1: Και βέβαια η διασκευή αυτή είναι καταπληκτική. Δεν ξέρω ποιος την έκανε.
0: Ο Papercut.
1: Ναι. Καταπληκτική η διασκευή και πολύ συγκινητική η συμμετοχή του Σταύρου, ναι, Ξαρχάκου στο τραγούδι, με αυτή την δυνατή αρενοπή.
0: Ναι, γιατί έχει αυτή την υπέροχη φωνή.
1: Φοβερή.
0: Ένας από τους πολλούς λόγους για τους οποίους τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του, αυτή η φωνή.
1: Τώρα, εγώ θέλω να σε ρωτήσω και για ένα άλλο τραγούδι που φαντάζομαι ότι έχει πολύ ιδιαίτερο συναισθηματικό χαρακτήρα για σένα. Μιλώ για το ταξίδι για το Σάντα Φε. Αυτό το τραγούδι πώς γεννήθηκε, πώς μπήκε ο Σταύρος Ξαρχάκος Τζούνιορ, ο γιος σας, σε αυτή τη διαδικασία?
0: Ερήμην του. Είχε μόλις ξεκινήσει μαθήματα πιάνου και η αλήθεια είναι ότι είδαμε μέσα σε πολύ λίγο καιρό, ξεκίνησε με τον Νεοκλίνιο Φοιτίδη, ο οποίος είναι και συνεργάτης μας και αυτός και η μικρή μας, κάνουν μαθήματα πιάνου. Και είχαν αρχίσει να παίζουν κάποια τραγούδια του πατέρα τους, ας πούμε τα τρένα που φύγαν και τα λοιπά. Ο μικρός τότε σκάρωσε μία μελωδία, μιλάμε για 1-1,5 χρόνο πριν. Και την έπαιζε συνεχώς στο σπίτι. Τον έχω σε βιντεάκια να το παίζει από εδώ, να το παίζει.
1: Ναι, του κόλλησε.
0: Του κόλλησε η μελωδιούλα του. Κάποια στιγμή ανακάλυψα λοιπόν μία παλιά μελωδία του Σταύρου, από ένα παλιό του δίσκο, που λέγεται αυτή η μελωδία «Αύριο θα σου χαρίσω μια κορδέλα». Μου άρεσε πολύ. Και λέω στον Νεοκλή, αυτή τη μελωδία κάτι πρέπει να την κάνουμε. Το βάζουμε κάτω στο πιάνο, την ακούμε, αλλά δεν μας έβγαινε ρεφρέν. Οπότε του λέω, δεν κοιτάς, μήπως δένει με του μικρού τη μελωδία. Για κάποιο λόγο μου ήρθε στο μυαλό. Και όντως έδεσε η μία μελωδία, η μελωδία του πατέρα με τη μελωδία του γιου. Μπήκανε και οι στίχοι και το τραγουδήσαμε με τον Μπάμπι Στόκα και νομίζω έγινε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι.
1: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε και θα επανέλθω στη συζήτησή μας.

0: Υπέροχο, πραγματικά υπέροχο. Η συνεργασία με τον Μπάμπη Στόκα πώς ήταν?
1: Ο Μπάμπης είναι ένα υπέροχο πλάσμα, πολύ απλός, πολύ μάγκας, έτσι.
0: Όντως.
1: Και με σπουδαία φωνή. Νιώθω σαν να τον ξέρω χρόνια και τέριαξαν πολύ και με το μαέστρο.
0: Η φωνή του είναι σαν να έρχεται από τα λαϊκά και ρεμπέτικα τραγούδια της δεκαετίας του 60.
1: Ακριβώς.
0: Και του 50.
1: Και είναι και μια φωνή που μπορεί πραγματικά να στηρίξει και αυτά τα τραγούδια. Εγώ έχει τύχει να τον ακούσω δηλαδή και σε κανένα δυο λαϊκά και είναι εξαιρετικός.
0: Τώρα, η δική σου φωνή έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια να μεταμορφώνεται ανάλογα με την επιλογή σου να τραγουδήσεις λαϊκό, ρεμπέτικο, έντεχνο. Μέσα σου σε ποιο είδος νιώθεις πιο κοντά? Πότε νιώθεις πιο χαρούμενη? Όταν τραγουδάς λαϊκό τραγούδι, όταν τραγουδάς ρεμπέτικα, όταν τραγουδάς μπαλάντες?
1: Όταν τραγουδάω τραγούδια που μ' αρέσουν. Για πάρα πολλά χρόνια βασανίστηκα επειδή μου λέγανε είσαι για το ρεμπέτικο, είσαι για το δημοτικό, είσαι για το έντεχνο, είσαι για την μπαλάντα, είσαι... Από τη στιγμή που η φωνή μου μπορεί να τραγουδήσει κάποια είδη με τον τρόπο που πρέπει, δεν καταλαβαίνω γιατί εγώ πρέπει να περιορίζομαι στις ταμπέλες που θα μου βάλουν οι άλλοι. Και γενικότερα είμαι κατά της ταμπέλας σε οτιδήποτε.
0: Με ποιο τρόπο επιλέγεις να τραγουδήσεις ένα τραγούδι?
1: Κοίταξε να δεις, υπάρχουν τραγούδια.
0: Ό,τι σου φτιάχνει το κέφι.
1: Όχι απαραίτητα,
0: το τραγουδάς.
1: Όχι, μπορεί
0: όχι
1: να μου φτιάχνουν όλα το κέφι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν τραγούδια που δεν είναι όλα για να σου φτιάξουν,
0: ναι,
1: το κέφι.
0: Είναι
1: αλλά
0: πολύ εσωτερικά,
1: πολύ,
0: για παράδειγμα.
1: Αλλά το θέμα είναι να σου ταιριάζει. Δεν ξέρω, αυτό είναι και λίγο μεταφυσικό. Δεν ερμηνεύεται πάντα με λόγια. Mm-hmm. Ένα τραγούδι που εμένα μπορεί να μιλάει στην καρδιά μου, εσένα μπορεί να μην σου λέει τίποτα. Είναι υποκειμενικό και αυτό είναι και το ωραίο της τέχνης. Στον κάθε άνθρωπο μιλάει διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, εμένα με νοιάζει να αγγίζει την ψυχή μου το τραγούδι για να μπορώ να το πω καλά. Δεν μπορώ να πω τραγούδια που δεν μου αρέσουν πολύ, δεν τα λέω καλά.
0: Τι αναζητάς μέσα από τη μουσική? Αναζητάς την συγκίνηση, την αλήθεια, τον πειραματισμό,
1: την έκφραση,
0: την επιτυχία?
1: Κοίταξε, όλα αυτά που λες υπάρχουν, και η επιτυχία και την επιτυχία αναζητάμε. Και όποιος πει το αντίθετο νομίζω ότι λέει ψέματα.
0: Εννοείται.
1: Και τη συγκίνηση αναζητάμε και να βρίσκουμε πράγματα και να ταυτιζόμαστε εμείς οι ίδιοι ακούγοντας ένα τραγούδι, ή να θυμόμαστε ή να παίρνουμε δύναμη. Η δύναμη της μουσικής είναι τεράστια. Αναζητώ όμως την έκφραση μέσω του τραγουδιού. Αναζητώ το να ανοίξει η ψυχή μου περισσότερο με το τραγούδι. Γιατί, κοίταξε να δεις, το τραγούδι είναι η ανάγκη της ψυχής να εξωτερικεύσει τα συναισθήματα.
0: Η ισορροπία ανάμεσα στην εμπορικότητα και στην προσωπική έκφραση. Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι?
1: Κοίταξε να δεις, θεωρώ ότι όταν ένα τραγούδι είναι καλό μπορεί να πετύχει και τα δύο. Τώρα, όταν δεν είναι αυτός σκοπός η εμπορικότητα, για μένα αυτό είναι καλό. Μακάρι ένα τραγούδι να πετυχαίνει και να έχει και εμπορικότητα. Κανένας δεν νομίζω ότι λέει όχι σε αυτό στο να γίνει ένα τραγούδι επιτυχία. Απλώς για μένα δεν είναι αυτός σκοπός. Δηλαδή δεν τραγουδάω ένα τραγούδι με το γνώμονα ότι αχ, αυτό θα μπορέσει να τους πιάσει όλους. Όχι, τραγουδάς κάτι και δεν ξέρεις τι απήχηση θα έχει. Για μένα ο αυτοσκοπός είναι να έχει συνέστημα το τραγούδι, να έχει να πει κάτι, καταρχάς σε μένα.
0: Τώρα, αυτή η περίοδος είναι για σένα ένα νέο καλλιτεχνικό κεφάλαιο? Θέλω να πω, δεν ξέρω, έτσι βλέποντας απ' έξω αυτά που κάνεις και τη διαδρομή σου, αισθάνομαι σαν να μπαίνεις σε μια νέα φάση της διαδρομής σου της μουσικής.
1: Πολύ,
0: είναι
1: πολύ σωστά, πολύ σωστά το λες. Έτσι είναι. Έτσι νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
0: Σε απελευθερώνει,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Με απελευθερώνει, γιατί ήθελα όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
4: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
4: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
4: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
4: Τηλέφωνο 26410-58-314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
4: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
6: Πάτρας Παναγιώτης.
7: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
8: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
9: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
10: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
11: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
10: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
11: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
10: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
11: Τέντες παραδείσεις.
10: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο hbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
12: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
13: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

0: Real FM.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Νέο βήμα για τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία Σεύρων υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρσιακού κόλπου. Περισσότερα στο real.gr. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Αθήνα μεταφέρονται για την απολογία τους οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΚΕΠΕ.
8: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίο Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προ Σύνταγμα.

0: στους 97,8.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
6: Αχα.
5: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
6: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
5: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι τραγούδι είναι αυτό και τι ερμηνεία είναι αυτή. Και πρέπει να σου πω, αυτή η ηχογράφηση, γιατί είναι live και αυτό το τραγούδι
1: και
0: που
1: το
0: ακούσαμε και το προηγούμενο.
1: Και δεν κυκλοφορούν.
0: Αυτή πρέπει να είναι παλιότερη ηχογράφηση.
1: Είναι δεκαετία.
0: Γιατί τις τελευταίες φορές που σε έχω ακούσει, το λες ακόμη πιο εσωτερικά.
1: Νομίζω και εγώ ναι.
0: Ακόμη πιο εσωτερικά. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που κάθε φορά που το ερμηνεύει σε συγκινεί το ίδιο? Θέλω να πω, εγώ έχω την εικόνα ότι ένας καλλιτέχνης που ξαναλέει ένα τραγούδι δεκάδες φορές σε δεκάδες συναυλίες ή μουσικές παραστάσεις, κάποια στιγμή μπορεί και να το λέει μηχανικά, μπορεί δηλαδή κάποια στιγμή η επανάληψη να το καθιστά άνευρο, χωρίς αισθήματα.
1: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι συναδελφοί μου. Εγώ προσπαθώ κάθε φορά που είμαι στη σκηνή.
0: Το νιώθεις κάθε φορά?
1: Προσπαθώ και νομίζω ότι το καταφέρω να επανεφευρίσκω το συναίσθημά μου και να είναι σαν να το λέω πρώτη φορά. Καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη.
0: Υπάρχει
1: για μένα.
0: Υπάρχει κάποιο τραγούδι που όσες φορές και να το πεις σε συγκινεί το ίδιο?
1: Όλα
0: θα
1: διάλεγες
0: κάποιο, θα ξεχώριζες κάποιο?
1: Όχι, δεν ξεχωρίζω τα τραγούδια.
0: Που σε κινητοποιεί περισσότερο?
1: Όχι. Γιατί αν καθίσω να κάνω αυτή την αξιολόγηση, θα είναι άδικο και για τα τραγούδια και για αυτό που ζω εγώ. Αυτό που ζω εγώ είναι πραγματικά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι μια συναυλία για μένα είναι κόστος ψυχικό. Πώς να σου πω,
0: δηλαδή
1: βάζω τον εαυτό μου όλο μέσα.
0: Το νόημα ενός τραγουδιού αλλάζει ανάλογα με τη συγκυρία, ανάλογα με αυτά που ζεις την περίοδο που το ερμηνεύεις.
1: Πάντα. Ναι, δεν είμαι ανεπηρέαστη. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από αυτό που ζω, από αυτό που τραγουδάω. Δεν είμαι ανεπηρέαστη από τη συνθήκη που γίνεται, αν θες, μια συναυλία. Αλλιώς είναι να είσαι σε μια ταβέρνα, να σηκωθείς με τους φίλους σου δίπλα, να πεις, ας πούμε, ένα τραγούδι χαρούμενο κτλ. Αλλιώς να πεις το ίδιο τραγούδι όταν είναι μια συναυλία που το κοινό είναι μακριά κτλ. Όλα παίζουν ρόλο. Αλλά σίγουρα, τουλάχιστον για μένα, καμία φορά δεν είναι ίδια με την άλλη. Καμία. Μπορεί να είναι χειρότερη μία, καλύτερη η άλλη κτλ. Αλλά καμία δεν είναι ίδια.
0: Ξαρχάκος, πώς είναι να ζεις καθημερινά με το Σταύρο Ξαρχάκο? Δηλαδή, σε εμάς τους υπόλοιπους, αυτός ο μύθος, αυτό το ιερό τέρας, όπως είπα πριν, μοιάζει έξω από τη φαντασία μας, το ότι μπορεί να υπάρχει κάποιος που ζει μαζί του από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Και ορθώς είναι έξω. Ορθώς είναι έξω από τη φαντασία σας, διότι είναι από αλλού φερμένος. Νομίζω ότι μάλλον είμαι κι εγώ από αλλού φερμένη για να καταφέραμε να ταιριάξουμε τόσα χρόνια. Είναι όμορφα, μαγικά και δύσκολα να ζεις με τον Σταύρο Ξαρχάκο.
0: Γιατί δύσκολα, επειδή είστε
1: γιατί
0: και στον ίδιο χώρο?
1: Δεν είναι και ο ευκολότερος άνθρωπος του κόσμου. Όχι, επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο. Νομίζω ότι η δουλειά μας μπαίνει τόσο όσο μέσα στο σπίτι μας, όχι όσο.
0: Δεν υπάρχουν στιγμές που διαφωνείτε καλλιτεχνικά?
1: Ασφαλώς.
0: Και ποιος υποχωρεί συνήθως?
1: Όποιος έχει δίκιο. Όποιος έχει άδικο. Νομίζω ότι ευτυχώς έχουμε
0: αυτό
1: φτάσει.
0: Αν είναι μηχανισμός ασφαλείας.
1: Έχουμε φτάσει, νομίζω, σε τέτοιο βαθμό συνεννόησης με τα χρόνια που έχουμε εμπιστοσύνη πρώτα απ' όλα ο ένας στην άποψη του άλλου. Ακόμα και όταν, πώς να σου πω, διαφωνούμε, ακούμε τον άλλον και ακούμε τι έχει να μας πει. Δηλαδή, εγώ τον ακούω, εννοείται, με σεβασμό και θέλω να πιστεύω ότι και αυτός λαμβάνει πολύ σοβαρά τη γνώμη μου. Και επικρατεί αυτό που έχει, που πραγματικά είναι αντικειμενικά το σωστό. Αυτό το έχουμε κερδίσει με τα
0: τι
1: χρόνια.
0: Τι επικρατεί στη σχέση σας? Επικρατεί η συντροφικότητα ή η συνεργασία, η επαγγελματική?
1: Η αγάπη επικρατεί. Η αγάπη. Ποια συνεργασία? Αλίμονο. Η αγάπη, η συμβίωση, το δέσιμό μας, η αφοσίωση στην οικογένειά μας, αυτό επικρατεί. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Η συνεργασία μπορεί να υπάρχει, μπορεί να μην υπάρχει. Έτσι κι αλλιώς είμαστε 18 στα 19 χρόνια μαζί και σε αυτά τα 18-19 χρόνια δεν συνεργαζόμαστε αποκλειστικά. Δηλαδή, δεν είμαι συνέχεια εγώ στις συναυλίες του Σταύρου. Έχω συνυπάρξει και συνυπάρχω και με άλλους συνθέτες και με άλλους τραγουδιστές κτλ. Δεν μπορεί αυτό να είναι υγιές αν είναι συνεχώς.
0: Μέσα στο σπίτι σας υπάρχει συνεχώς μουσική?
1: Όχι.
0: Γιατί αυτό είναι μια μόνιμη απορία μου.
1: Ούτε καν. Εγώ ήμουνα πολύ του ραδιοφώνου όταν εμένα μόνη μου. Τώρα, επειδή πολλές φορές μπορεί τα παιδιά να έχουν μαθήματα και τα λοιπά, δεν έχω συνέχεια ένα ραδιόφωνο να παίζει. Και σίγουρα πλέον ακούω πιο επιλεγμένα ραδιόφωνο. Και επειδή πολλά ραδιόφωνα παίζουν playlist, εγώ δεν μπορώ να μου επιβάλλουν συνεχώς αυτά που θέλουν.
0: Σε αυτό έχεις μεγάλο δίκαιο. Συμφωνώ απόλυτα. Με ενοχλεί και εμένα το playlist.
1: Τρελαίνομαι.
0: Πάρα πολύ. Πάρα
1: τρελαίνομαι.
0: Πολύ. Τα παιδιά τώρα, τα δίδυμα, είναι περίπου αναπόφευκτο να ασχοληθούν με τη μουσική?
1: Καθόλου δεν το ενστερνίζω με αυτό. Καθόλου.
0: Ρωτώ.
1: Ναι, καθόλου. Τα παιδιά,
0: δηλαδή,
1: είναι αναπόφευκτο.
0: Αν εσείς οι δύο τους καθοδηγείτε προς τα εκεί.
1: Τα παιδιά είναι αναπόφευκτο να μάθουν μουσική. Δηλαδή θα μάθουν μουσική όπως και να έχει. Από εκεί πέρα όμως, το τι θα ακολουθήσουν είναι εντελώς δικό τους θέμα. Θεωρούμε και ο Σταύρος και εγώ ότι η μουσική είναι μέρος της εκπαίδευσής τους. Άλλο αυτό. Το τι θα κάνουν στη ζωή τους όμως είναι εντελώς δική τους απόφαση. Και επίσης και για τη μουσική που λέμε, και αυτό παίρνει συζήτηση. Δηλαδή, αν τα παιδιά φτάσουν 14-15 χρόνια και πούνε δεν γουστάρω να κάνω μουσική,
0: δεν θέλω.
1: Δεν θα κάνω μουσική. Δεν,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς κάποια πράγματα, ξέρεις, να τα επιβάλλεις, γιατί μέχρι τώρα δείχνουν και μια αγάπη. Γι' αυτό και είναι μέρος της ζωής τους. Αν τα παιδιά δείξουν ότι δεν το θέλουν, δεν μπορείς ένα παιδί να το υποχρεώσεις να κάνει.
0: Πιστεύεις ότι τα παιδιά έχουν έναν πιο αυθεντικό τρόπο να προσεγγίζουν την τέχνη?
1: Να προσεγγίζουν τα πάντα. Τα παιδιά είναι πιο αυθεντικά στον τρόπο που προσεγγίζουν τα πάντα, όλα τα παιδιά του κόσμου. Και ευτυχώς, γιατί τα παιδιά μας λένε και πράγματα πολλές φορές που μπορεί να μην σκεφτούμε.
0: Από τον Ξαρχάκο, αν σου ζητούσα να μου πεις τι κρατάς, τι έχεις μάθει όλα αυτά τα χρόνια, τι θα ξεχώριζες?
1: Αυτή είναι τώρα πολύ δύσκολη ερώτηση.
0: Είναι
1: έπρεπε
0: δύσκολη
1: να μου την έχεις δώσει, να τη
0: μελετήσεις.
1: Κοίταξε να δεις. Δεν πετώ τίποτα, αν θέλεις. Ούτε και τα αρνητικά που μπορεί να έχουν γίνει στη συνύπαρξή μας. Δεν πετώ τίποτα από όλα έμαθα και δεν πετώ τίποτα από τη ζωή μου. Αλλά αυτός ο άνθρωπος οπωσδήποτε έχει δώσει και κάποια διαμάντια ως προς το θησαυρό που έχω μαζέψει από τις στιγμές μαζί του, αλλά και ως προς τη συνεργασία μου μαζί του. Το έχω πει στο παρελθόν ότι με το Σταύρο άλλαξα πίστα, που λέμε, άλλαξα πίστα δυσκολίας, γι' αυτό και έγινα καλύτερη. Και νομίζω ότι κάθε τραγουδιστής, και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι, κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αναδεικνύεται. Γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Αυτό είναι κάτι μαγικό που το έχει μόνο αυτός.
0: Σε μια συνέντευξή σου πριν από λίγο καιρό, άκουσα να λες ότι στην αρχή της σχέσης σας προσπαθούσες να αποδράσεις με κάθε τρόπο,
1: ναι,
0: φοβούμενη τη διαφορά της ηλικίας,
1: αυτό
0: τα
1: βασικά
0: σχόλια που άκουγες,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: για τη διαφορά αυτή της ηλικίας. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, είστε πόσα χρόνια μαζί, Ρο?
1: Κοντεύουμε
0: 19 χρόνια. Κοντεύετε τα 20, λοιπόν. Κοντεύετε τα 20 χρόνια. Σε αυτές τις δύο δεκαετίες υπήρξαν στιγμές που ένιωσες ότι η διαφορά της ηλικίας δυσκολεύει τη σχέση σας, ή συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί εγώ που έχω βγει και μαζί σας και έχω φάει, νομίζω ότι ο πιτσιρικάς στη σχέση είναι ο Σταύρος.
1: Εννοείται αυτό. Κοίταξε να δεις. Κάποιος,
0: δηλαδή,
1: μεταξύ των δύο πρέπει να είναι ο μεγαλύτερος.
0: Έχει τέτοιο νεανικό δυναμισμό.
1: Πολύ.
0: Μέσα του.
1: Δεν θα τον ερωτευόμουν διαφορετικά. Σκέψω ότι όταν τον γνώρισα το Σταύρο ήταν 68. Έμοιαζε σαν να είναι 55. Και εγώ ήμουνα ένα πιτσιρίκι 28 χρονών. Το οποίο, εντάξει, ερωτεύτηκε τρελά αυτόν τον άνθρωπο και νομίζω
0: καλά,
1: ότι
0: είχε
1: 100.000 λόγους. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Ένα
1: δεν ήταν
0: μύθο
1: μόνο
0: της ελληνικής μουσικής.
1: Σε αυτή την ηλικία δεν ξέρω.
0: Ο οποίος πρέπει να ξέρουν όσοι μας ακούν οι νεότεροι, ότι υπήρξε κούκλος, δηλαδή ένας
1: για μένα
0: από τους ωραιότερους άντρες.
1: Για μένα ακόμα είναι.
0: Εννοείται.
1: Πρόσεξε, στα 28 σου δεν κοιτάς το
0: όχι
1: μύθο.
0: Όχι μόνο για σένα, για όλους είναι.
1: Στα 28 σου κοιτάς τη γοητεία, αυτό ήταν.
0: Απλώς στην ηλικία των 30 ή των 40 η ομορφιά έχει άλλη δύναμη. Από μια ηλικία και μετά οι άντρες δεν πουλάνε ομορφιά, να σου το πω έτσι.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Άλλα επικρατούν στην εικόνα τους. Παραμένει ένας κούκλος, ένας από τους γοητευτικότερους άνδρες. Και αν σκεφτεί κανείς την ηλικία του, πράγματι ακόμα και σήμερα μοιάζει 20, 25, 30 χρόνια νεότερος.
1: Μοιάζει κάποια χρόνια αρκετά νεότερος.
0: Είναι αδύνατος, έχει αυτό το νεύρο μέσα του.
1: Αυτό είναι, κοίταξε να δεις. Πέραν της ομορφιάς, η οποία για μένα είναι αυταπόδεικτη,
0: όταν τον βλέπεις να διευθύνει, τρελαίνεις.
1: Ακριβώς. Είναι όλη η γοητεία που φέρει αυτός ο άνθρωπος, όλο αυτό το μαγικό που δεν μπορεί να περιγραφεί απαραίτητα με λόγια, που μπορεί να κάθεται σε μια πολυθρόνα και να διαβάζει ένα βιβλίο και εμένα μου αρέσει να το βλέπω. Θα μου πεις, αυτά είναι τα μάτια τα δικά μου, γιατί τα μάτια τα δικά μου βλέπουν αλλιώς τον άντρα μου, και ευτυχώς. Λοιπόν, δεν το συγκρίνω με κανέναν, δεν υπάρχει κανένας για μένα αντίστοιχος, και αντικειμενικά, πέραν από την υποκειμενικότητα τη δική μου, αντικειμενικά είναι ένας άνθρωπος τον οποίο δεν συναντάς κάθε μέρα στη ζωή σου.
0: Εννοείται, τι δεν συναντάς κάθε μέρα.
1: Κατάλαβες.
0: Ξαρχάκος, λοιπόν, θα κάνει πολλές δεκαετίες να ξαναφανεί στην
1: και θα πω ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του. Ένα από τα μεγαλύτερα προσόντα του είναι η καθαρότητα της ψυχής και του χαρακτήρα του. Αυτό για μένα είναι κάτι το οποίο δύσκολα συναντάμε.
0: Είναι έντιμος άντρας.
1: Είναι άντρας, βασικά.
0: Έτσι. Τώρα, τι φοβάσαι περισσότερο και τι ονειρεύεσαι περισσότερο σήμερα?
1: Το μόνο που φοβάμαι και θα φοβάμαι είναι η απώλεια. Αυτό φοβάμαι. Ευτυχώς οι γονείς μου είναι καλά, τα αδέρφια μου είναι καλά, τα νύψια μου είναι καλά, τα παιδιά μου, ο άντρας μου, όσοι αγαπώ είναι καλά. Αυτό είναι που φοβάμαι και θα φοβάμαι.
0: Και τα όνειρα, τι ονειρεύεσαι?
1: Ονειρεύομαι ασφαλώς υγεία πάνω απ' όλα, γιατί αν η υγεία υπάρχει, όλα τα υπόλοιπα όνειρα, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, μπορούν να πραγματοποιηθούν. Ονειρεύομαι υγεία και όλα έρχονται.
0: Υπάρχει κάτι που δεν γνωρίζει ο κόσμος για σένα?
1: Πολλά δεν γνωρίζει. Ο κόσμος νομίζει ότι γνωρίζει για κάποιους ανθρώπους που εκτίθενται. Νομίζει ότι γνωρίζει. Δεν γνωρίζει κανένας τίποτα στην πραγματικότητα. Εδώ εγώ δεν γνωρίζω πράγματα για μένα και τα ανακαλύπτω καθημερινά. Γνωρίζουν οι άλλοι? Ασφαλώς και όχι. Πάρα πολλά πράγματα τα ανακαλύπτω, γιατί ξέρεις, αλλάζω. Γιατί δεν είμαι η ίδια που ήμουν πέρυσι, δεν είμαι η ίδια που ήμουν χθες. Επομένως και εγώ ανακαλύπτω νέα ελαττώματα, νέα προτερήματα, νέες δυνάμεις, και πραγματικά χαίρομαι, γιατί αυτό σημαίνει εξέλιξη. Η αλλαγή σημαίνει εξέλιξη για μένα.
0: Αν μπορούσες να κρατήσεις μόνο μία στιγμή από τη μέχρι τώρα πορεία σου, ποια θα ήταν? Ζώρικο ερώτημα.
1: Τα επαγγελματικά μου λες, οπότε...
0: Ναι.
1: Θα κρατούσα... Τώρα είναι πολλές οι στιγμές και μου βάζεις να...
0: Ναι, εκεί είναι. Η ερώτηση πρέπει να έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Δεν γίνεται.
1: Απίστευτο. Λοιπόν, κοίταξε να δεις.
0: Δεν υπάρχει μια στιγμή που θεωρείς ότι ήταν η πιο δυνατή?
1: Είναι πολλές. Είναι πολλές. Γι' αυτό και με ακούς να δυσκολεύομαι.
0: Ωραία, πες δύο.
1: Να πω δύο. Λοιπόν, να πω δύο. Η πρώτη στιγμή ήταν η στιγμή που πάτησα το πόδι μου στη σκηνή, όταν ήμουν 18 χρονών. Ήμουν ακόμα μια μαθήτρια που τότε ήμουν στα σεμινάρια ερμηνείας τραγουδιού του Σταμάτη Κραουνάκη, που μετά έγινε και η Σπύρα και τα λοιπά. Η πρώτη μου στιγμή στη σκηνή δεν ξεχνιέται, ασφαλώς. Ήταν στο χωροθέατρο ΡΟΕΣ της Σοφίας Πυράτου. Και σίγουρα θα πω το περσινό Ηρώδιο, το ταξίδι στο φως, με το Σταύρο Ξαρχάκο. Ήταν για μένα, εντάξει, δύο συναυλίες, ειδικά του Ηρωδίου αλλά και σε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους. Ένιωθα ότι πετούσα σε αυτές τις συναυλίες. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν για μένα πραγματικά ένα ταξίδι στο φως, στους εθέρες.
0: Εύχομαι ολόψυχα να το ξανανιώσεις και φέτος αυτό το υπέροχο συνέστημα.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τι θες να μείνει πίσω σου μέσα από τα τραγούδια σου? Τι θες να αφήσεις πίσω σου?
1: Ωραία ερώτηση. Θα ήθελα ιδανικά αυτό που ένιωθα εγώ τη στιγμή που το τραγουδούσα να βγει στις καρδιές του κόσμου. Τίποτα άλλο. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ τι θα αφήσω αργότερα. Με ενδιαφέρει αυτό που ζω εκείνη την ώρα στη σκηνή να πιάνει τον κόσμο. Τώρα, καλές είναι και οι καταγραφές, καλό είναι να τα ακούμε τα τραγούδια και να αισθανόμαστε το συνέστημα. Με ενδιαφέρει πολύ. Με τη φωνή μου να μπορέσω να κάνω κάποιους ανθρώπους να αισθανθούν, να νιώσεις είναι το δύσκολο στην εποχή μας.
0: Σε ευχαριστώ από καρδιάς, Ηρώ Σαΐα, για τη σημερινή συνάντησή μας.
1: Καλά.
0: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Telecom. Μπες στο box, διάλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες προσφορές ένα συν ένα, μενού 5 ευρώ, παράγγειλε και κέρδισε επιπλέον box πόντους για να τους εξαργυρώνεις σε ευρώ στις επόμενες παραγγελίες σου. Κατέβασε το box delivery app, κάνε την παραγγελία σου για να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Οι αλλαγές είναι πάντα απαιτητικές, χρονοβόρες, ενώ πολλές φορές δοκιμάζουν τα όρια και την υπομονή σου. Εκτός βέβαια αν μιλάμε για αλλαγή παρόχου, γιατί με την Προτέρια όλα γίνονται εύκολα και γρήγορα. Αυτό βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της εταιρείας, με πρωταγωνιστή το μοναδικό Δημήτρη Πιατά, που ως παράξενος και γκρινιάρης θείος κάνει τη ζωή του ανιψιού του δύσκολη. Μέχρι που ο ανιψιός κάνει τη μεγάλη ανατροπή και αλλάζει πάροχο. Και μαντέψτε, αυτή η αλλαγή αρέσει στο θείο. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Εμείς έχουμε διπλό ραντεβού απόψε, 7 παρατέταρτο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και 12 παρα 5 ενώπιος ενώπιον. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: Real FM. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεέ, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Energy, energy, energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
0: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή, μου γκρίζει. Ζορίζεται, έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
2: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
2: Στην ταινία Πολυτεχνίτης και Ερημοσπίτης, όπου ο αξέχαστος Θανάσης Βέγκος υποδίεται τον σερβιτόρο, ο πελάτης ζητάει κάτι που τυχαίνει να μην υπάρχει στο μενού.
3: Τι ζήτησε ο κύριος?
4: Γίγαντες γιαχνί.
3: Οι γίγαντες γιαχνί μόλις τελειώσανε.
4: Μόλις τελειώσανε?
3: Ναι.
2: Μην απογοητεύεσαι, σου έχω πρόταση για σνακ γευστικότατο και πανεύκολο στο σπίτι. Πάρε πατάτες, ξεφλούδισε και κόψε σε λεπτές ροδέλες. Βάλε το μαντεμένιο τηγάνι στη φωτιά και λιώσε 2 κουταλιές βούτυρο. Ρίξε τις πατάτες, καλύπτοντας τον πάτο του τηγανιού με μία στρώση. Από πάνω πρόσθεσε μία στρώση κρεμμυδιών λεπτοκομμένων και αφού ρίξεις λίγο αλάτι και πιπέρι, ρίχνεις 100 γραμμάρια τυρί Kerrygold. Άλλη μία στρώση πατάτες και τυρί, σκεπάζεις με αλουμινόχαρτο και το αφήνεις σε πολύ χαμηλή φωτιά για περίπου 50 λεπτά. Το πιάτο απολαμβάνεται ζεστό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι?
9: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
8: Τι πώς κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
9: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
10: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
11: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
12: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
13: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
14: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
15: Delivery στο 2641044555.
16: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
17: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
18: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
17: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
18: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
17: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
18: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
19: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
17: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
19: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
17: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
20: τύπου.
21: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
22: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
23: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
22: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
23: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
24: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52 869.
25: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα,
26: κάθε ώρα
25: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22990 και 694-2472-720. Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 26 41 30 68 96 και 26 34 0 32 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26 41 0 23 666.
0: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
0: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
4: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Λέγε Γιώργο.
4: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
5: Όχι.
4: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
5: Όχι.
4: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
5: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
4: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
5: Πού να το ξέρω.
4: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
5: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
4: Τι μου το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
6: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
6: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
7: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
6: Κρατήσεις 6984-913-987.
7: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
6: Μην το χάσετε.
8: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία. Για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
9: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
10: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
11: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Με ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων της Αιτωλακαρδανίας κατά της εκτροπής του Αχελώου εν ώψη της συζήτησης της προσφυγής της στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου εκφράζει την εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη, αλλά και την πεποίθηση ότι η νομιμότητα, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ανάγκη προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας θα υπερισχύσουν κάθε άλλη σκοπιμότητα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Ο αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δήμαρχος Αγρινίου Βασίλης Φωτάκης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Energy 94,2 για την Ανά Θεοδωροπούλα, αναφέρθηκε στα σχέδια αξιοποίησης και αναβάθμισης του τσιμεντένιου κτηρίου, των ιστορικών καπναποθηκών Παπαστράτου καθώς και άλλων εμβληματικών κτηρίων της πόλης. Παρουσίασε την πορεία και τη φάση υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων, τα οποία αποτελούν βασικό μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου. Παράλληλα, έκανε εκτενή αναφορά στα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, επισημένοντας τις προκλήσεις χρηματοδότησης και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ σχολίασε και το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναλύοντας τις αλλαγές που αναμένονται να επηρεάσουν τη λειτουργία των Δήμων και των Δημοτικών Υπηρεσιών.
12: Διαπιστώνεται η ανάγκη της επικαιροποίησης των μελετών για να μπορέσουμε και εντέχνως να κατασκευαστεί το έργο, δεν είναι ότι δεν έχουν προβλεφθεί, απλά και με το πέρας του χρόνου από όταν κατατέθηκαν οι πρώτες μελέτες και εγκρίθηκαν, αλλά και το κόστος του έργου, για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να είμαστε σωστοί σε χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο να είμαστε ακριβείς όσο αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία, να μην έχουμε ζητήματα κατά τον χρόνο του διαγωνισμού, ούτως ώστε το έργο και χρονικά αλλά και τεχνικά να είναι άρτιο και να αποδοθεί όσο πιο γρήγορα στην τοπική κοινωνία προς χρήση.
11: Με μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην Αμφιλοχία η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του Υφυπουργού Εργασίας, βουλευτή Αιτωλακαρδανίας της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραγκούνη. Η αίθουσα εκδηλώσεων Φλίσβος στην παραλία της Αμφιλοχίας γέμισε από κόσμο, με πολίτες αυτοδιοικητικούς και στελέχη της περιοχής να δίνουν το παρόν στην πολιτική συζήτηση που είχε στο επίκεντρο τις εξελίξεις στην εργασία αλλά και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.
13: Έχω γυρίσει και θα γυρίσω όλο τον νομό. Κάθε φορά όπου και αν πηγαίνω, πήγαμε στη Βόλτσα, πήγαμε στον Αστακό, τώρα ήρθαμε στην Αφιλοχία. Τι δείχνει? Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη δύναμη, η κυρίαρχη δύναμη και η δύναμη που θα πάρει τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση στις επόμενες εκλογές. Η παρουσία μου θυμίζει παλιότερες εποχές και νομίζω όχι μόνο νικηφόρες όπως ήταν το παρελθόν, αλλά στο μέλλον, γιατί πράγματι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει αυτό που είπα και πριν και το είπα και στο συνέδριο. Θα είναι το πρώτο κόμμα που θα κερδίσει τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη εντολή σε επόμενες εκλογές. Και προφανώς θα έχουμε πρωθυπουργό, έναν άξιο πολιτικό, έναν άξιο άνθρωπο, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι το εξής. Αν διαβάσει κανείς το διεθνή τύπο ή κάνει ταξίδι στο εξωτερικό, και ακούσει, και το λέει και τα νέα τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ, και ακούσει πώς μιλούσαν για την Ελλάδα πριν από 7 χρόνια και πώς μιλάνε για την Ελλάδα σήμερα, εκεί θα καταλάβει κανείς πόσο έχει αλλάξει η χώρα μας. Ήμουνα χθες σε μια εκπομπή και με ρωτούσαν, κύριε Καρακούνη, λέει, πού θα κριθεί το αποτέλεσμα των επομένων εκλογών. Και εκεί τους έδωσα μια αυτονόητη και αυθόρμητη απάντηση. Θα κριθεί, γιατί αυτή είναι η ουσία, από αυτό που κρατάει το τιμόνι της χώρας. Η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι ότι όπως και να το δει κανείς, πέρα από κομματικό φανατισμό ή όποια υποκειμενικότητα μπορεί να έχει ο καθένας, ποιος θα μπορεί να φανταστεί, και εδώ τώρα μπαίνει το πραγματικό ερώτημα, τον Ανδρουλάκη, τον Βελόπουλο, τον Τζίπρα, εσκάπως. Να τα πούμε γι' αυτό. Την Κωνσταντοπούλου στο τιμόνι της χώρας. Μόνο να κάνει κάποιος αυτή την αναγωγή ότι μπορεί ένας από αυτούς τους ανθρώπους να είναι στο τιμόνι της χώρας, καταλαβαίνει γιατί τα πράγματα σε επόμενες εκλογές είναι εντελώς ξεκάθαρα για το τι θα συμβεί και ποιος, ποια παράταξη θα κερδίσει και πάλι τις εκλογές.
11: Η Δημοτική Παράταξη Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο συνεχίζει τις παρεμβάσεις της με επιτόπιες επισκέψεις στις γειτονιές του Αγρινίου, αναδεικνύοντας προβλήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους κατοίκους και παραμένουν για χρόνια χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της παράταξης Δημήτρης Τραπεζιώτης, συνοδευόμενος από το Δημοτικό Σύμβουλο Πάνο Μιζήθρα, πραγματοποίησε αυτοψία στις εργατικές κατοικίες σταδίου στο Αγρίνιο, έπειτα από διαμαρτυρίες και αναφορές των κατοίκων για την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει η περιοχή. Με πρωτοβουλία των μελών της παράταξης και συνολικά 30 κατοίκων, το θέμα εισήχθη για συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ελήφθη απόφαση για δημιουργία παιδικής χαράς και επίσης αναγνωρίστηκε ανάγκη για δημιουργία επιπλέον πεζοδρομίων και άλλων παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.
14: Είμαστε εδώ στις εργατικές κατοικίες του σταδίου, του ΔΑΚΑ Αγρινίου, για να διαπιστώσουμε μετά από επιτόπια αυτοψία ένα πρόβλημα και να το αναδείξουμε. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη μιας παιδικής χαράς. Πρόκειται για μια πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη περιοχή με πάρα πολλές οικογένειες και πολλά ανήλικα παιδιά, τα οποία δυστυχώς είναι εκτεθειμένα σε παντοειδείς κινδύνους, διότι είναι υποχρεωμένα να παίζουν στους δρόμους και να εκθέτουν έτσι τον εαυτό τους σε κινδύνους από τα διερχόμενα οχήματα τα οποία αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες. Κινδυνεύουν λοιπόν τα παιδιά αυτής εδώ της περιοχής ακριβώς γιατί λείπει μια παιδική χαρά. Το πρόβλημα λοιπόν και το αίτημα των κατοίκων εδώ της περιοχής είναι η δημιουργία μιας παιδικής χαράς.
15: Δεν υπάρχει καθόλου υποδομή για τα παιδιά σαν παιδική χαρά. Από θέμα αθλητικής δραστηριότητας υπάρχει μόνο ένα μπάσκετ υποτυπώδης, το οποίο είναι από εδώ, από εδώ μεριά. Και γενικότερα η εγκατάλειψη στον χώρο είναι εμφανή.
11: Η βουλευτής Ετωλοακαρδανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, με αφορμή τη συνεχιζόμενη για μήνες επικίνδυνη κατάσταση στο δρόμο Αλευράδας Γέφυρας Τατάρνας, δηλώνει ότι εδώ και μήνες ένας δρόμος ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία της Ετωλοακαρδανίας με την Ευρυτανία παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με τις τοπικές κοινωνίες να μετρούν καθημερινά τις συνέπειες της αδράνειας και των καθυστερήσεων. Μιλάμε για ένα δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά άνθρωποι που πρέπει να μετακινηθούν για να πάνε στο νοσοκομείο, στη δουλειά τους, στα σχολεία, στις κτηνοτροφικές μονάδες και στις περιουσίες τους. Δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν την κατάσταση αυτή, σημειώνει η κυρία Σταρακά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει στην κοινωνική συνοχή και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Τρία νέα έργα κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης παιδιών Ρωμά εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό. Η Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει στην κοινωνική συνοχή και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

0: της Γέρας, όπου αυτό είναι δυνατό, ή θα τοποθετήσουμε καινούργιες. Και από χθες τοποθετούμε ομπρέλες σε όλο το μήκος, το παραλιακό μήκος του Δήμου, περίπου 400 ομπρέλες. Θέλουμε να προσφέρουμε ηλιακή προστασία σε ευαίσθητες ομάδες, σε ευάλωτες ομάδες και επίσης και σε οικογένειες με παιδιά κτλ. Επίσης προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του Δήμου μας, κάνοντας το Δήμο μας πιο ανθρώπινο, πιο λειτουργικό, πιο συμφιλικό. Mm-hmm. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
1: Έχει ξεκινήσει το πρώτο στάδιο των ομπρελών. Θα μπουν γύρω στις 70 με 80 ομπρέλες θα μπουν εδώ στην πλάτη του Αντιρίου. Mm-hmm. Και γύρω στις 30 θα μπουν στην πλάτη του Αγίου Παντελεήμωνα πατρινά. Mm-hmm. Από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και εκεί τον καθαρισμό. Mm-hmm. Και ελπίζω να πάνε καλά, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
2: Ο Κώστας Χατζής έρχεται στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρικίνου για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιέρωμα σε μια σπουδαία πορεία ζωής και τραγουδιού. Το Σάββατο, 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει μέσα από τα διαχρονικά τραγούδια, τις μεγάλες επιτυχίες και τις αλήθειες που σημάδεψαν 7 δεκαετίες μουσικής παρουσίας. Μαζί του επί σκηνής θα βρίσκονται ο Μάκης Ψαραδέλης και η Δανιέλα Χατζή, σε μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, μνήμη και αυθεντική ελληνική μουσική. Συμμετέχουν η χοροδία ενηλίκων Ιάμβη, το μουσικό σύνολο Ιχό και η χοροδία Συλλόγου Μικρασιατών. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική που άντεξε στο χρόνο, στα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής μας και σε ένα καλλιτέχνη που συνεχίζει να συγκινεί με τη φωνή και την αλήθεια του. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
3: Magic Decor. Χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
4: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
5: Energy 94,2.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Αιτωλοακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Αιτωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
5: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
8: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Energy στους 94,2.
10: Λες πως θέλεις να ξεχνάς.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
1: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
0: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
1: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
0: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
3: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
5: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
6: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
5: Πάτρας Παναγιώτης.
6: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
7: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
8: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
7: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
8: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
7: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
8: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
7: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
8: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
7: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
9: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
10: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
9: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
10: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
9: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
10: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
11: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
12: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
11: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
12: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
12: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
11: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
12: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
11: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
12: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
11: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
12: Τηλέφωνο 26410-58314.
11: Και στο τριχονίδα travel.gr.
12: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
13: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
14: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
15: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
16: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
17: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
18: Τέντες παραδείσεις.
19: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
20: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.
21: Κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
22: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι 5η, 28 Μαΐου σήμερα, με την κλιμάκωση των τουρκικών απειλών και την ξεκάθαρη απάντηση της Αθήνας και με την έξαρση των κρουσμάτων γαστρεντερίτιδας στο νοσοκομείο Αττικών. Είναι 2 ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Νέο σημαντικό βήμα της Εύρων για τις έρευνες υδρογων ανθράκων στο Ιόνιο. Η εταιρεία υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η Ελλάδα ενισχύει διαρκώς τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου. Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στις αναφορές του Τούρκου Υπουργού Άμυνας περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Αναθεωρητικές και αυθαίρετες χαρακτηρίζουν τις τουρκικές θέσεις πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διαμηνύοντας ότι δεν γίνονται αποδεκτές. Επισημαίνουν παράλληλα ότι οι ελληνικές ενοπλές δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύος. Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νέες αμερικανικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν στο Ιράν μετά από πλήγματα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπέλυσαν οι φρουροί της Επανάστασης στα στενά του Ορμούζ. Άνοδο 2% καταγράφει η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ απώλειες σημειώνονται στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Πώς κινούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα μας εν ώψη και του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος, με τι καιρό θα αναχωρήσουν οι εκδρομές, αναλυτική πρόγνωση έως και τη Δευτέρα. Τουλάχιστον 4 τραυματίες είναι ο απολογισμός επίθεσης με μαχαίρι σε σταθμό τρένου στην Ελβετία, 12 μίλια έξω από τη Ζυρίχη. Ο δράστης που φώναζε πως ο Θεός είναι μεγάλος συνελήφθη. Βροχή, παρανομίες με ηλεκτρικά πατίνια τις τελευταίες ημέρες. Πόσα πρόστιμα μοίρασαν οι αστυνομικοί, τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. 9 κρούσματα γαστρεντερίτιδα στο Αττικών, επιβεβαίωσε η διοίκηση του νοσοκομείου. Σε ανακοίνωση της αναφέρει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή για τη συνολική λειτουργία του νοσοκομείου. Πρώτο κρούσμα ευλογιάς των πυθίκων εφέτος στο νοσοκομείο Ιωαννίνων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Αριοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Σε δηλώσεις του ανέφερε ότι πρέπει να δώσουμε όλοι αγώνα για δημοκρατία και δικαιοσύνη. Σε 3 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία έπειτα από καταδίωξη οχήματος στο οποίο επέβαιναν 4 άτομα που είχαν εμπλακεί σε επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Ένας εξ αυτών εισέβαλε σε κατάστημα επί της Πατησίων, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και τράπηκε σε φυγή. Τα σενάρια που εξετάζει η αστυνομία. Στην Αθήνα μεταφέρθηκαν προκειμένου να απολογηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι 17 συλληφθέντες σε Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής για τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και της λογοτεχνίας αρχίζουν αύριο οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Την καρδιά της, τον Νίκο Χατζηνικολάου, άνοιξε η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Τι είπε για τις καλοκαιρινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της. Και στα αθλητικά, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 6 το απόγευμα και Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 8 και 4 απόψε στις πρώτες αναμετρήσεις των ημιτελικών για την Basket League. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας 1-0 της ισπανικής Rayo Vallecano.
1: Κίνηση στους δρόμους.
0: Για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Εγάλεο μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Ουρές οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στα δύο ρεύματα της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και του Αλίμου. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Στην τακτική των προκλήσεων εμένει η Τουρκία, κλιμακώνοντας τις τελευταίες ημέρες την προκλητική ρητορική. Ο Υπουργός Άμυνας της γειτονικής χώρας, Γιασάρ Γκιουλέρ, που επισκέφθηκε στρατιωτική μονάδα στα ελληνοτουρκικά σύνορα, απείλησε ότι δεν θα δεχτεί τελεσμένα στο Αιγαίο, τη Μεσόγειο και την Κύπρο. Επανέλαβε τα περί γαλάζιας πατρίδας και τα περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών για να λάβει ξεκάθαρη απάντηση από ανώτατες πηγές του Ελληνικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν αποδεχόμαστε αναθεωρητικές προσεγγίσεις, η επαναφορά νομικά αβάσιμων θέσεων δεν συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής σε μια περίοδο που το διεθνές περιβάλλον χαρακτηρίζεται από πολλαπλές γεωπολιτικές κρίσεις και αυξημένη αστάθεια, τονίζει μεταξύ άλλων η Αθήνα, Χρήστο Μαζανίτη.
3: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχετικά με τις τοποθετήσεις προερχόμενες από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών αιστείων αστάθειας, δηλώσει και αυτές που αναπαράγουν αβάσιμες και έολες νομικά θέσεις, δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο. Και οι πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας καταλήγουν λέγοντας ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλυτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Ειδικά η τελευταία πρόταση ήταν σε απάντηση των ισχυρισμών του Γιασάρ Γκιουλέρ περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών.
0: Το μήνυμα ότι η Ευρώπη πρέπει να αρθρώσει ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού έστειλε το μεταξύ και από τη Λεμεσό ο Γιώργος Γεραπετρίτης στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα δεν πρέπει να συνενέσει σε οποιαδήποτε χρηματοδότηση της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση εάν δεν αποσυρθεί πρωτίστως το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, είπε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου ο γεωπολιτικός αναλυτής και συγγραφέας Σάβας Καλεντερίδης.
4: Έχει γίνει επίσημη παρουσίαση του νομοσχεδίου στην Άγκυρα για τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα λοιπόν έχει κάποια στοιχεία και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα το ελληνικό κοινοβούλιο. Πάσαλος πασάλο κρούεται. Η Τουρκία. Και αν δεν έχει θα μπορούσε, γι' αυτό έχουμε τις υπηρεσίες, να πάρει το νομοσχέδιο και να κάνει ένα ψήφισμα.

0: ύλη της Τουρκίας στην Ευρώπη την πορεία τους. Δεν είναι λογική αυτή να περιμένουμε να δούμε το νομοσχέδιο και μετά.
1: Νέο σημαντικό βήμα για τις έρευνες υδρόγων ανθράκων στο Ιόνιο από την εταιρεία Chevron. Όπως ανακοινώθηκε, υπέβαλε επίσημο αίτημα για την απόκτηση του 70% της παραχώρησης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου. Η κίνηση αυτή αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας, Αλέξανδρε Κόντι.
2: Ναι, Βασίλη, και αν θέλουμε να μεταφέρουμε την είδηση με διαφορετικό και πιο ουσιαστικό τρόπο, στην ουσία πρόκειται για την αντίστροφη μέτρηση για να έχουμε μια δεύτερη ερευνητική γεώτρηση σε ελληνικά χωρικά ύδατα μέσα στα επόμενα χρόνια. Και αναφέρω δεύτερη γιατί, ως γνωστόν, από τον προηγούμενο Νοέμβριο έχει κλειδώσει η ερευνητική γεώτρηση στο οικόπεδο στο Μπλοκ 2 βορειοανατολικά της Κέρκυρας. Τώρα,
1: το ενδιαφέρον αυτό πάντως από μια εταιρεία κολοσσό σημαίνει πολλά.
2: Σημαίνει πάρα πολλά. Εννοείται ότι η Chevron είναι εξαιρετικά ενεργή στον θαλάσσιο χώρο της χώρας μας, έχοντας και τα δικαιώματα της έρευνας και της εκμετάλλευσης σε δύο οικόπεδα νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο συγκεκριμένο οικόπεδο μιλάμε για αυτό το οποίο βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπρασιακού κόλπου, είναι το Block 10. Είναι ένα θαλάσσιο οικόπεδο έκτασης συνολικής άνω των 2.700 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στο βάθος εκεί της θάλασσας κυμαίνεται από τα 500 έως τα 2.500 μέτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία έχει ζητήσει παράταση στις έρευνες, στις τρισδιάστατες έρευνες που γίνονται, γιατί πριν βέβαια τοποθετηθούν γεωτρύπανο, ως γνωστόν, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαδικασία. Η παράταση αυτή ζητήθηκε ούτως ώστε να γίνει.
1: Γίνονται έρευνες για να εκτιμηθούν τα κοιτάσματα, αν υπάρχουν και πόσο.
2: Ουσιαστικά για να επικεντρωθούν στους στόχους που θα τοποθετηθούν τα γεωτρύπανα, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, αν όλα πάνε καλά, αναμένονται στις αρχές του 2028. Εννοείται ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ακόμα ένδειξη του αυξανόμενου διεθνούς ενδιαφέροντος για το ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας, αλλά και μια ουσιαστικά ένεση εμπιστοσύνης στην ελληνική κυβέρνηση για τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια από το 2010 και έπειτα τις παραχωρήσεις των θαλασσιών οικοπαίδων.
1: Και δεν πρέπει να ξεχνάμε και να το επισημαίνουμε συνεχώς ότι στέλνει και μηνύματα και εκτός της χώρας.
2: Εννοείται.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News. Επικίνδυνη αναζωπήρωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατάφεραν πλήγματα εναντίον του Ιράν. Την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς, και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν ότι έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση. Την ίδια ώρα, ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε ότι αναχέτησε πυράβλους και ντρόουνς. Επλήγησαν εν αέρια οχήματα που αποτελούσαν απειλή, υποστήριξε Θανάση Τσίτσα η Ουάσιγκτον, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το Ιράν επιθυμεί διακαώ συμφωνία, αλλά δεν θα περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για πολύ χρόνο ακόμα.
3: Ναι, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν αντάλλαξαν νέα στρατιωτικά πλήγματα. Το δεύτερο περιστατικό μέσα σε τρεις ημέρες, αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν πλήγματα εναντίον ιρανικών στόχων, αφού η Τεχεράνη εκτόξευσε ντρόν εναντίον εμπορικών πλοίων και αμερικανικών δυνάμεων στα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατέληψαν 4 ιρανικά drones αυτοκτονίας, ενώ μαχητικά F-18, F-16 και F-35 έπληξαν κέντρα ελέγχου drones κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, σημαντικό λιμάνι στο νότιο Ιράν. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το κέντρο ελέγχου θεωρήθηκε άμεση απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και τη διεθνή ναυσιπλοεία στην περιοχή. Ένας από τους αξιωματούχους ανέφερε ότι οι αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη χτύπησαν την εγκατάσταση λίγο πριν εκτοξευτεί 5 drone. Η Ουάσιγκτον υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις είχαν περιορισμένο και αμυντικό χαρακτήρα και δεν συνιστούν κλιμάκωση που θα κατέρεε την ήδη έφραυστη κατάβαση του πυρός. Η Τεχεράνη απάντησε ανακοινώνοντας πλήγμα εναντίον αμερικανικής βάσης στην περιοχή και προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν αντίπεινα για οποιαδήποτε νέα επίθεση. Λίγες ώρες αργότερα, το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι δέχτηκε σειρά επιθέσεων με πυράβλους και drones, με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας να αναφέρουν αναχαιτήσεις και να καλούν τους πολίτες να αναζητήσουν καταφύγιο. Τα νέα επεισόδια καταδεικνύουν τη δυσκολία των προσπαθειών της Ουάσιγκτον να επιτύχει μια συμφωνία που θα αποκλιμακώσει τη σύγκρουση. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε σε συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου ότι επιδιώκει συμφωνία η οποία θα διασφαλίζει την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς και θα οδηγεί στην απομάκρυνση των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν. Και για πρώτη φορά δήλωσε μπροστά στις κάμερες ότι δεν τον ενδιαφέρει το πολιτικό κόστος και οι ενδιάμεσες εκλογές του προσεχούς Νοεμβρίου. Βασίλη.

0: Μετά την επικίνδυνη κλιμάκωση, όπως ακούσαμε, ανωδικά κινούνται από το πρωί διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος νέας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο πάνω από 2% την τελευταία ώρα. Με τη βοήθεια του Δημήτρη Χριστούλια, θα δούμε πού κυμαίνονται οι τιμές στις αντλίες εδώ στη χώρα μας, καθώς Δημήτρη ακολουθεί και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Οι τιμές, έστω και για κοντινές αποστάσεις, είναι απαγορευτικές ή θα μας επιτρέψουν να πάμε μέχρι το Μαραθώνα?
1: Θα σου πω, Βασίλη, το εξής. Ότι ξυπνάς το πρωί με πτώση του πετρελαίου Brent, γίνεται έχουμε μια κλιμάκωση των ανθρωπαξιών στην εμπόλεμη στην Μέση Ανατολή και ξαφνικά έχουμε, όπως πολύ σωστά ανέφερες και εσύ, μια σημαντική αύξηση του πετρελαίου Brent. Αυτή τη στιγμή είναι 95 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 2,5%. Αυτό είναι το άσχημο νέο της ημέρας. Ωστόσο, το ευχάριστο είναι ότι η τιμή αυτή των 95 δολαρίων το βαρέλι, Βασίλη, είναι πολύ μικρότερη από τα 112 που ήταν η τιμή του Brent πριν από λίγες ημέρες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η μέση τιμή της αμόλυβης βενζίνης να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε πανελλαδικό επίπεδο στα 2 ευρώ και 13 λεπτά ανά λίτρο και του πετρελαίου κίνησης στο 1 ευρώ και στα 80 λεπτά ανά λίτρο. Με την επιδότηση ωστόσο στην Αγγλία, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι θα συνεχιστεί και τον Ιούνιο κατά 15 λεπτά ανά λίτρο. Τώρα,
0: οι πρατηριούχοι, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, ανέμεναν αυτές τις ημέρες και κυρίως αύριο πτώση της τιμής στα πρατήρια.
1: Και τι ακριβώς είναι. Μιλήσαμε πριν από λίγο με κορυφαίους εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων, οι οποίοι μας είπαν ότι ήδη σήμερα η αμόλυβη βενζίνη καταγράφει μία μείωση της τάξης στα 2 με 3 λεπτά ανά λίτρο, ενώ άλλη τόση μείωση αναμένεται να σημειωθεί και αύριο Παρασκευή, με την αμόλυβη βενζίνη να υποχωρεί πλέον, Βασίλη, κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά. Χαιρόμαστε δηλαδή που η αμόλυβη βενζίνη είναι κάτω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά, όταν να υπενθυμίσω ότι στην αρχή του πολέμου η αμόλυβη βενζίνη ήταν το 1 ευρώ και 70 λεπτά, δηλαδή είναι 40 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με τις αρχές Μαρτίου. Τώρα, να σου πω ότι γενικότερα η αβεβαιότητα που προκαλεί στην παγκόσμια οικονομία η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει έντονες πληθωριστικές πιέσεις και στη χώρα μας, εκτός από τα καύσιμα, υπάρχουν και οι τιμές των τροφίμων. Με στόχο λοιπόν να απεφευχθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, Βασίλη, αναμένεται να παραταθεί για τουλάχιστον 6 μήνες, μέχρι το τέλος του χρόνου, το πλαφόν, το περιθώριο κέρδους των προϊόντων που πολλούνται, όπως είναι τα τρόφιμα. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένεται να υπάρξει αυτό το μέτρο. Ουσιαστικά τι λέει? Λέει ότι δεν μπορεί καμία επιχείρηση να πουλάει με μεγαλύτερο περιθώριο κέρδος από αυτό που πουλούσε τα προϊόντα της το 2025, ένα μέτρο το οποίο έχει πάρθει από την κυβέρνηση με στόχο να αποφευθούν οι αδικαιολόγητες ανατιμήσεις. Άρα λοιπόν μέχρι το τέλος του χρόνου το πλαφόν
0: θα έχουμε παράταση, λένε οι πληροφορίες, του πλαφόν της τιμής.
1: Ακριβώς. Ωστόσο, αυτό μιλάμε για τα τρόφιμα, Βασίλη. Αυτό που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα είναι τι θα γίνει με το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους στα καύσιμα. Μιλήσαμε με ανθρώπους που γνωρίζουν πολύ καλά το θέμα, οι οποίοι μας εξέφρασαν τη γνώμη ότι δεν γίνεται να έρθουν μέτρα που προστατεύουν τους καταναλωτές. Να θυμίσω ότι και στα καύσιμα και στα τρόφιμα το μέτρο ισχύει μέχρι τέλος Ιουνίου. Η συζήτηση που γίνεται αν και στα καύσιμα θα παραταθεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό που μας λένε είναι ότι δεν μπορούν να έρθουν μέτρα που προστατεύουν λοιπόν τους καταναλωτές από αδικαιολόγητες ανατιμήσεις σε μια περίοδο που κυριαρχεί η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, όπως είπαμε και πριν από λίγο, Βασίλη, τα καύσιμα είναι μία από τις τρεις αιστείες που καταγράφονται υψηλές αυξήσεις, επιβαρύνοντας σημαντικά τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Οι άλλες δύο είναι τα τρόφιμα, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και τα ενίκια. Συνεπώς, δεν θα αποτελέσει καμία έκπληξη, Βασίλη, αν συνεχιστεί το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο και στα κάστρα.
0: Δημήτρη, και συνοψίζοντας για να καταλάβουμε, γιατί έχουμε και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, θα βάλουμε ελαφρώς φθηνότερη βενζίνη αύριο, αλλά στην επιστροφή που θα έχει περάσει η άνοδος στα διηλιστήρια των 95 δολαρίων, θα τη δούμε αυξημένη.
1: Ουσιαστικά, εάν συνεχίσει να ανεβαίνει και αύριο η τιμή του πετρελαίου Brent, δεν ξέρω κατά πόσο θα τη δούμε την Κυριακή ή τη Δευτέρα. Πάντως την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πάλι αυξήσεις στην τιμή των καυσίμων. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυτη βενζίνη και στο πετρέλαιο κίνησης στα πρατήρια όλης της χώρας μοιάζουν σαν καρδιογράφημα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Στιγμές καιρικής αστάθειας δεν θα σταθούν ικανές να χαλάσουν τη γενική εικόνα του επόμενου τριημέρου, που αναμένεται να είναι καλή. Κύρια χαρακτηριστικά, οι πρόσκαιρες νεφώσεις στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά και οι τοπικές βροχές στα δυτικά Ηπειρωτικά. Οι άνεμοι δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα σε όσους διαθέτουν ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Το Σάββατο, διαβάζω Τάσο Αρνιακέ, αναμένεται μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία ωστόσο Κυριακή και Δευτέρα θα ανέβει.
2: Πράγματι, Βασίλη Τερζάκη, έτσι τα πράγματα. Από τον Ιούνιο και μετά έρχεται με καλοκαιρινές διαθέσεις. Ο Ιούνιος θα ανέβει λιγάκι, αλλά όχι σε ακραίες καταστάσεις. Πάντως, σήμερα που είναι η πιο ζεστή ημέρα, αυτή τη στιγμή έχουμε 34,6 βαθμούς Κελσίου στη Σύνδο στη Θεσσαλονίκη, στο Δίο στην Πιερία, στα Γιαννιτσά, στη Λάρισα και την Καρδίτσα 33, τώρα αυτή τη στιγμή. Στην Λιβαδιά 32, στη Θήβα 31, στον Άσο στην Κορυφαία 32 και 32 στο Μιστρά. Στην Αττική δεν έχουμε πάνω από 30. Θα ανέβει λίγο τις επόμενες ώρες μέχρι τις 3-4 και αυτό είναι όλο. Αύριο περιμένουμε μικρή κάμψη της θερμοκρασίας. Πάντως το πρωί περιμένουμε κάποιες βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές. Ξεκινάμε με λιακάδα αύριο, με λίγες συννεφιές που το μεσημέρι και το απόγευμα στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά και την Κρήτη θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην Πελοπόννησο. Οι βοριάδες θα φτάσουν το πολύ τα 6 μποφόρ και θα εξασθενήσουν αργότερα στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές στους 26 με 28, τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουμε, πιθανότητα να βρέξει για λίγο στα γύρω ορεινά. Ένα βοριαδάκι 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 6 τα μποφόρ στον Θερμαϊκό, που αργότερα θα γυρίσουν σε νοτιάδες και θα εξασθενήσουν. Οι θερμοκρασίες στη Θεσσαλονίκη αύριο από 16 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Τέλος το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ καλός ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα, με απογευματινή αστάθεια κυρίως στα βουνά της δυτικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ το Σάββατο στα νότια πελάγη του Αιγαίου, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα κινηθεί γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ καλός καιρός δηλαδή, κατάλληλος για κάθε είδους δραστηριότητα.
0: Καλό τάξιδε θάλασσες και ηλιοφάνεια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τάσο. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Ανεβάζει στροφές στο Υπουργείο Εργασίας στην εκαθάριση των αιτήσεων συνταξιοδότησης, ενώ η ψηφιοποίηση εκατομμυρίων φακέλων επιταχύνει την απονομή συντάξεων. Η κύρια σύνταξη απονέμεται σήμερα κατά μέσο όρο σε 42 ημέρες, είπε Άργυρο Μαυρούλη, υπουργός Νίκη Κεραμέως, από 500 ημέρες που χρειαζόταν το 2019.
3: Ναι, έγινε ουσιαστικά η παρουσίαση του νέου πληροφοριακού συστήματος, το οποίο τίθεται σε πλήρη εφαρμογή. Και έτσι, ο μέσος χρόνος έκδοσης της κύριας σύνταξης έχει περιοριστεί στις 42 ημέρες, ενώ στο δημόσιο σχεδόν το 90% των αποφάσεων εκδίδεται σε λιγότερο από 2 μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του συστήματος Atlas, οι εκκρεμείς κύριες συντάξεις μειώθηκαν στις 13.806 τον Απρίλιο, από 16.568 το 2025 και πάνω από 144.000 ήταν, Βασίλη, το 2020. Σύμφωνα με τον διοικητή τον κύριο Βαρβέρη, η πλήρη ψηφιοποίηση των ενσήμων και ενοποίηση των μητρών θα ανοίξει ουσιαστικά το δρόμο για μια κατάργηση ουσιαστικά και την κατάργηση της προσωρινής σύνταξης. Το νέο σύστημα ενοποιεί όλα τα στοιχεία κύριας και επικουρικής σε ένα νέο ψηφιακό αρχείο. επιτρέποντας άμεσες διασταυρώσεις, ταχύτερους ελέγχους και περιορισμό των διπλοεγγραφών και των λαθών. Ο στόχος της διοίκησης είναι μέσα στο 27 να καταστεί δυνατή ταυτόχρονη έκδοση κύριας και επικουρικής σύνταξης, ακόμη και σε περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης. Παράλληλα, να πούμε ότι οι ασφαλισμένοι θα αποκτήσουν πλήρη ψηφιακή εικόνα του ασφαλιστικού του ιστορικού. Θα μπαίνει κάποιος στη διεύθυνση του ΕΦΚΑ και θα βλέπει αναλυτικά όλα του τα ένσημα από την αρχή του εργασιακού του βίου, ενώ ειδικές αλλαγές προβλέπονται και σε εργαζόμενους με μπλοκάκι μέσω της ηλεκτρονικής διαχείρισης πλέον των δελτίων παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να εξετάζονται ταχύτερα αιτήματα και αντιρρήσεις. Να πούμε, αυτό εδώ το κομμάτι είναι και ο λόγος που δημιουργήθηκε το πρόβλημα με τα καθαριστικά πριν από περίπου 2 μέρες, που ουσιαστικά δεν βλέπει το ένα σύστημα το άλλο, και ενώ όταν είναι κάποιος και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας, δεν βλέπει μία πλατφόρμα την άλλη και κάνει χρεώσεις.
0: Γι' αυτό και έβγαλε ανακοίνωση και ο ΙΕΦΚΑ.
3: Να πληρώσει έξτρες φορές.
0: Ναι.
3: Πρέπει λοιπόν επιτέλους να ενοποιηθούν αυτά τα συστήματα και να μην χρειάζεται ο ασφαλισμένος να πηγαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη για να αποδείξει ότι είναι και μισθωτός και ελεύθερος επαγγελματίας ταυτόχρονα.
0: Φαίνεται ότι οδεύουμε προς λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα. Να ακούσουμε τι δήλωσε η Υπουργός Εργασίας αλλά και ο διοικητής του ΙΕΦΚΑ, Αλέξανδρος Βαρβέρης.
4: Όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία, αντί να είναι σε καταχωνιασμένους φακέλους και χειρόγραφες καρτέλες ενσύμων σε κάποια υπόδια, σε κάποιες αποθήκες, πλέον όλη αυτή η ασφαλιστική ιστορία να είναι στα χέρια σας, και όταν λέω στα χέρια των πολιτών, των ασφαλισμένων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.
5: Ο αντίκτυπος τώρα για τους πολίτες είναι ταχεία απονομής στη σύνταξη, μείωση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, πλήρες και αξιόπιστο ασφαλιστικό ιστορικό και λίγες καθυστερήσεις.
0: Τέλος στα ηλεκτρικά πατίνια για τους ανήλικους, προβλέπει σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή. Οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βίντεο παιχνίδι, και αυτό πρέπει να αλλάξει, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Σε λιγότερο από ένα μήνα, οι παραβάσεις με πατίνια έχουν εκτοξευθεί, Σοφία Γαλάνη, όπως δείχνουν τα στοιχεία της αστυνομίας.
6: Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, λοιπόν, θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα προβλέπει την πλήρη απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους. Εξετάζονται επίσης αυστηρότεροι κανόνες ως προς τη χρήση κράνου, τους περιορισμούς ταχύτητας, τους ελέγχους και τις νέες υποχρεώσεις στις εταιρείες εκμίσθωσης των πατινιών. Το νομοσχέδιο έρχεται μετά.
7: Energy.

0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26 410 22 101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε κι αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και η είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 27 940.
5: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
6: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα,
7: κάθε ώρα
6: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy,
7: Energy
6: 94,2.
8: Ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
10: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
9: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
10: Και οι επιστροφές?
9: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
10: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
9: Φυσικά. Μα πού πας?
10: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
9: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο.
7: πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
12: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
13: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
12: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
14: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
15: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
16: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.

0: 33 λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του κατέθεσε στον Άριο Πάγο Αλέξης Τσίπρας. Παράλληλα, Γιάννη Τσακίρη προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς η διανομή ρόλων. Ήδη έγιναν γνωστά τα ονόματα στο επικοινωνιακό επιτελείο του. Να ακούσουμε τι είπε ο επικεφαλής του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, εξερχόμενος του Αρίου Πάγου, και σου δίνουμε το λόγο.
1: Στο κάλεσμά μας για ευρεία συμπαράταξη, για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια, έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα, καθώς και Ελληνίδες και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς. Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας το διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Όπως λέμε και στην ιδρυτική μας διακήρυξη, απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία.
0: Η δημοκρατία δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, Γιάννη Τσακίρη.
2: Ακριβώς, και με την βούλα λοιπόν πλέον του Αρείου Πάγου κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Ελλάς. Ο Αλέξης Τσίπρας μπαίνει επισήμως στην πολιτική μάχη. Να σου πω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, και έχει αυτό τη σημασία του, σημειολογικά συνοδευόταν από την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, τη Μαρία Λεπενιώτη, η οποία, θυμίζω, ήταν η πρόεδρος του εφετείου κακουργημάτων Αθηνών που δίκασε τα μέλη της Χρυσής Αυγής, και είναι ένα από τα πρόσωπα που συνυπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Όπως είπες και εσύ, Βασίλη, χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα και τα πρόσωπα που θα βγουν προς τα έξω, που αναλαμβάνουν την εκπροσώπηση του κόμματος. Η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου, που είναι η εκπρόσωπος του νέου κόμματος, αλλά και άλλα τέσσερα πρόσωπα που θα είναι σε θέση αναπληρωτή. Ενώ να σου πω ότι την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχουμε ανακοινώσεις σχετικά με τη δομή που θα έχει η Ελλάς, δηλαδή το πολιτικό κέντρο που θα δημιουργηθεί, αλλά και η ειδικούσα επιτροπή, θα είναι τα δύο όργανα που θα τρέξουν το κόμμα μέχρι τις εκλογές, καθώς όλα δείχνουν, οι πληροφορίες μας λένε, ότι το συνέδριο του κόμματος, όπου θα εκλεγούν κανονικά πλέον και τα νέα όργανα του κόμματος, θα γίνει αμέσως μετά τις εκλογές. Οπότε μέχρι τότε αυτά τα δύο όργανα θα αναλάβουν το βάρος για την πορεία του νέου εγχειρήματος. Να σου πω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στο επόμενο διάστημα, πολύ σύντομα, αναμένεται να ξεκινήσει περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικά σε πόλεις που στην περιφέρεια, όπου δεν πήγε παρουσιάζοντας το βιβλίο του τη Λιθάκη, προκειμένου, όπως καταλαβαίνεις, σιγά σιγά να οργανώνει και τους πυρήνες σε όλη την χώρα, για να οργανωθεί ακόμα καλύτερα το κόμμα το επόμενο διάστημα, ενώ μεγάλο βάρος θα δοθεί και στην υβριδικότητα του νέου κόμματος, δηλαδή στη συμμετοχή μέσω του διαδικτύου, και δημοψηφίσματα θα γίνονται, αλλά και συνεδριάσεις μέσω αυτού, μέσω της πλατφόρμας και της ιστοσελίδας που έχει πλέον ανέβει στο διαδίκτυο.
0: Οι διαδικασίες προχωρούν ταχύτατα. Να σε ευχαριστήσουμε, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πρωταθλητές στην εργασία αναδεικνύονται οι Έλληνες και με τη βούλα της Eurostat. Εργαζόμαστε εβδομαδιαίως 39,6 ώρες, τις περισσότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι 35,9 ώρες δουλειάς. Τη μικρότερη εβδομαδιαία απασχόληση καταγράφει η Ολλανδία με 31,9 ώρες, ενώ ακολουθούν Δανία και Γερμανία. Οι Έλληνες εργάζονται περισσότερο, αλλά οι αμοιβές τους υπολείπονται κατά πολύ από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, Βαγγέλη Αρετέο.
3: Ακριβώς, Βασίλη, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η Ελλάδα δεν βρίσκεται μόνο στην κορυφή των συνολικών ωρών εργασίας, αλλά και στις χώρες οι οποίες έχουν πολύ χαμηλούς μισθούς. Επίσης, είναι μία από τις χώρες που δουλεύει πολύ περισσότερο, κάνει δηλαδή περισσότερες υπερορίες, και έχουμε αριθμούς που φτάνουν ακόμα και 45 ώρες τη βδομάδα, που είναι το υψηλότερο αυτή τη στιγμή ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε επίσης είναι ότι η Ελλάδα σίγουρα πάντα με την Eurostat συνεχίζει να υστερεί σημαντικά στην παραγωγικότητα, γιατί σύμφωνα με τις σχετικές μετρήσεις η παραγωγικότητα ανά ώρα εργασίας στην Ελλάδα αντιστοιχεί περίπου στο 60% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που αναδεικνύει τη βασική αντίφαση της ελληνικής οικονομίας. Δηλαδή οι Έλληνες δουλεύουν περισσότερο από όλους στην Ευρώπη, αλλά με χαμηλότερες αποδοχές, χαμηλότερη τεχνολογική υποστήριξη και μικρότερη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα.
0: Στην Ελλάδα δεν τηρείται το ωράριο στην εργασία. Κατά συνέπεια, οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους, δήλωσε εδώ στον Real FM ο εργατολόγος Διονύσης Ρίζος.
4: Τα στοιχεία της Eurostat για μία ακόμη φορά αναδεικνύουν ότι οι Έλληνες είναι οι πιο σκληρά εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ώρες εργασίας μέσα στην εβδομάδα πλησιάζουν τις 40 συνολικά ώρες εργασίας, είναι στις 39,6 που είναι το υψηλότερο επίπεδο. Αυτό οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι σε χιλιάδες θέσεις εργασίας υπάρχει υπερεργασία, υπό την έννοια ότι γίνεται εκμετάλλευση τόσο των ωρών επιπλέον ως υπερεργασία, αλλά όσο και των υπεροριών, αλλά και των ευέλικτων μορφών εργασίας, έτσι ώστε να επεκτείνεται κατά δύναμη το πραγματικό ωράριο. Αυτό σημαίνει ότι οι ώρες εργασίας ατομικά του Έλληνα αγγίζουν και ξεπερνούν πολλές φορές και τις 40 ώρες, απλά οι επιπλέον ώρες λογίζονται ως υπερορίες και γι' αυτό δεν καταγράφει. Στις άλλες χώρες υπάρχει και μια βασική προϋπόθεση. Δεν είναι μόνο το θέμα ελέγχου, είναι και η κουλτούρα του πώς ακριβώς διανύεται το ωράριο. Δηλαδή, ενώ στην Ελλάδα τα περί διαλύματος κλπ. Κλπ. Είναι αστεία, έτσι δεν υπάρχουν εταιρείες ή επιχειρήσεις οι οποίες, ειδικά στην μικροαπασχόληση, οι οποίες εφαρμόζουν κατά γράμμα αυτού του είδους προβλέψεις. Επομένως, η πραγματική απασχόληση εδώ είναι περισσότερες ώρες σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αυτά θεωρούνται δεδομένα. Είναι κουλτούρα μέσα στην εργασία. Μπορεί να επιληθεί με ελέγχους ή μπορεί να επιληθεί με νομοθετικές ρυθμίσεις, οι οποίες θα προχωρήσουν σε μια αποσυμπίεση του εργασιακού χρόνου.
0: Αναστάτωση επικρατεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών, καθώς έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 9 περιστατικά γαστρεντερίτιδα. Στο Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση νοροϊού. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
5: Πράγματι, Βασίλη, ανησυχία έχει προκαλέσει η έξαρση περιστατικών γαστρεντερίτιδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αττικών, με το Σωματείο των Εργαζομένων να κάνει λόγο για επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή διασπορά νοροϊού σε υγειονομικούς, ασθενείς αλλά και συνοδούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τουλάχιστον 53 ύποπτα περιστατικά γαστρεντερίτιδας από την περασμένη Δευτέρα και από αυτά τα 9 είναι επιβεβαιωμένα. Στην ανακοίνωσή τους, οι εργαζόμενοι τονίζουν ότι οι συνθήκες υπερπληρότητας, 40 στους διαδρόμους και υποστελέχωση δυσκολεύουν σημαντικά την εφαρμογή των υγειονομικών πρωτόκολλων και των μέτρων απομόνωση. Το Σωματείο λοιπόν ζητά άμεσα μέτρα προστασίας, επάρκεια υλικών απολύμανσης, απομάκρυση των συμπτωματικών εργαζομένων από την εργασία, αλλά και απόφαση να εξαιρεθεί το νοσοκομείο από τη Γενική Εφημερία του Σαββάτου 30 Μαΐου. Από την πλευρά της, η διοίκηση του νοσοκομείου διαβεβαίωσε ότι δεν συντρέχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία του νοσοκομείου, ενώ έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα απολύμανσης των χώρων και πρόληψης της διασποράς της λίμωξης.
0: Εμιλία, είχαμε και το πρώτο κρούσμα εφέτος της Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για άνδρα που νοσηλεύεται απομονωμένο σε πτέρυγα του νοσοκομείου Ιωαννινών.
5: Πράγματι, σε ετοιμότητα βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές της Ηπείρου μετά το επιβεβαιωμένο κρούσμα Ευλογιάς των Πιθήκων. Πρόκειται για έναν 45χρονο ημεδαπό που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων με ύποπτα συμπτώματα. Ο ασθενής παραμένει σε απομόνωση και η κατάστασή του, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι καλή. Να πούμε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί συνολικά 160 κρούσματα, ενώ στην Ευρώπη έχουν ξεπεράσει τα 25.000.
0: Σε ειδήσεις τώρα από το αστυνομικό δελτίο, σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία επίτα από καταδίωξη οχήματος, το οποίο επέβαλαν 4 άτομα αλβανικής καταγωγής που είχαν εμπλακεί νωρίτερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Πατήσια. Συγκεκριμένα, ένας εξ αυτών, Θεοδός Ιπάνου, εισέβαλε σε κατάστημα, πυροβόλησε τον ιδιοκτήτη στα πόδια και επιχείρησε να διαφύγει.
6: Και αυτό φαίνεται λόγω προσωπικών διαφορών και όχι για ληστεία, γιατί δεν έχουν αφαιρεστεί ποτέ από το κατάστημα. Ενώ εξετάζονται και πληροφορίες που έχουν περιέλθει στα χέρια της αστυνομίας τις τελευταίες ώρες όσον αφορά τον ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος ναι μεν τραυματισμένος, αλλά ευτυχώς ο άνθρωπος δεν περιέχει τα τραύματα, δεν κινδύνει από τα τραύματα,
0: δεν κινδύνει η ζωή του,
6: ακριβώς τον έχουν περιβολήσει και στα δύο πόδια, πρέπει να σας πω. Εξετάζουν λοιπόν τις προσωπικές διαφορές, ακόμα και τις αγοραπολισίες κλεμμένων κινητών τηλεφώνων. Όσον αφορά τους 4 επιβαίνοντες στο ακριβό αυτοκίνητο που χρησιμοποίησαν οι δράστες και τελικά κινητοποιήθηκε μετά από επεισοδιακή καταδίωξη και πρόσκρουση σε τουλάχιστον 4 αυτοκίνητα σε παράδρομο στον Κηφισό. Οι 3 συνελήφθησαν, ο ένας διέφυγε. Ανάμεσα στους συλληφθέντες πρέπει να σας πω ότι είναι ένα άτομο του οποίου το όνομα φιγουράρει στη μεγάλη δικογραφία για την δίκη για την δολοφονία του Γιώργου Λυγκερίδη, του αστυνομικού τον ΜΑΤ. Ο συγκεκριμένος δεν κατηγορείται για την συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά ευρύτερα για την εγκληματική οργάνωση και όσον αφορά διακίνηση ναρκωτικών. Και οι 3 φαίνεται πως έχουν ποινικό παρελθόν. Μάλιστα, το άτομο το οποίο σας προανέφερα πριν από 4 χρόνια είχε πρωταγωνιστεί σε πολύ σοβαρό επεισόδιο σε καντίνα στην Κεφσιά, όταν για την προτεραιότητα στην ουρά μαχαίρωσε τουλάχιστον 19 φορές έναν επιχειρηματία.
0: Είχαμε εξάρθρωση Θεοδόση Ληστείας Μαμούθ από μέλη της Χιλιανής Μαφίας που είχαν αφαιρέσει, αν θυμόμαστε όλοι, πανάκριβα ρολόγια άνω του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ από νότια προάστια, από βίλα
6: σπίτι γνωστού εφοπλιστή στην περιοχή της Βάρης, και φαίνεται ότι αυτοί οι τουρίστες του εγκλήματος, οι οποίοι φαίνεται να έχουν διαπράξει αδικήματα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ισπανία αλλά και σε χώρες της κεντρικής Ευρώπης, τον περασμένο Δεκέμβριο έφτασαν στην χώρα μας και στο αεροδρόμιο τους περίμενε μία Ελληνίδα όμως, η οποία φαίνεται να έχει στενές επαφές με τον φερόμενο αρχηγό της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης, ο οποίος εκτείει ποινή φυλάκιση στην χώρα μας προφανώς για παρόμοια αδικήματα, καθώς είχε συλληφθεί πριν από περίπου μία πενταετία για παρόμοια αδικήματα. Οι 4 που ήρθαν στην Ελλάδα, αμέσως οι 23χρονοι 2 ημέρες μετά τους πήγε στην επίμαχη περιοχή ώστε οι ίδιοι να τη χαρτογραφήσουν. Όταν ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση, οι άνθρωποι αυτοί νίκιασαν διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης, στο οποίο είχε πάρα πολύ καλή οπτική επαφή με την Βίλα Φρούριο του γνωστού εφοπλιστή. Όταν πια θεώρησαν ότι έχουν ολοκληρωμένη την εικόνα τόσο της ασφάλειας του εφοπλιστή όσο και των συστημάτων ασφαλείας της βίλας, μπήκαν στο εσωτερικό, χωρίς μάλιστα να αφήσουν ίχνη παραβίασης, καθώς ζητούμε για επαγγελματίες του είδους. Πήραν 45 ρολόγια αξίας 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, και αυτό γιατί? Διότι αρκετά από αυτά τα ρολόγια είναι μοναδικά στο είδος τους, καθώς αποτελούν απευθείας παραγγελίες του συγκεκριμένου εφοπλιστή σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και επώνυμες εταιρείες που κατασκευάζουν ρολόγια. Φαίνεται ότι τουλάχιστον 2 ή 3 μέρες το πολύ μετά από αυτή την διάρρηξη που σας προανέφερα, οι 3 είχαν φύγει για την Ισπανία, ο τέταρτος, τα ίχνη του τέταρτου, όλοι έχουν ταυτοποιηθεί από το τμήμα δίωξης εγκλημάτων κατά της ιδιοκτησίας, του τέταρτου τα ίχνη έχουν χαθεί, δεν έχουν καταφέρει μέχρι η στιγμή οι αστυνομικοί να γνωρίζουν αν έχει παραμείνει στην Ελλάδα ή έχει διαφύγει.
0: Συνέδριο διοργανώνεται στο νησί της Ρόδου, στο οποίο έχουν προσκληθεί περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από όλη την Ευρώπη. Κύριο θέμα συζήτησης με υψηλόβαθμα στελέχη της Κομισιόν είναι η διεκδίκηση αναπτυξιακών πόρων από το νέο προϋπολογισμό της Ένωσης. Η Μέρη Παπακωνσταντίνου βρίσκεται στο νησί των Υποτών και μας ενημερώνει.
7: Καλησπέρα από την πανέμορφη Ρόδο, εδώ που σήμερα χτυπάει ο παλμός των Βρυξελών, καθώς σε λιγότερο από 24 ώρες θα ανοίξουν οι πύλες στο παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου για να αποδεχθεί τους κορυφαίους ηγέτες της ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης, την ευρωπαϊκή ελίτ, μπορούμε να πούμε, της τοπικής διακυβέρνησης, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις για το μέλλον του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Η συνάντηση είναι πολύ σημαντική, καθώς δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική συγκέντρωση, αλλά μια συνάντηση που θα καθορίσει το μέλλον των χρηματοδοτήσεων για την επόμενη δεκαετία. Και ήδη το νησί κινείται σε ρυθμούς συνόδου κορυφής για να φιλοξενήσει αύριο αυτό το σπουδαίο γεγονός, τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτοδιοικητική συνάντηση της χρονιάς. Το μεγάλο διακύβευμα της αυριανής ατζέντας αποτελεί η προετοιμασία των περιφερειών για τη νέα χρηματοδοτική περίοδο 2028 με 2034. Σε μια καθοριστική στιγμή, θα λέγαμε, Βασίλη, για τη συνοχή, την ανταγωνιστικότητα και την εδαφική ανάπτυξη της Ευρώπης. Στην ιστορική αυτή συνάντηση θα συμμετάσχουν περισσότεροι από 100 περιφερειάρχες και δήμαρχοι από τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις πρώτες αποστολές να καταφθάνουν από το πρωί στο αεροδρόμιο του νησιού. Ενώ το σπουδαίο ρόλο του οικοδεσπότη της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο να πούμε ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη και ισχυρότερη πολιτική ομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, έχει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο κ. Γιώργος Χατζημάρκος. Αυτό που επίσης είναι πολύ σημαντικό για την περιφέρεια, αλλά και ειδικότερα για τη Ρόδο, αποτελεί και η υπογραφή της ιστορικής διακήρυξης της Ρόδου, αφού ολοκληρωθούν οι συζητήσεις. για το πώς θα διαμορφωθεί ο επόμενος ευρωπαϊκός προϋπολογισμός και πώς θα διασφαλιστούν οι πόροι για τα τοπικά έργα. Η διακήρυξη της Ρόδου θα υπογραφεί αύριο, αμέσως μετά το πέρας του συνεδρίου, και με κάποιες πληροφορίες που έχουμε στη νέα οικονομική ατζέντα, ψηλά στη θέση θα βρίσκονται τα θέματα της ασφάλειας και της άμυνας. Και βέβαια, το πόσο σημαντική είναι η αυριανή μέρα για το νησί και τον Ανατολικό Αιγαίο, νομίζω είναι αυτονόητο. Η Ρόδος θα τραβήξει όλα τα βλέμματα της Ευρώπης και τα φώτα από τα ξένα μέσα ενημέρωσης, όπου θα βρίσκονται όλοι αυτοί οι κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματικοί που σου είπα. Και αυτό αποτελεί, να πω, μια ακόμα ευκαιρία να φανεί πόσο ασφαλείς προορισμοί είναι, αλλά και την ικανότητα του νησιού να διοργανώνει διεθνή γεγονότα υψηλού επίπεδου.
0: Σε μια εκβαθέων εξομολόγηση προχώρησε εδώ, στον Real FM, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σπουδαία ερμηνεύτρια η Ρώσα Ία. Μίλησε για τις θερινές συναυλίες, τα μελλοντικά σχέδιά της, τον Σταύρο Ξαρχάκο και τα παιδιά της, η Νίκη Κότσου, μας ενημερώνει αναλυτικά.
8: Η Ρώσα Ία φιλοξενήθηκε σήμερα στη ραδιοφωνική εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και μίλησε για τις επερχόμενες συναυλίες στο Ηρώδιο στις 5 και 6 Ιουνίου, αλλά και για το νέο δίσκο που ετοιμάζει μαζί με τον σύζυγό της Σταύρο Ξαρχάκο με τίτλο «Δεν έχει αρχή». Όπως αποκάλυψε, ο δίσκος αποτελεί αποτέλεσμα 10 χρόνων δουλειάς και βαθιάς καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε με συγκίνηση στη σχέση της με τον Σταύρο Ξαρχάκο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως ένας από τους πολλούς λόγους που τον ερωτεύτηκα ήταν η φωνή του. Παράλληλα, περιέγραψε τη συμβίωσή τους ως όμορφη, μαγική και δύσκολη, εξηγώντας ότι η αγάπη, η αφοσίωση και η οικογένεια είναι οι βασικές αξίες που κρατούν δυνατή τη σχέση τους εδώ και 19 χρόνια. Ο Σταύρος Ξαρχάκος έχει δώσει κάποια διαμάντια. Με τον Σταύρο άλλαξα πίστα και γι' αυτό έγινα καλύτερη. Κάθε τραγουδιστής στα χέρια του αλλάζει, γιατί ο Σταύρος ξέρει να σου βγάλει τον καλύτερό σου εαυτό επί σκηνής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα παιδιά τους, αποκαλύπτοντας πως ο γιος τους συμμετείχε άθελά του στη δημιουργία του τραγουδιού «Σαν Ταφέ». Όπως είπε, μια μελωδία που έπαιζε ο μικρός στο πιάνο, έκανε μαθήματα μουσικής, ενώθηκε τελικά με παλαιότερη μελωδία του πατέρα του και έτσι γεννήθηκε το τραγούδι. Η Ρώσα Ία στάθηκε επίσης στη σημασία της μουσικής στην εκπαίδευση των παιδιών, τονίζοντας ότι τόσο η ίδια όσο και ο Σταύρος Ξαρχάκος θεωρούν τη μουσική αναπόσπαστο μέρος της ζωής και της καλλιέργειάς τους.
0: Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη της Ρώσα Ίας.
9: Νιώθω σαν να ξεκινάω τώρα, πρέπει να σου πω. Μεγάλωσαν και τα παιδιά μας. Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο για μια γυναίκα, να νιώθει ότι τα παιδιά δεν απαιτούν.
6: Σε απελευθερώνει,
9: ναι,
6: αυτό.
9: Με απελευθερώνει, έναν τρόπο. Γιατί ήθελα, όταν τα παιδιά ήταν αρκετά μικρά, να είμαι πολύ δίπλα τους. Με αποτέλεσμα να μην είμαι τόσο παρούσα στην επαγγελματική μου ζωή. Τώρα λοιπόν, με αφορμή και τον δίσκο αυτόν με τον Σταύρο Ξαρχάκο, που ετοιμάζεται μια δεκαετία σχεδόν αυτός ο δίσκος.
6: Πότε θα κυκλοφορήσει?
9: Οκτώβριο όλα τα τραγούδια. Τώρα προς το παρόν έχουν βγει τα δύο. Το ταξίδι για το Σάντα Φέ και η διασκευή του «Δεν έχει αρχή». Ένας δίσκος ο οποίος ετοιμάστηκε, όπως σου είπα, 10 χρόνια, γιατί ο μαέστρος δεν είναι άνθρωπος που μπορείς να τον πιέσεις. Έγραφε ένα τραγούδι το 17, άλλο ένα το 18. Έτσι λοιπόν μαζεύτηκε το υλικό. Και με το καλό ξεκινάμε. Τα τραγούδια θα πρωτοπαρουσιαστούν, όχι όλα, κάποια από αυτά, στο Ηρώδιο 5 και 6 Ιουνίου, που έχει ο Σταύρος Ξαρχάκος την παράστασή του που λέγεται «Στο παρόν».
0: Αθλητικά. Δίνουμε το λόγο στο Δημήτρη Σταυρακάκη, που, όπως με ενημέρωσαν πριν από λίγα δευτερόλεπτα, έχει μια είδηση της τελευταίας στιγμής από το στρατόπεδο της ΑΕΚ.
10: Βέβαια, την επέκταση του συμβολέου του Μάρκο Νίκολη, την τεχνική ηγεσία της ΑΕΚ, μέχρι το καλοκαίρι του 2028 θέλει η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ, σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στην Σερβία. Θυμίζουμε ότι ο κ. Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του προγράμματος, έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027 και στόχος της ΑΕΚ είναι να τον διατηρήσει για μια έξτρα ακόμη σεζόν. Πάμε τώρα στα μπασκετικά μας, γιατί σήμερα ξεκινάει η σειρά των ημιτελικών στο πρωτάθλημα της Basket League. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center την ομάδα του ΠΑΟΚ. 8 και 4 ο Ολυμπιακός υποδέχεται την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Τις δύο νίκες είναι η πρόκληση στο τελικό. Πριν το τζάμπολ στο ΣΕΦ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λαβάρου για το 4ο ευρωπαϊκό τίτλο της ομάδας. Θα παρουσιαστεί το Τρόπαιο, ενώ το Λάβαρο θα ανέβει στον ουρανό του στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δίπλα στα άλλα τρία που έχει κατακτήσει η ομάδα. Στον Παναθηναϊκό δηλώθηκε ο Όσμαν στη θέση του τραυματία Φαρίτ, που έχει ένα πρόβλημα, όπως είπα, τραυματισμού στη λίστα των ξένων παικτών. 8 μπορούν να παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Υποστήκαμε αδικία στο τελικό της EuroLeague. Το είδε όλη η Ευρώπη, δήλωσε χθες ο Σέργιο Σκαριόλο, ο τεχνικός Ρεάλ, για τον τελικό της περασμένης Κυριακής με τον Ολυμπιακό. Τα ανέφερε αυτά μετά τον νικηφόρο παιχνίδι απέναντι στην Μπασκόνια για το Ισπανικό πρωτάθλημα. Η αδικία έγινε, είπε. δεν παίρνω στο πώς θα το διαχειριστεί ο Σύλλογος. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε πίσω το χρόνο. Πάμε τώρα στα ποδοσφαιρικά και πάλι για την Crystal Palace που κατέκτησε το Conference League, η ομάδα του Λονδίνου 1-0 στη Λειψία, την Ισπανική Ράγιο Βαγεκάνο στο τελικό. Η Crystal Palace έγινε η τρίτη ομάδα από την Αγγλία που παίρνει το τρόπαιο στη συγκεκριμένη διοργάνωση μετά την Chelsea και τη West Ham. Στην Αγγλία έγινε το 2-2 στις φετινές ευρωπαϊκές
0: και να κλείσουμε, Δημήτρη, με αυτό.
10: Ναι, αφού προηγήθηκε την περασμένη Τετάρτη η κατάκτηση από την Aston Villa του Europa League, το προσεχέ Σάββατο, μην ξεχνάμε ότι έχουμε 7 το απόγευμα το τελικό τη Champions League, όπου έχουμε συμμετοχή με την Arsenal, την πρωταθλήτρια Αγγλίας, απέναντι στην κάτοχο τίτλου, την Paris Saint-Germain.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στον κεντρικό ραδιοθάλαμο για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες. Παναγιώτη.
11: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων έχει προκληθεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω δύο ακινητοποιημένων δυο ταχύ στη δεξιά λωρίδα στο ύψος της Λένορμαν. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.
12: Energy. 94,2.
13: Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.
14: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι! Μπας και έσπασες κανένα τακούνι!
15: Σιγά μωρέ, πώς κάνετε έτσι?
14: Τι πώς κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα!
15: Σιγά να μην την κάνω εγώ! Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία!
16: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
17: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
16: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
17: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
16: Delivery στο 26410-44555.
17: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
18: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
19: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας, παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944 915 066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
20: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
21: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
22: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Ιφαντό. Ήδη πρικός, Ιφαντά, λευκά ήδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά ήδη, Ιφαντό. Χαριλάου Τρικούπι 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
23: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
3: Daily Couscous.

0: Ντέιλι Κουσκούς, εδώ είμαστε. Πέμπτη σήμερα, 28 του Μάη, και είναι αυτό που λες, έρχεται ένα ωραίο τριήμερο.
1: Έρχεται.
0: Δηλαδή έχουμε άλλη μία μέρα, έρχεται. Άλλη μία εργάσιμη.
1: Έρχεται.
0: Και, περίμενε.
1: Ναι, συγγνώμη.
0: Και μετά έχεις ένα ωραίο τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Καταπληκτικό.
1: Στα δικά μου τα μαθηματικά. Η αυριανή μέρα δεν υπάρχει καν.
0: Δεν είναι.
1: Δηλαδή,
0: εσύ αύριο μετά την εκπομπή δεν πετάζει.
1: Ναι, δεν υπάρχει, ναι. Είναι, πάω Κύπρο.
0: Μάλιστα.
1: Πάω Κύπρο και γυρίζω και εκεί.
0: Ωραία.
1: Δευτέρα γυρίζω.
0: Ένα μασούτη είναι στην παρέα μα, δεν θέλω να το ξεχνά. Ένα μασούτη που μπαίνει και βγαίνει κερδισμένο. Ένα μασούτη που ενδιαφέρεται για τον ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνουμε. Καθώ σε κάθε κατάστημα μπορεί να ανακυκλώσει λαμπτήρε, μπαταρίε, μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικέ μικροσυσκευέ, χαρτί και οτιδήποτε άλλο θέλει. Επίση, μιλάμε για το καλύτερο περιβάλλον, γιατί και τα βιοκλιματικά του στοιχεία είναι τέτοια που αλλάζουν τα φίλτρα και οι άνθρωποι προσέχουν πάρα πολύ τώρα, ειδικά με τα air condition. Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και δεν ξεχνά ότι είναι ένα κατερτισμένο προσωπικό σε ηχθιοπολείο, ποροπολείο και κρεοπολείο για να σε εξυπηρετήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, επιπτώσεις Γιώργος Μαζωνάκης, θα μιλήσουμε για τη συναυλία τη μεγάλη που έχει σε πολύ λίγο. Να τα πούμε και αυτά.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, 10 Ιουνίου στο Λολίτα Βίτα, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Μπορείς να πάρεις τα εισιτήρια σου από το more.com. Μαζί του είναι ο Τρανός. Μια συναυλία που σίγουρα δεν θες να χάσεις.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επόμενες.

0: σας πω ότι μετά από ένα βίντεο που είδα, θεωρώ ότι πρέπει να παρέμβει το Υπουργείο Πολιτισμού. Κάποια παραδοσιακά τραγούδια πρέπει να απαγορεύονται να διασκευάζονται. Δηλαδή πια μιλάμε για προσβολή της νοσίας εδώ.
1: Και διάβασε και το τελευταίο του. Συγγνώμη παιδιά, αλλά μου στέλνει μια φίλη μου. Τέλος πάντων.
0: Η κατάστασή μας είναι στα μη περαιτέρω. Θα μου πείτε τώρα, πολύ ωραία περνάτε εσείς, πάρα πολύ ωραία τα λέτε. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο, γιατί αναφέρεστε. Δεν μπορούμε.
1: Ναι,
0: δυστυχώς.
1: Θα καταλάβετε σίγουρα. Αλλά. Παναγιώτη, δεν είναι καθόλου καλά. Παιδιά, το έβαλα. Αλήθεια, δεν το ξέρω έτσι. Το έβαλα να δει κάτι και δεν είχε.
0: Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι απλά ντροπή. Και αφού δεν έχεις ντροπή εσύ για τον εαυτό σου, κάποιος άνθρωπος θα πρέπει να σου πει. Είναι λάθος. Είναι λάθος απλά. Θα πω αυτό και θα πάω να ακούσω τις καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού.
1: Να ανοίξω τα αυτιά μου.

0: να μ' αγαπάς. Αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή. Γιατί δεν μας αγαπάει άνθρωπος με αυτά που περνάμε. Δεν μας λυπάται η ψυχή.
1: Δεν
0: μας λυπάται η ψυχή. Θέλω να σας πω απλά ότι το political correct σας μάρανε. Μόνο αυτό θέλω να πω. Γενικότερα αναφέρομαι. Δεν αναφέρομαι σε κάτι συγκεκριμένο.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Αναφέρομαι σε τίποτα συγκεκριμένο.
1: Όχι.
0: Σήμερα λέει και daily throwback η Ελένη Williams.
1: Βέβαια.
0: Τουλάχιστον.
1: Αυτό για daily
0: άλλο,
1: throwback.
0: Αμή τι άλλο.
1: Αμή τι άλλο. Τέλος πάντων, παιδιά, έχω χάσει. Ναι. Λοιπόν, ακούστε, ήθελα να πω εγώ κάπου εδώ ότι έβλεπα τώρα τον Brad Pitt σε μια εμφάνιση που έκανε. Στις τελευταίες του εμφανίσεις, παιδί μου.
0: Ναι.
1: Να σου πω κάτι, Παναγιώτη μου. Είναι ζωγραφιστό κουκλάκι.

0: Είναι.
1: Είναι,
0: είναι ωραίος άντρας.
1: Ρε άστο, ναι, ωραίο άντρα, ναι, πολλούς, αλλά δεν περνάει μέρα από πάνω του. Δηλαδή, αυτός τι είναι, Μπέντζαμιν Μπάτον.
0: Αυτός δεν το έχει παίξει.
1: Ναι. το σκέφτηκα
0: πολύ μετά. Ωραίο.
1: Είναι ο Μπέντζαμιν Μπάτον τελικά. Δηλαδή, δεν ήταν τυχαία η επιλογή του.
0: Ήταν
1: το
0: τυχαίο.
1: Ρόλο.
0: Ήταν τυχαίο.
1: Παιδιά.
0: Ήταν τυχαίο. Δεν ήταν τυχαίο.
1: Πάμε να.
0: Γιατί το λες αυτό?
1: Τάξη, δεν
0: είναι. Λες και έχεις ένα θέμα.
1: Κανένα,
0: λες και νομίζεις ότι γίνεται κάτι. Λες και συμβαίνει κάτι σε μένα. Το κάνεις με έναν τρόπο πολύ περίεργο.
1: Είμαι πολύ ok με αυτό.
0: Μπράβο. Οπότε... Συγχαρητήρια.

0: κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
1: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθμα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
2: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
3: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και τις ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
3: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
3: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
3: Τηλέφωνο 26410-27137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά. Ο Κώστας Χατζής Live στο Αγρίνιο.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
2: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
4: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
2: Κρατήσεις 6984-913-987.
4: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
2: Μην το χάσετε.
5: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
6: Λέγε Γιώργο.
5: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
6: Όχι.
5: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
6: Όχι.
5: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
6: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
5: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
6: Πού να το ξέρω.
5: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
6: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
5: Τι μου το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
4: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
7: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπή Ραντεβού Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είναι η Ελένη Ουίλιαμς απέναντί μου. Έτοιμη για τα πάντα.
1: Ναι, και ο Παναγιώτης Σίμος εδώ είναι που κάθεται ακριβώς απέναντί μου.
0: Εγώ δεν έχω λόγια. Α. Δεν έχω λόγια.
1: Καλά, όχι, ναι, δεν είναι.
0: Πώς ευώδη στέκεται, κάθεται πάνω στη γλώσσα μου, πώς λέγεται αυτό.
1: Ποιο?
0: Την, που λένε ότι δεν μπορεί να μιλήσεις. Μου λέει ευώδη κάθεται πάνω στη γλώσσα
1: μου. Το ακούς ποτέ αυτό που λες.
0: Πολύ ωραία. Μόνος μου σε αυτόν τον πλανήτη ζω.
1: Αυτή την τέτοια δεν την έχω ακούσει ποτέ την ατάκα. Για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Συγγνώμη, σου ζητώ συγγνώμη. Σου υπόσχομαι ότι μετά, μόλις ξανανοίξουμε πάλι το μικρόφωνο, θα είμαι δίπλα σου και θα έχω ακούσει κάποια άλλη αντίστοιχη.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ. Ναι. Ελένη Φουρέρα, καραμέλα, έτσι να γλυκαθούμε λίγο. Καλοκαιράκι έρχεται να

0: από Ηλία Βρετό. Δεν ξέρω αν έχει πάει λάθος η σημερινή εκπομπή μέχρι στιγμής, αλλά θα την βελτιώσουμε.
1: Ναι, όχι.
0: Θα το φτιάξουμε.
1: Εγώ δεν θεωρώ ότι έχει.
0: Δεν το θεωρείς.
1: Δεν θεωρώ καθόλου ότι έχει πάει
0: θεωρείς.
1: Λάθος. Θεωρώ ότι πάει πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι αποσυντονίστηκες λίγο από αυτό που σου έδειξα και σου ζητώ συγγνώμη μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου. Απλά δεν ήθελα να το δεις απότομα.
0: Την καρδούλα σου.
1: Δεν ήθελα να το δεις
0: μέσα
1: απότομα.
0: Μέσα από το βάθη την καρδούλα σου.
1: Ήθελα. Παιδιά, θέλω λίγο να σας φυτίζω την προσοχή όσον αφορά το. Σοβαρά τώρα. Όσον αφορά το.
0: Ναι.
1: Τις διακοπές τις καλοκαιρινές. Δεν είμαι καλά, έτσι το βλέπεις. Τις καλοκαιρινές διακοπές. Γιατί έχει αρχίσει και γίνεται ένας χαμός με τα εισιτήρια. Λέω εγώ τώρα. Και...
0: Α, σε εμάς μπήκε νέο καράβι στην Αμοργό.
1: Έλα.
0: Θα κάνει 4,5 ώρες. Έχω συγκλονιστεί.
1: Πόσο δεν κάνει
0: το 6. Το γρήγορο, το high speed.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά.
1: Άκου το. Δεν έχω
0: είναι... έρθει. Είναι... Το ξέρω, αγαπημό. Αν έχεις έρθει, το είχα μάθει.
1: Έχει. Σε έχω ξαναρωτήσει σίγουρα.
0: Δεν έχει αεροδρόμιο.
1: Α, εντάξει. Okay. Αυτό ήθελα να.
0: Γιατί έχει την Άξο που είναι στη μισή ώρα.
1: Οπότε από την Άξο.
0: Κανονικά θα πρέπει να είχαμε κι εμείς, αλλά δεν έχουμε. Κοίτα, κιόλας η αλήθεια είναι ότι τώρα η Αμοργός είναι μόνο 3 μήνες. Για να κάνεις ένα ολόκληρο αεροδρόμιο για 3 μήνες. Αλλά από την άλλη είναι και μεγάλη απόσταση. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μια διασύνδεση που είναι εύκολη.
1: Πάντως, ναι. Με το ίδιο σκεπτικό βέβαια θα μπορούσε να μην έχει και η Αλεξανδρούπολη που λέει ο λόγος αεροδρόμιο. Γιατί είναι
0: η Αλεξανδρούπολη,
1: κοντά,
0: όχι, έχει η Ρεσίτα. Πες το.
1: Έχει τις βάσεις στρατιωτικές.
0: Ναι,
1: ναι. Ισχύει και αυτό. Ωραία η Αλεξανδρούπολη, by the way.
0: Δεν έχω πάει.
1: Πάρα
0: αγωνιστικούς χαιρετισμούς στο φίλο μας το Σάκη.
1: Βέβαια.
0: Στο Σάκη του Σταυρίδη.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Αν μας ακούσει, Σάκη, στείλε ένα μήνυμα.
1: Βέβαια.
0: Έγινε και ο γιος του 18 που είδα. Ο Σάκης του Σταυρίδη, στον Energy. Έγινε και ο γιος του 18. Να... Με το χαίρεσε το αγόρι σου. Τώρα δεν μπορεί να του κάνει πήγε τίποτα.
1: Αυτό. Ενηλικιώθηκε πια.
0: Άστο. Άντε, γεια. Να δεις τα ωραία, Σάκη μου. Να δεις τα ωραία. Λοιπόν, Πέγγι Ζήνα, Άμυνα και επιστρέφουμε.

0: Σε δυο μόνο μάτι. Αυτό είναι ο Αναστάσιος Ράμος.
1: Βέβαια.
0: Ο οποίος έχει γίνει και μπαμπάς. Είναι,
1: δεν νομίζω ότι έχει γίνει μπαμπάς. Έχει αλλάξει από
0: νομίζω,
1: η ζωή του.
0: Νομίζω ότι η Εύη του αλλάζει πάνες. Σίγουρα.
1: Ναι, καλέ.
0: Σίγουρα. Δηλαδή έρωτα. Δεν είναι μόνο στη μικρή.
1: Έχει πάθει
0: έρωτα.
1: Είναι και
0: σε αυτό. Ναι.
1: Με το...
0: Μπράβο του, μπράβο του. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ τον χαίρομαι εγώ τον Αναστάση σε αυτά.
1: Και εγώ σε όλα τα επίπεδα τον χαίρομαι τον
0: Είδα τον τίτλο του tour της Έλενας Παπαρίζου, το Αλήθεια τώρα. Οπότε πιστεύω αυτό είναι και ο τίτλος του νέου του τραγουδιού. Μόνος μου, αυτό μου βγάζω αυτό το συμπέρασμα.
1: Το ξέρεις τώρα και το λες ή...
0: Το ξέρω. Αλλά λογική.
1: Αλλά το λες όπως το λέω για την Τάρα και τη Φουρέιρα, ας πούμε, ή το λες για το ξέρεις όντως.
0: Λέω. Ξέρω τι έτσι λέγεται. Ξέρω και αυτή που το έγραψε το στίχο γι' αυτό. Έχω κονέ.
1: Αυτή που τον έγραψε.
0: Υπάρχει στιχουργός στο στίχο, δεν το γράφω μόνο σου.
1: Όχι, είπες αυτή, οπότε προσπαθώ να σκεφτώ ποια μπορεί να
0: είναι. Ξέρω την κοπέλα που τον έγραψε το στίχο. Ελένα Βραχάλη τον έγραψε.
1: Α, εντάξει, γιατί έτσι όπως το είπε στην κοπέλα, λέω, θα είναι κάποια, ξέρω εγώ, η Γεωργία.
0: Όχι, όχι.
1: Αλλά ναι, εντάξει.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
2: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
2: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
2: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
2: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
4: Λοιπόν φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
5: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
4: Καλέ τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
5: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
4: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410-22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
9: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
8: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
9: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
8: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
9: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
8: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
9: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
8: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
9: Ψησταριά Σχολαρχείο.
8: Την απόλαυση.
9: Εδώ τη σπουδάσαμε.
10: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
11: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
12: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
11: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
12: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και είδη κήπου.
11: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
12: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
11: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
12: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
11: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
13: για 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
14: Daily Couscous.

0: Δεύτερη ώρα εκπομπής ξεκινάμε. Αυτός είναι ο Απόν Ρεμπέτικο. Εδώ είμαστε και προχωράμε σε γνωστά και γνώριμα μονοπάτια.
1: Σε πολύ πολύ λίγο θα έρθουμε με ένα daily throwback εκκλησίας. Όχι.
0: Θα μου ξαναβάλεις πάλι κάτι που είχες βάλει
1: και δεν είχα βρει.
0: Πλέον, ό,τι δεν βρίσκω, το βάζει, το ξαναβάζει.
1: Σταμάτα.
0: Για σιγουριά.
1: Σταμάτα. Είτε ένα άλλο που ήθελα να σου βάλω, μου το είχα παίζει δίπλα στο άλλο. Τέλος πάντων, ό,τι είναι, whatever. Έχω χάσει τα
0: μάτια.
1: Ναι, έχω χάσει τα μάτια.
0: Whatever.
1: Ήθελα να πω κάτι όμως, τώρα και το ξέχασα. Είδατε. Τέλος πάντων, θα επιστρέψουμε με ένα daily throwback σε πολύ, πολύ λίγο. Πόσο. Άλλη μια ώρα έχουμε, σωστά. Έχω χάσει τις ώρες.
0: Ξεκινάμε δεύτερη ώρα.
1: Εντάξει. Ένα μασούτσι να δώσετε παιδιά στην παρέα μας και είναι δίπλα μας. Οπότε δεν θέλω καθόλου να το ξεχνάτε αυτό. Δεν θέλω να.
0: Δεν θέλω να ξέρεις πω για σένα με σκόνη με χώμα.
1: Να παρασταθείτε και το λέω γιατί εγώ, ας πούμε, κατέβασα ένα διαδραστικό. Όχι, κατέβασα. Έχω το application, οπότε μπήκα στο διαδραστικό χάρτη γιατί είχα πάει στην Αλεξανδρούπολη τώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Και είχε πάλι ένα μασούτσι δίπλα μου για να είμαι πολύ τελικά. Οπότε ναι, να το ξέρετε αυτό γιατί τώρα που θα πάτε και στις διακοπές σας το χρειάζεστε. Ο Παναγιώτης χορεύει απέναντι μόνος του. Θέλω να σας ενημερώσω. Ξέρω γιατί.
0: Βλέπω
1: τώρα
0: το τραγούδι που έρχεται.
1: Okay. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, να εκδώσετε και τη Mastercard, όπου είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας σας. Τσιφτετέλη, μάλλον είναι αυτό που έρχεται.
0: Όχι.
1: Okay.
0: Και ξεκινάω και κάνω και χορευτικά.
1: Ναι, κανονικότατα χορευτικά.
0: Χέλη. Ένας μασούτης λοιπόν είναι δίπλα σου για εσένα που θέλεις να κάνεις τις αγορές σου. Μια μάσκα, ένα όπλο οικονομίας. την έχεις και βγαίνεις και τις μέρες, συμμετέχεις σε μεγάλους διαγωνισμούς και μεγάλες κληρώσεις και δεν ξεχνάς για κάθε σου συναλλαγή να τη χρησιμοποιείς γιατί ανταμείβεσαι με πόντους και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Νίκος Βέρτης, αν καταλάβαινες και ερχόμαστε λοιπόν με ένα daily

0: μπερδέματα. Αυτό είναι η Ζόζεφιν. Αγαπημένο τραγούδι από το πρόσφατο παρελθόν, θα πω. Ένα daily throwback έρχεται. Daily Couscous στο Facebook. Daily κατ' ο Παύλα Κούσκα, το Παύλα Κούσκα στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Yeah. Λοιπόν, και περιμένω την Ηλένια. Έχει βρει προφορία για το τραγούδι.
1: Κοίταξε να δει. Έχει γίνει μια επανεκτέλεση του συγκεκριμένου τραγουδιού.
0: Ναι.
1: Αλλά τώρα θα σε πάω στο 1990.
0: Πολύ ωραία.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Τη μουσική και τους στίχους τους έχει γράψει ο Γιάννης Καραλής.
0: Μάλιστα. Γυναίκα, άντρας.
1: Μαζί. Και τα δύο.
0: Ντουετό.
1: Είναι και γυναίκα και άντρας.
0: Ντουετό.
1: Όχι, είναι το ίδιο. Ντουέτο. Ντουέτο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πω από τώρα, εντάξει. Κλέβω εκκλησία. Εντάξει.
0: Πολύ ωραία.
1: Σε βλέπω όταν τρέχεις.
0: Που σάψε μωρέ, πολύ είναι ο Δάντης.
1: Μωρό μου το πρωί.
0: Ποιος το είχε κάνει διασκευή αυτό, εγώ εκεί κόλλησα.
1: Δεν είναι, είχαν κάνει από ό,τι βλέπω μια επανεκτέλεση, γιατί είναι λέει του 14.
0: Ένα remaster είχαν κάνει.
1: Ναι.
0: Όχι επανεκτέλεση λοιπόν.
1: Αυτό
0: σε βλέπω όταν τρέχεις, μωρό μου το πρωί. Το τζόκινγκ κάνει τέλειο κορμί. Πάμε να το ακούσουμε.

0: βρέχει αυτή η Αναστασία. Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα.
1: Ναι, κάτι ξεκίνησε να μου λες πριν για το Γιάννη το κούμπο. Μετά κάτι άλλο ήθελε να. Γενικώ.
0: Λοιπόν, άκου. Έχω βρεθεί. Πρώτα μου ταξίδια στο Λονδίνο. Είχα πάει παρέα με τον φίλο μου τον Νικόλα. Νικόλα, αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ο οποίος Νικόλας δεν είναι καθόλου του ποδοσφαίρου. Τύπος. Φίλο τώρα, αρκετά χρόνια πριν. Ο Νικόλας λοιπόν ήταν τότε και gold στην συγκεκριμένη αεροπορική, στον όμιλο της Star Alliance. Ναι. Και μπορούσαμε και μπήκαμε στο lounge. Τότε. Καμία σχέση με το lounge του τώρα, ας πούμε, του Λονδίνου. Ναι. Μπορεί να ήταν και άλλο terminal, δεν θυμάμαι. Και εκεί λοιπόν βλέπουμε το Ροναλντίνιο. Και λέω του Νικόλα, Ροναλντίνιο.
1: Ναι.
0: Πάμε να βγάλουμε φωτογραφία. Και τρέχουμε δύο κουλοί άνθρωποι στη μέση του lounge. Ο άνθρωπος να προσπαθεί να προλάβει την πτήση του να φύγει και να το σταματάνε για φωτογραφίες, χαμός, και να του λέει, πρέπει να προλάβει. Sorry, just a photo. Και μετά προσπαθούσε να πει, also my friend. Και πάω και βγάζω και εγώ φωτογραφία.
1: Και έχεις φωτογραφία με τον Ροναλντίνιο.
0: Φυσικά. Το θέμα δεν είναι αυτό. Γυρνάμε, έχουμε αφήσει τα πράγματα μας μόνα τους. Έχουμε τα μέσα στο λαό. Τέλος πάντων, γυρνάμε, όλα μια χαρά. Και μου λέει ο Νικόλας, ρε εσύ, πολλοί τον πειράζουν αυτό. Λέω, τι εννοείς? Μου λέει, τον αλλάζουν. Μου λέει, καμία σχέση από κοντά. Του λέω, Ροναλντίνιο. Τέτοια χάλια λέω που έχει κανονικά, τέτοια χάλια και από κοντά.
1: Νόμιζε ότι ήταν Ρονάλντο.
0: Ναι. Και τρέχαμε γιατί νόμιζε ότι είναι Ρονάλντο από τη διαφήμιση του Σαμπουάν. Και του λέω, χαίρομαι γιατί πάνω απ' όλα είσαι φίλαθλος. Πάνω απ' όλα είσαι ο άνθρωπος.
1: Τίποτα.

0: Energy 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Βράδυ με φίλους στη βεράντα. Ναι, είναι η αγαπημένη συνάντηση της εποχής και γίνεται ακόμα πιο ωραία αν φτιάξετε ένα τύπ γιαουρτιού με δυόσμο, στο οποίο θα γίνουν βούτες λαχανικών και κράκερ. Το λίπος του γιαουρτιού θα συμβάλλει και στην καλύτερη απορρόφηση των καροτονοειδών του δυόσμου.
1: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
3: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
6: Πάτρας Παναγιώτης.
7: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
8: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
9: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
8: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
9: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
8: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
9: Τέντες παραδείσεις.
8: Τηλέφωνα 2641-034378 και 6972-160-970.
10: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
11: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
10: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
11: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
10: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
11: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410-25695.
12: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
13: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
14: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
15: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
14: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
15: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
16: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
17: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
16: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
17: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
16: Delivery στο 2641044555.
17: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
18: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα.
19: Κάθε ώρα
18: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Τέταρτο ημέρα εκπομπής, εδώ είμαστε.
1: Παιδιά, μπορώ να σας ζητήσω μια τεράστια χάρη, σας παρακαλώ. Όποιος βρίσκεται στην Αθήνα. Και όχι μόνο στην Αθήνα, γιατί θα υπάρξω σε πολλές πόλεις.
0: Θα υπάρξω σε πολλές.
1: Ναι, γιατί θα κάνω, γιατί έχουμε τώρα περιοδία. Θέλω να μου στείλετε ωραία μαγαζιά και στον Παναγιώτη, δηλαδή στείλετε, που να έχουν αυτό το μπρούκι. Αυτό που είναι
0: μπράουνι
1: με κούκι. Σας παρακαλώ, αν υπάρχει
0: πολύ
1: κάποιος.
0: Πολύ λιγοτικό, ρε φίλε, μέχρι και εγώ που τρώω τη σοκολάτα.
1: Όχι, με έχει πιάσει. Το βλέπω παντού, με το που το βλέπω, με πιάνει σιελόρια. Θέλω να το.
0: Σαν αρρώστιο που είναι, έτσι.
1: Θέλω να το γευτώ, ρε παιδί μου. Δεν το έχω φάει ποτέ. Εν τω μεταξύ, κάνω και αποτοξίνωση από τη ζάχαρη και από όλα αυτά.
0: Φαίνεται. Αν ένα πράγμα αυτή τη στιγμή, δηλαδή, μου κάνει φόκου, είναι αυτό.
1: Ρε, τα βλέπω και λέω, Χριστέ μου. Πότε θα έρθει αυτή η ώρα και η στιγμή να μπορέσω και εγώ να ξαναφάω, ας πούμε, κάτι που.
0: Γιατί ποιος σταματάει στο να φας, ας πούμε.
1: Εγώ!
0: Α, εσύ. Αφέ αυτό σου, μόνο.
1: Η παραλιά.
0: Ποια?
1: Η παραλιά.
0: Ποια είναι αυτή?
1: Η παραλία.
0: Α. Σαν τη μάνα του Βουτσά. Κάτω το ψυχή. Να πω. Ωραιότατα, δεν σε ενοχλεί τίποτε. Κατάλαβε.
1: Θέλω να το φώνω.
0: Μάλιστα. Υπεύθυνη είμαστε, καρδιά μου και εγώ. Ναι. Στέλλα, καλή.
1: Αυτό θέλω και εγώ, μου βγω στην παραλία μετά. Η κοιλιά μου και εγώ. Υπεύθυνη.

0: Έτσι έχει μάθει Πέτρος Ιακωβίτης, Daily Couscous, εδώ είμαστε παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά,
0: δεν
1: λοιπόν.
0: Δεν ξέρω πια τι άλλο να κάνω. Πραγματικά, έχω παραδώσει κάθε.
1: Τι. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα σου.
0: Να καταλάβεις τώρα κι εσύ. Πάμε να ακούσουμε Κατερίνα Λιώλου λογαριασμό και καλά είμαστε.

0: Αυτή είναι η Αναβίση, Έμα. Τι ωραίο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Τι ωραίο τραγούδι.
1: Η Ντάφνη Λόρενς εκεί έκανε. Τι έβαλε την πινελίτσα τη. Ποια πινελίτσα τη δηλαδή.
0: Το τραγούδι το έχει γράψει ο Νίκος Καρβέλας, που δεν το ξέρει, και απλά το κομμάτι τη Ντάφνη Λόρενς έχει γράψει.
1: Έβαλε την πινελίτσα τη, αυτό είπα.
0: Νομίζω ότι πιο πολύ τη έδωσε η Δύση παρά η Ντάφνη στη Δύση.
1: Νομίζω όμως ότι. Όχι, νομίζω. Η Δύση προσεγγίσει την Ντάφνη Λόρενς.
0: Ναι. Γιατί έτσι, κάνανε έτσι παραγωγή η Δάφνη με τον Τζέι Καλ στο συγκεκριμένο τραγούδι. Παραγωγή του τραγούδιου.
1: Okay,
0: γιατί η Άννα μόνο Νικόλα Καρβέλα.
1: Γιατί, ναι, γιατί μου το είχε πει τότε εμένα. Εγώ είχα φέρει καλεσμένη τότε τη Δάφνη και μου είχε πει ακριβώς πώς είχε γίνει το σκηνικό. Ότι
0: και εγώ ξέρω ακριβώς
1: την είχε προσεγγίσει κλπ. Και τη είχε.
0: Λοιπόν, εγώ θα έρθουμε και αύριο να τα πούμε, γιατί δεν θα τελειώσουμε σήμερα. Θα κάτσουμε μέχρι του χρόνου. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα.

0: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
1: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
0: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
1: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
0: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική, η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.

0: τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα, είναι κακούργημα, είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
4: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
5: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμή, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Με ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων της Αιτωλοκαρδανίας κατά της εκτροπής του Αχελώου εν ώψη της συζήτησης της προσφυγής της στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου εκφράζει την εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη, αλλά και την πεποίθηση ότι η νομιμότητα, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ανάγκη προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας θα υπερισχύσουν κάθε άλλη σκοπιμότητα όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Ο αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δήμαρχος Αγρινίου Βασίλης Φωτάκης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Energy 94,2 για την Ανά Θεοδωροπούλα, αναφέρθηκε στα σχέδια αξιοποίησης και αναβάθμισης του τσιμεντένιου κτηρίου, των ιστορικών καπναποθηκών Παπαστράτου καθώς και άλλων εμβληματικών κτηρίων της πόλης. Παρουσίασε την πορεία και τη φάση υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων, τα οποία αποτελούν βασικό μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Δήμου. Παράλληλα, έκανε εκτενή αναφορά στα οικονομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι, επισημένοντας τις προκλήσεις χρηματοδότησης και λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ και το νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, αναλύοντας τις αλλαγές που αναμένονται να επηρεάσουν τη λειτουργία των Δήμων και των Δημοτικών Υπηρεσιών.
7: Διαπιστώνεται η ανάγκη της επικαιροποίησης των μελετών για να μπορέσουμε και εντέχνως να κατασκευαστεί το έργο. Δεν είναι ότι δεν έχουν προβλεφθεί, απλά και με το πέρας του χρόνου από όταν κατατέθηκαν οι πρώτες μελέτες και εγκρίθηκαν, αλλά και το κόστος του έργου. Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να είμαστε σωστοί σε χρονοδιαγράμματα και το κυριότερο να είμαστε ακριβείς όσο αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία, να μην έχουμε ζητήματα κατά τον χρόνο του διαγωνισμού. Ούτως ώστε το έργο και χρονικά αλλά και τεχνικά να είναι άρτιο και να αποδοθεί όσο πιο γρήγορα στην τοπική κοινωνία προς χρήση.
6: Μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στην Αμφιλοχία, η ανοιχτή πολιτική εκδήλωση του Υφυπουργού Εργασίας, βουλευτή Τολοακαρνανίας της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραγκούνη. Η αίθουσα εκδηλώσεων Φλίσβος στην παραλία της Αμφιλοχίας γέμισε από κόσμο, με πολίτες, αυτοδιοικητικούς και στελέχη της περιοχής να δίνουν το παρόν στην πολιτική συζήτηση που είχε στο επίκεντρο τις εξελίξεις στην εργασία αλλά και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα.
8: Έχω γυρίσει και θα γυρίσω όλο τον ομό. Κάθε φορά, όπου και αν πηγαίνω, πήγαμε στη Βόλτσα, πήγαμε στον Αστακό, τώρα ήρθαμε στην Αμφιλοχία. Τι δείχνει? Δείχνει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη δύναμη, η κυρίαρχη δύναμη και η δύναμη που θα πάρει τρίτη αυτοδύναμη κυβέρνηση σε επόμενες εκλογές. Η παρουσία μου θυμίζει παλιότερες εποχές και νομίζω όχι μόνο νικηφόρες, όπως ήταν το παρελθόν, αλλά στο μέλλον, γιατί πράγματι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει αυτό που είπα και πριν και το είπα και στο συνέδριο. Θα είναι το πρώτο κόμμα που θα κερδίσει τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη εντολή σε επόμενες εκλογές. Και προφανώς θα έχουμε πρωθυπουργό, έναν άξιο πολιτικό, έναν άξιο άνθρωπο, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι το εξής. Αν διαβάσει κανείς το διεθνή τύπο ή κάνει ταξίδι στο εξωτερικό και ακούσει, και το λέει και τα νέα τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ, και ακούσει πώς μιλούσαν για την Ελλάδα πριν από 7 χρόνια και πώς μιλάνε για την Ελλάδα σήμερα, εκεί θα καταλάβει κανείς πόσο έχει αλλάξει η χώρα μας. Ήμουνα χθες σε μια εκπομπή και με ρωτούσαν, κύριε Καραγκούνη, λέει, πού θα κριθεί το αποτέλεσμα των επομένων εκλογών. Και εκεί τους έδωσα μια αυτονόητη και αυθόρμητη απάντηση. Θα κριθεί, γιατί αυτή είναι η ουσία, από αυτό που κρατάει το τιμόνι της χώρας. Η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι ότι όπως και να το δει κανείς, πέρα από κομματικό φανατισμό ή όποια υποκειμενικότητα μπορεί να έχει ο καθένας, ποιος θα μπορεί να φανταστεί, και εδώ τώρα μπαίνει το πραγματικό ερώτημα, τον Ανδρουλάκη, το Βελόπουλο, το Τζίπρα, εσκάπως, να τα πούμε γι' αυτό, την Κωνσταντοπούλου στο τιμόνι της χώρας? Μόνο να κάνει κάποιος αυτή την αναγωγή ότι μπορεί ένας από αυτούς τους ανθρώπους να είναι στο τιμόνι της χώρας, καταλαβαίνει γιατί τα πράγματα σε επόμενες εκλογές είναι εντελώς ξεκάθαρα για το τι θα συμβεί και ποιος, ποια παράταξη θα κερδίσει και πάλι τις εκλογές.
6: Η Δημοτική Παράταξη Αγρίνιο, Ανοιχτό και Πράσινο συνεχίζει τις παρεμβάσεις της με επιτόπιες επισκέψεις στις γειτονιές του Αγρινίου, αναδεικνύοντας προβλήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους κατοίκους και παραμένουν για χρόνια χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της παράταξης Δημήτρης Τραπεζιώτης, συνοδευόμενος από το Δημοτικό Σύμβουλο Πάνω Μιζήθρα, πραγματοποίησε αυτοψία στις εργατικές κατοικίες σταδίου στο Αγρίνιο, έπειτα από διαμαρτυρίες και αναφορές των κατοίκων για την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει η περιοχή. Με πρωτοβουλία των μελών της παράταξης και συνολικά 30 κατοίκων, το θέμα εισήχθη για συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ελήφθη απόφαση για δημιουργία παιδικής χαράς και επίσης αναγνωρίστηκε ανάγκη για δημιουργία επιπλέον πεζοδρομίων και άλλων παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.
9: Είμαστε εδώ στις εργατικές κατοικίες του σταδίου, του ΔΑΚ Αγρινίου, για να διαπιστώσουμε μετά από επιτόπια αυτοψία ένα πρόβλημα και να το αναδείξουμε. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη μιας παιδικής χαράς. Πρόκειται για μια πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη περιοχή με πάρα πολλές οικογένειες και πολλά ανήλικα παιδιά, τα οποία δυστυχώς είναι εκτεθειμένα σε παντοειδείς κινδύνους, διότι είναι υποχρεωμένα να παίζουν στους δρόμους και να εκθέτουν έτσι τον εαυτό τους σε κινδύνους από τα διερχόμενα οχήματα τα οποία αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες. Κινδυνεύουν λοιπόν τα παιδιά αυτής εδώ της περιοχής ακριβώς γιατί λείπει μια παιδική χαρά. Το πρόβλημα λοιπόν και το αίτημα των κατοίκων εδώ της περιοχής είναι η δημιουργία μιας παιδικής χαράς.
10: Δεν υπάρχει καθόλου υποδομή για τα παιδιά σαν παιδική χαρά. Από θέμα αθλητικής δραστηριότητας υπάρχει μόνο ένα μπάσκετ υποτυπώδης, το οποίο είναι από εδώ, από εδώ μεριά. Και γενικότερα η εγκατάλειψη στον χώρο είναι εμφανή.
6: Η βουλευτής Ετωλοακαρδανίας του ΠΑΣΟΚ, Χριστίνα Σταρακά, με αφορμή τη συνεχιζόμενη για μήνες επικίνδυνη κατάσταση στο δρόμο Αλευράδας Γέφυρας Τατάρνας, δηλώνει ότι εδώ και μήνες ένας δρόμος ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία της Ετωλοακαρδανίας με την Ευρυτανία παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με τις τοπικές κοινωνίες να μετρούν καθημερινά τις συνέπειες της αδράνειας και των καθυστερήσεων. Μιλάμε για ένα δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά άνθρωποι που πρέπει να μετακινηθούν για να πάνε στο νοσοκομείο, στη δουλειά τους, στα σχολεία, στις κτηνοτροφικές μονάδες και στις περιουσίες τους. Δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν την κατάσταση αυτή, σημειώνει η κυρία Σταρακά. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει στην κοινωνική συνοχή και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Τρία νέα έργα κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης παιδιών Ρωμά εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με δικαιούχους στους Δήμους Πατρέων, Μεσολογγίου και Ήλιδας. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων για την ενίσχυση νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων Ρωμά, με στόχο την υποστήριξη της παιδικής ανάπτυξης, της σχολικής ένταξης και της κοινωνικής συμμετοχής. Ο Δήμος Ναυπακτίας, μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, πραγματοποιεί εκτεταμένους καθαρισμούς και συντηρήσεις στο παραλιακό μέτωπο, από Κρυονέρι μέχρι Γρίμποβο.
11: Επιβιορτώνουμε τις γέρες, όπου αυτό είναι δυνατό, ή θα τοποθετήσουμε καινούργιες, και από χθες τοποθετούμε ομπρέλες σε όλο το μήκος, το παραλιακό μήκος του Δήμου, περίπου 400 ομπρέλες. Θέλουμε να προσφέρουμε ηλιακή προστασία σε ευαίσθητες ομάδες, σε ευάλωτες ομάδες και επίσης και σε οικογένειες με παιδιά κτλ. Επίσης προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του Δήμου μας, κάνοντας το Δήμο μας πιο ανθρώπινο, πιο λειτουργικό, πιο συμφιλικό. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
12: Έχει ξεκινήσει το πρώτο στάδιο των ομπρελών. Θα μπουν γύρω στις 70 με 80 ομπρέλες θα μπουν εδώ στην πλάτη του Αντιρίου. Και γύρω στις 30 θα μπουν στην πλάτη του Αγίου Παντελεήμωνα πατρινά. Από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και εκεί τον καθαρισμό. Και ελπίζω να πάνε καλά, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
6: Ο Κώστας Χατζής έρχεται στο Δημοτικό Κηποθέατρο Αγρικίμη για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιέρωμα σε μια σπουδαία πορεία ζωής και τραγουδιού. Το Σάββατο, 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει μέσα από τα διαχρονικά τραγούδια, τις μεγάλες επιτυχίες και τις αλήθειες που σημάδεψαν 7 δεκαετίες μουσικής παρουσίας. Μαζί του επισκηνής θα βρίσκονται ο Μάκης Ψαραδέλης και η Δανιέλα Χατζή, σε μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, μνήμη και αυθεντική ελληνική μουσική. Συμμετέχουν η χοροδία ενηλίκων Ιάμβη, το μουσικό σύνολο Ιχό και η χοροδία Συλλόγου Μικρασιατών. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική που άντεξε στο χρόνο, στα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής μας και σε ένα καλλιτέχνη που συνεχίζει να συγκινεί με τη φωνή και την αλήθεια του. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος. Ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.

0: πρωτότυπες, υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
1: Energy 94,2. Energy.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Ψάχνεις να βρεις τρόπο να κάνεις κρυφές επισημάνσεις στα γραπτά σου. Πάρε χυμό λεμονιού και άπλωσέ τον στα σημεία που θέλεις να επισημάνεις. Όταν στεγνώσει δεν θα φαίνεται κάτι, αλλά εάν ζεστάνεις με ένα πιστολάκι το χαρτί που έχεις γράψει και το τοποθετήσεις δίπλα από μία λάμπα, τότε θα δεις να εμφανίζονται κατευθείαν οι επισημάνσεις με το λεμόνι που μόνο εσύ θα μπορείς να τις δεις.
3: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
1: Είναι το Internet Report στον Energy 942.
3: Μια ορίζει επίμονα η γάτα ή γαβγίζει το σκυλάκι σας και δεν ξέρετε γιατί. Μια κινέζικη startup σας έχει την απάντηση. Έφτιαξε μια συσκευή που μέσω τεχνητής νοημοσύνης αναγνωρίζει τι θέλουν να μας πουν οι μικροί μας φίλοι. Και μάλιστα ισχυρίζεται ότι έχει 95% ακρίβεια. Έχει ήδη πολλές προπαραγγελίες, ενώ το κόστος αναμένεται κοντά στα 100 ευρώ. Πάμε στο επερχόμενο Μουντιάλ, όπου σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαιτητές θα φοράνε κάμερες στο κεφάλι τους για να μπορούμε να βλέπουμε και εμείς από τις τηλεοράσεις μας τι είδαν, αλλά και τι δεν είδαν. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το COSMOTE Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα COSMOTE Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
5: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
6: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
5: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
6: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
6: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
5: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
6: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
5: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
6: Ψησταριά Σχολαρχείο.
5: Την απόλαυση.
6: Εδώ τη σπουδάσαμε.
7: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμοί, έξυπνα κτίρια, ηλεκτρικά έργα, εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977 5871 66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
8: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
9: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
9: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
9: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
9: Τριχονίδα Travel Χρωμιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
9: Τηλέφωνο 26410 58 314
6: και στο trichonidatravel.gr.
9: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
11: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
10: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
11: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
10: Και είσοδος υπέροχη.
11: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
10: Και το μπάρμπεκιου.
11: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
12: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
11: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
12: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
11: Τηλέφωνο 26410 27 940.
13: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
14: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
15: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει, ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
16: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
17: Λέγε, Γιώργο.
16: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
17: Όχι.
16: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
17: Όχι.
16: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
17: Όχι, λέμε, ρε Γιώργο.
16: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
17: Πού να το ξέρω.
16: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
17: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αϊκάρα.
16: Τι το λες. Ωραίος Άιξης είσαι.
18: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. 94,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
2: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23-666.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410-23-101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
4: Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών. Ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720.
5: Προσοχή! Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
6: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
7: Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο.
6: Πάτρας Παναγιώτης.
7: Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group.
8: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
10: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
11: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
10: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
11: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη μάμα μία.
12: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
13: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά. Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
12: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
13: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
12: Delivery στο 26410-44555.
13: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
14: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
14: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης.
15: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
14: Κρατήσεις 6984-913-987.
15: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
14: Μην το χάσετε.
16: Η ώρα είναι 6.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Γιώργος Νταλάρας.
1: Ακού τώρα
2: και μετά
1: και πιο μετά
2: και ξανά
1: και ξανά.
2: Energy, ασταμάτητα μουσική.

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
2: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτι, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
4: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
3: Και με κάτι νέο κάθε φορά. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
4: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
3: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
4: Χαριλάου Τρικούπι 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
0: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
0: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
0: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
0: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
0: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους. Με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία. Με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών. Με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη. Με σεβασμό. σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
6: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
6: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
6: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
6: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410-27-137.
6: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
8: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Συντονιστείτε για να το ακούσετε πρώτοι.
1: Energy στους 94,2.

0: 2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει 3 διαφορετικές συνταγές Sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
7: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
5: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο Κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
10: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
11: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
2: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.

0: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
3: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.
4: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
5: Λέγε Γιώργο.
4: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
5: Όχι.
4: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
5: Όχι.
4: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
5: Όχι, λέμε ρε Γιώργο.
4: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
5: Πού να το ξέρω.
4: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
5: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Αιχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αϊκάρα.
4: Τι μου λες. Ωραίος Αϊκτζής είσαι.
1: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία. Μηχανικός αερισμός. Αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας. Μάσκες. Διαγνωστικές συσκευές. Λύσεις για άσθημα, αλλεργίες. Ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Ψτ, ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
8: Πάλι για τα φαγητά μας.
7: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
8: Δεν έχουν άδικο, γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
7: Χούσε λέγεται, σουηδική ποιότητα από το 1987, με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
8: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
7: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
9: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
10: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
11: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
12: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2, επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Με ανακοίνωσή της, η Συντονιστική Επιτροπή Φορέων της Αιτωλακαρδανίας κατά της εκτροπής του Αχελώου εν ώψη της συζήτησης της προσφυγής της στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιουνίου εκφράζει την εμπιστοσύνη της στη δικαιοσύνη, αλλά και την πεποίθηση ότι η νομιμότητα, η επιστημονική τεκμηρίωση και η ανάγκη προστασίας του φυσικού πλούτου της χώρας θα υπερισχύσουν κάθε άλλη σκοπιμότητα, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει. Ο αντιδήμαρχος και αναπληρωτής δημάρχου Αγρινίου Βασίλης Φωτάκης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Energy 94,2 για την Ανά Θεοδωροπούλα, αναφέρθηκε στα σχέδια αξιοποίησης και αναβάθμισης του

0: εκλογές και νομίζω όχι μόνο νικηφόρες όπως ήταν στο παρελθόν αλλά στο μέλλον, γιατί πράγματι η Νέα Δημοκρατία θα πετύχει αυτό που είπα και πριν και το είπα και στο συνέδριο, θα είναι το πρώτο κόμμα που θα κερδίσει τρίτη συνεχόμενη αυτοδύναμη εντολή σε επόμενες εκλογές. Και προφανώς θα έχουμε πρωθυπουργό, έναν άξιο πολιτικό, έναν άξιο άνθρωπο, τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Αυτό το οποίο όμως θέλω να πω είναι το εξής. Αν διαβάσει κανείς το διεθνήτικο ή κάνει ταξίδι στο εξωτερικό και ακούσει, και το λέει και τα νέα τα παιδιά που είναι σήμερα εδώ, και ακούσει πώς μιλούσαν για την Ελλάδα πριν από 7 χρόνια και πώς μιλάνε για την Ελλάδα σήμερα, εκεί θα καταλάβει κανείς πόσο έχει αλλάξει η χώρα μας. Ήμουνα χθες σε μια εκπομπή και με ρωτούσαν και Καρακούνη λέει πού θα κριθεί το αποτέλεσμα των επομένων εκλογών. Και εκεί τους έδωσα μια αυτονόητη και αυθόρμητη απάντηση. Θα κριθεί, γιατί αυτή είναι η ουσία, από αυτό που κρατάει το τιμόνι της χώρας. Η αλήθεια, φίλες και φίλοι, είναι ότι όπως και να το δει κανείς, πέρα από κομματικό φανατισμό ή όποια υποκειμενικότητα μπορεί να έχει ο καθένας, ποιος θα μπορεί να φανταστεί, και εδώ τώρα μπαίνει το πραγματικό ερώτημα. Τον Ανδρουλάκη, τον Βελόπουλο, τον Τζίπρα, εσκάπως. Να τα πούμε γι' αυτό. Την Κωνσταντοπούλου στο τιμόνι της χώρας. Μόνο να κάνει κάποιος αυτή την αναγωγή ότι μπορεί ένας από αυτούς τους ανθρώπους να είναι στο τιμόνι της χώρας, καταλαβαίνει γιατί τα πράγματα σε επόμενες εκλογές είναι εντελώς ξεκάθαρα για το τι θα συμβεί και ποιος ποια παράταξη θα κερδίσει και πάλι τις εκλογές.
1: Η Δημοτική Παράταξη Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο συνεχίζει τις παρεμβάσεις της με επιτόπιες επισκέψεις στις γειτονιές του Αγρινίου, αναδεικνύοντας προβλήματα της καθημερινότητας που απασχολούν τους κατοίκους και παραμένουν για χρόνια χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της παράταξης Δημήτρης Τραπεζιώτης, συνοδευόμενος από το Δημοτικό Σύμβουλο Πάνο Μιζήθρα, πραγματοποίησε αυτοψία στις εργατικές κατοικίες σταδίου στο Αγρίνιο, έπειτα από διαμαρτυρίες και αναφορές των κατοίκων για την εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει η περιοχή. Με πρωτοβουλία των μελών της παράταξης και συνολικά 30 κατοίκων, το θέμα εισήχθη για συζήτηση στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ελήφθη απόφαση για δημιουργία παιδικής χαράς και επίσης αναγνωρίστηκε ανάγκη για δημιουργία επιπλέον πεζοδρομίων και άλλων παρεμβάσεων που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής.
2: Είμαστε εδώ στις εργατικές κατοικίες του Σταδίου, του ΔΑΚΑ Αγρινίου, για να διαπιστώσουμε μετά από επιτόπια αυτοψία ένα πρόβλημα και να το αναδείξουμε. Το πρόβλημα είναι η έλλειψη μιας παιδικής χαράς. Πρόκειται για μια πυκνοδομημένη και πυκνοκατοικημένη περιοχή με πάρα πολλές οικογένειες και πολλά ανήλικα παιδιά, τα οποία δυστυχώς είναι εκτεθειμένα σε παντοειδείς κινδύνους, διότι είναι υποχρεωμένα να παίζουν στους δρόμους και να εκθέτουν έτσι τον εαυτό τους σε κινδύνους από τα διερχόμενα οχήματα τα οποία αναπτύσσουν υπερβολικές ταχύτητες. Κινδυνεύουν λοιπόν τα παιδιά αυτής εδώ της περιοχής ακριβώς γιατί λείπει μια παιδική χαρά. Το πρόβλημα λοιπόν και το αίτημα των κατοίκων εδώ της περιοχής είναι η δημιουργία μιας παιδικής χαράς.
3: Δεν υπάρχει καθόλου υποδομή για τα παιδιά σαν παιδική χαρά. Από θέμα αθλητικής δραστηριότητας υπάρχει μόνο ένα μπάσκετ υποτυπώδες, το οποίο είναι από εδώ, από εδώ μεριά. Και γενικότερα η εγκατάλειψη στον χώρο είναι εμφανή.
1: Η βουλευτής Ετωλοακαρδανίας του ΠΑΣΟΚ Χριστίνα Σταρακά, με αφορμή τη συνεχιζόμενη για μήνες επικίνδυνη κατάσταση στο δρόμο Αλευράδας Γέφυρας Τατάρνας, δηλώνει ότι εδώ και μήνες ένας δρόμος ζωτικής σημασίας για την επικοινωνία της Ετωλοακαρδανίας με την Ευρυτανία παραμένει σε εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση, με τις τοπικές κοινωνίες να μετρούν καθημερινά τις συνέπειες της αδράνειας και των καθυστερήσεων. Μιλάμε για ένα δρόμο από τον οποίο περνούν καθημερινά άνθρωποι που πρέπει να μετακινηθούν για να πάνε στο νοσοκομείο, στη δουλειά τους, στα σχολεία, στις κτηνοτροφικές μονάδες και στις περιουσίες τους. Δεν μπορεί να ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να συνηθίσουν την κατάσταση αυτή, σημειώνει η κυρία Σταρακά. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας συνεχίζει να επενδύει στην κοινωνική συνοχή και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Τρία νέα έργα κοινωνικής ένταξης και υποστήριξης παιδιών Ρωμά εντάχθηκαν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτική Ελλάδα 2021-2027 με δικαιούχους τους Δήμους Πατρέων, Μεσολογγίου και Ήλιδας. Οι παρεμβάσεις αφορούν την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλέγματος δράσεων για την ενίσχυση νηπίων, παιδιών σχολικής ηλικίας και εφήβων Ρωμά, με στόχο την υποστήριξη της παιδικής ανάπτυξης, της σχολικής ένταξης και της κοινωνικής συμμετοχής. Ο Δήμος Ναυπακτίας, μέσω της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, πραγματοποιεί εκτεταμένους καθαρισμούς και συντηρήσεις στο παραλιακό μέτωπο, από Κρυονέρι μέχρι Γρίμποβο.
4: Επιβιορτώνουμε τις γέρες, όπου αυτό είναι δυνατό, ή θα τοποθετήσουμε καινούργιες. Και...

0: Από χθες τοποθετούμε ομπρέλα σε όλο το μήκος του παραλιακού μήκους του Δήμου, περίπου 400 ομπρέλες. Θέλουμε να προσφέρουμε ηλιακή προστασία σε ευαίσθητες ομάδες, σε ευάλωτες ομάδες και επίσης και σε οικογένειες με παιδιά κτλ. Επίσης προσπαθούμε να βελτιώσουμε την καθημερινότητα του Δήμου μας, κάνοντας το Δήμο μας πιο ανθρώπινο, πιο λειτουργικό, πιο φιλικό. Θέλω να ευχηθώ σε όλους να έχουμε ένα ασφαλές και καλό καλοκαίρι.
1: Έχει ξεκινήσει το πρώτο στάδιο των ομπρελών. Θα μπουν γύρω στις 70 με 80 ομπρέλες θα μπουν εδώ στην πλάτη του Αντιρίου. Και γύρω στις 30 θα μπουν στην πλάτη του Αγίου Παντελεήμονα πατρινά. Από την άλλη εβδομάδα θα ξεκινήσουν και εκεί τον καθαρισμό. Και ελπίζω να πάνε καλά, να έχουμε ένα καλό καλοκαίρι.
2: Ο Κώστας Χατζής έρχεται στο Δημοτικό Κήπο Θέατρο Αγρικίμη για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά αφιέρωμα σε μια σπουδαία πορεία ζωής και τραγουδιού. Το Σάββατο, 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ταξιδέψει μέσα από τα διαχρονικά τραγούδια, τις μεγάλες επιτυχίες και τις αλήθειες που σημάδεψαν 7 δεκαετίες μουσικής παρουσίας. Μαζί του επί σκηνής θα βρίσκονται ο Μάκης Ψαραδέλης και η Δανιέλα Χατζή, σε μια συναυλία γεμάτη συνέστημα, μνήμη και αυθεντική ελληνική μουσική. Συμμετέχουν η χοροδία ενηλίκων Ιάμβη, το μουσικό σύνολο Ιχώ και η χοροδία Συλλόγου Μικρασιατών. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μουσική που άντεξε στο χρόνο, στα τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής μας και σε ένα καλλιτέχνη που συνεχίζει να συγκινεί με τη φωνή και την αλήθεια του. Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
3: Magic Decor. Δημιουργούμε σκηνικό ονειρεμένο για τις πιο σημαντικές σας στιγμές.
4: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
5: Energy 94,2. Energy.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: μας. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Fresh and Healthy στον Energy 942.
3: Βράδυ με φίλους στη βεράντα. Ναι, είναι η αγαπημένη συνάντηση της εποχής και γίνεται ακόμα πιο ωραία αν φτιάξετε ένα τύπ γιαουρτιού με δυόσμο, στο οποίο θα γίνουν βούτες λαχανικών και κράκερ. Το λίπος του γιαουρτιού θα συμβάλλει και στην καλύτερη απορρόφηση των καροτονοειδών του δυόσμου.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 25 Μαΐου έως και το Σάββατο 30 Μαΐου, πίνδος φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 3 ευρώ.

0: και 9 λεπτά το κιλό. Ελιά ή σπάλα βόηου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,95 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
2: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
1: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
2: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
1: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
2: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
2: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Εγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410 27 137.
2: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
3: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει.
2: Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
6: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
5: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
6: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
5: Και είσοδος υπέροχη.
6: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
5: Και το μπάρμπεκιου.
6: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
6: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410 27 940.
1: Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Ο Μαρνέζος Παναγιώτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει τον χώρο σου με σύγχρονα και ποιοτικά υλικά και να σου δώσει την πιο συμφέρουσα λύση. Με 30 χρόνια εμπειρία στον χώρο, εξυπηρετεί με συνέπεια και υπευθυνότητα τις ανάγκες σου. Μαρνέζος Παναγιώτης. Στο τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων στον κόμβο Αμαλίας, Αγρίνιο. Πλακάκια και είδη υγιεινής Μαρνέζος Παναγιώτης. 26410 23 101. Γιατί τώρα ξέρεις που να απευθυνθείς.
7: Λοιπόν, φίλοι, πώς σου φαίνεται η βεράντα μου? Όνειρο, ε!
8: Πραγματικά τέλεια! Αυτές οι καινούριες τέντες άλλαξαν τελείως το τοπίο.
7: Καλέ, τι καινούριες! Οι παλιές είναι! Απλά έβαλε το χεράκι του Νταγιάντας.
8: Τέντες Νταγιάντας. Πλήξιμο, ράψιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς σας τέντας με ελάχιστα χρήματα. Υπεύθυνη συντήρηση και αντικατάσταση.
7: Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό. Τηλέφωνο 26410 22990. Τέντες Νταγιάντας. Ένα όνειρο στο μπαλκόνι σας.
9: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
10: Ο Κώστας Χατζής Live στο Αγρίνιο.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
10: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
11: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
10: Κρατήσεις 6984-913-987.
11: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
10: Μην το χάσετε.
12: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
13: Κάθε ώρα
12: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
13: Energy.
12: 94,2. Energy 94,2. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Λες πως θέλεις να

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί

0: 92,2. Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
1: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το α και το ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το α και το ω στα ελαστικά.
2: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
1: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Η οδήγηση είναι σοβαρή υπόθεση. Γι' αυτό και το να επιλέξεις ποιος θα σε μάθει να οδηγείς σωστά είναι το πιο σημαντικό. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης. Με εμπειρία, γνώση και υπομονή σε κάθε μαθητή μας παρέχουμε θεωρητική και πρακτική κατάρτιση για την απόκτηση διπλώματος όλων των κατηγοριών και για κάθε όχημα. Γιορτάζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας μας στο Αγρίνιο, σας προσφέρουμε νέες, χαμηλές τιμές. Σχολές Οδηγών Αγγελής Βασίλης, Παναγοπούλου 18 και Γρίβα, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6944-915-066. Μάθετε να οδηγείτε σωστά, τώρα και για πάντα.
5: Λύσεις που ρίχνουν άπλετο φως. Έξυπνες λύσεις. Λύσεις που σου λύνουν αυτόματα τα χέρια. Για κάθε λύση υπάρχει ένα όνομα. Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Αυτοματισμοί. Έξυπνα κτίρια. Ηλεκτρικά έργα. Εξειδίκευση και πολυετής εμπειρία. Τεχνογνωσία και αξιοπιστία που εγγυάται ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις Ανδρέας Μπαρμπάτσης. Σκόπα 8, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-5871-66. Η λύση που εμπιστεύεσαι. Όνομα εγγύηση.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων PPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση. Και δίνει ζωή στον κινητήρα μέσα σε λίγα μόνο λεπτά.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλύτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
8: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
7: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
8: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μαμαμία.
9: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς κόπο.
10: Σπιτική χειροποίητη ζύμη. Αγνά υλικά.
11: Και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
12: Ακόμη specials μαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
13: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
14: Delivery στο 2641-044-555.
15: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
16: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
17: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
18: Η ώρα είναι νέα. Δυναμώνουμε.

Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Energy. Flash.

0: Το soundtrack της γεύσης στον Energy 94,2.
1: Σε επεισόδιο από τα φιλαράκια, η Μόνικα μιλάει εκστασιασμένη για το τυρί. Γενικά για το πόσο της αρέσουν τα τυριά. Και ποιος μπορεί να πει το αντίθετο?
2: I would like to go to France and eat nothing but bread and cheese. No, not even bread, just cheese.
1: Τι θα έλεγες για ένα εντυπωσιακό πλατό τυριών που μπορεί να συνδυάσει ποικιλία υφών, δηλαδή σκληρά μαλακά μπλε, αλλά και υπέροχων γεύσεων ήπιες πικάντικες. Το καλύτερο είναι να συνοδεύονται από φρούτα όπως μήλο, αποξηραμένα βερίκοκα και σίκα, αλλά και ξηρούς καρπούς όπως καρύδια αμύγδαλα. Με λίγες φέτες προσούτο και σαλάμι αέρος, αυτό το πλατό τυριών είναι ιδανική επιλογή για την παρέα. Για να απολαύσετε τις γεύσεις στο maximum, αφήστε τα τυριά σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 30 λεπτά πριν το σερβίρισμα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Ο ήλιος είναι καυτός, ο αέρας είναι δυνατός και οι τέντες είναι παραδείσεις.
5: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
4: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
5: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
4: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
5: Τέντες παραδείσεις.
4: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
6: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
7: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
6: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
7: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
6: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
7: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
6: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
7: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
6: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Το κλασικό αγαπάει το μοντέρνο. Όπως και εσείς, από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
6: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
7: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
6: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα, μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
7: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
6: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26410 25695.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
10: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic. Μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
11: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται Υφαντό. Είδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Dash, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, Υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 2641-023-666.
12: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
13: Λέγε Γιώργο.
12: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
13: Όχι.
12: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
13: Όχι.
12: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
13: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
12: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
13: Πού να το ξέρω.
12: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
13: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελώ στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Αεκάρα.
12: Τι μου το λες. Ωραίος Άιξης είσαι.
14: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: συντονιστείτε για να το ακούσετε πρώτοι. Energy.
1: Όλες οι επιτυχίες παίζονται εδώ. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Energy 94,2. Το ραδιόφωνο που κάνει τα τραγούδια επιτυχίες.
1: Energy 94,2. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
2: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
3: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
3: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
2: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο, πρωί και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410 25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση

0: σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
2: Ο Κώστας Χατζής live στο Αγρίνιο.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
2: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
3: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
2: Κρατήσεις 6984-913-987.
3: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
2: Μην το χάσετε.
1: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
4: Ακούστε τον δυνατά.
5: Τι δεν καταλαβαίνεις? Μιχή ακούς και ανεβαίνεις.
6: Energy. Μουσικό χαμόγελο.
7: Τέλεια. Αυτά για αρχή και ξεκινάμε. Καλησπέρα, καλησπέρα βραδάκι. Λοιπόν, να Πέμπτης προ-Παρασκευούλας, προ έτσι τριήμερου. Είμαστε εδώ παρεούλα. Μια πόλη που πρωινές μεσημεριανές ώρες έκαιγε, μετά κλασικά έβρεχε. Θα βρέξουμε και εμείς και αυτό το βραδάκι πολλές πολλές επιτυχίες για όλους αλλά και για όλες εσάς. Πάμε, πάμε μουσικά, πάμε σταθερά, πάμε αγαπημένα, πάμε μουσικό χαμόγελο, πάμε Σοφία Χατζή και πάμε και για σερβις στο αυτοκίνητό μας, στα αυτοκίνητά μας. Σε Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Αν θέλεις να πιεις καφεδάκι, να πιεις καφεδάκι, αλλά φυσικά να είναι από τουάκι. Αν έχεις καφέ, καφές νερό, μόλις και μόνο με 1,5 ευρώ για σένα μόνο, Πρωταγόρα 3, Καλυβίου 54, Ξενοπούλου 1 και Σιαδήμα 1. Μάριος, η εμφάνιση είναι αυτή που κερδίζει, τραβάει τα βλέμματα, ξεχωρίζει και για σένα. Γι' αυτό λοιπόν, κομμόσους Μάριος, ανδρικό γυναικειοπαιδικό Εθνικής Αντίστασης 5. Δίχως καθόλου μα καθόλου αντιστάσεις, επιλέγω μύρι, ψητοπολείο fast food και απολαμβάνω ατελείωτα πιτόγυρα ή πιτούλες με ό,τι κρεατάκι της επιλογής μου τέλος πάντων θέλω εγώ. Πέμπτες και Παρασκευές έχεις και το γουρνοπουλό σου σε τιμή κιλού στα 22 ευρώ. Πώς να το πούμε, τα έχει όλα, τα έχει όλα και είναι νόστιμα. Μύρις, Χαριλάου Τρικούπη 15. Τα έχει όλα και είναι και υποτεχνική. Είναι Ζώης, καλός μας Ζώης, καλή μας και αγαπημένη και υποτεχνική. Λοιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, φυτοφάρμακα, φυράματα, καλαμπόκι, δέντρα, σπόρους, φυτά, Εθνικής Αντιστάσεως 114 και άλλα. Και άλλα πολλά. Ασφάλεια. Θέλουμε ασφάλεια. Θέλουμε να είμαστε ασφαλείς κατά την εργασία, την εκδήλωση μέσα στην οικία μας. Όταν είμαστε εκεί και όταν λείπουμε, συναγερμή, άμεση επέμβαση φυλάξης με την Protect & Me Security των αδερφών Γκυγκλά στον κόμπο Πανετολίου. Όμως, στον κόμβο Πανετολίου μαθαίνεις και την υπασία σου. Μαθηματάκια υπασία στην Φάρμα Λόγων Γιγκλά, στον κόμβο Πανετολίου. 69-36-13-0-38. Και θέλω και κόμβο στα δύο. Θέλω επιγόντως Μανώλη Τσεκούρα, γιατί θέλω επιγόντως το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που ονειρεύουμε και που θέλω. Και το θέλω να είναι αξιόπιστο. Αξιόπιστη αγορά, λοιπόν. Να πάρω μια εγγύηση πραγματικά του χιλιόμετρα, μια εγγύηση τρακάριστου. Όχι προκοταβολή, αρκετές δόσεις και ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Ένα αυτοκίνητο που τα ηλεκτρολογικά του τα γιατρεύεις με Βαγγέλη από το Γιάννη Ηλεκτρολογείο Αυτοκινήτων. Μπαταρία με εγγύηση εγκατάσταση 2 έτη. Μίζες, δυναμό. Θα πας στην τοποθεσία Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και φυσικά θα πας και στο Εμκουλούρι. Πώς θα βγει η μέρα καλά και θετικά χωρίς Εμκουλούρι? Γι' αυτό έχω τόση θετικότητα και ενέργεια αυτό το βράδυ. Γιατί απόλαυσε το αγαπημένο μου κουλουράκι από το Εμκουλούρι. Είναι πάντα χειροποίητο, είναι πάντα νόστιμο και είναι πάντα καθημερινά φρεσκοψημένο. Σχέτο, γλυκό, αλμύρο. Στη Χαριλάου Τρικούπη 9, Γεωργίου Καραπαπά 14. Στην Παρεούλα μας. Επειδή αναζητάμε ποιότητα καυσίμων, ποιοτικά καύσιμα λοιπόν, με αξιοπιστία. Πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, πετρέλαιο, θέρμανση, τα έχει όλα. Είναι το Aegean Oil, 4 χιλιόμετρα αγνοιωτηρίου και είναι και η Αβίντα Ρίλα. Να οι ποιότητες. Να οι ποιότητες λοιπόν για να καθαριστούν τα φίλτρα σου. Αλλαγή εξάτμιση, καταλήτη, γοργοποτάμου εκεί στον Άγιο Κωνσταντίνο. Φώτης. Τι Φώτης? Φώτης Λόης, ψυχτικές εργασίες, αφού το ξέρεις. Άρα αποθηκεύεις το νομεράκι του, το 69-36-51-71-85, και όταν χρειαστείς εξαιρισμό κλιματισμό, τοποθέτηση αλλά και συντήρηση εργοντήσεων, καθώς επίσης και επισκευή στο ψυγείο, την κουζίνα, το πλυντήριο και τη μαγαζομηχανή, πολύ απλά τον καλείς. Αν θέλεις μια κρεπούλα, μια βάφλα, οτιδήποτε, ένα σάντουιτς, κραπ σάντουιτς, και δεν μπορείς να πας στο αγαπημένο ice cream, θα το πάρεις τηλεφωνάκι από 6 απόγευμα μέχρι 4 ξημέρωμα στο 26 41 023 533. Ένα και ένα πάντα κάνουν δύο, αρκεί να ακούς Energy 942 ακόμα και στα όνειρά σου. www.energy942.gr για να ακούς παντού. Μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή από την πόλη του Αγρινίου μας. Energy 942 στα social μας βρίσκεις. Και βρίσκεις και εμένα φυσικά με το δικό σου γραπτό SMS μήνυμα στην εκπομπούλα τούτη. Γράφεις Μιχή, στην αρχή είναι το πρόθεμα. Αφήνεις ένα κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-301-0,34. Και γραφτά μηνυματάκια με απάντηση από το σοφάκι, εμένα. Δηλαδή γράφεις Μιχή 1, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54-754-1,64.

Πόσος καιρός άραγε, φίλε Φάνη? Πάει καιρός. Σοφάκι μου, καλησπέρα. Βάλε Δέσποινα να μ' αγαπάς, Πλούταρχο. Πάει λίγος καιρός. Νότι για μένα και ένα ρέμο και μια υπέροχη μαντό στο εμείς. Πολύ ωραίο όντως. Ντουέτο flashback. Ξεκινήσαμε. Καλησπέρα στην Παρασκευούλα μας. Καλησπέρες, φιλιά, καλή ακρόαση σε όλους. Και στον Πατσόνι το γατόνι μας εξαιρετικά πάντα, με εκτίμηση, αγάπη. Για να ακούσουμε και Γιάννη, έτσι να μπούμε ουσιαστικά στην εκπομπή, στο ξεκίνημά της.

Και να που φταίω εγώ. Το σοφάκι σου είναι εδώ. Σταθερά μουσικά αγαπημένα. Πρώτο θεματάκι. Πρώτο μουσικό χαλί εκπομπούλας. Με αγαπημένο μας λοιπόν Πλούταρχο, παλαιότερος Γιάννης Πλούταρχος, και πάει λίγος καιρός στο ομώνυμο από το άλμπουμ, όπως καταλαβαίνεις, πάει λίγος καιρός. Τώρα για μένα. Με αγάπη ό,τι κάνεις, τι ωραίος τίτλος. Είναι ο Νότης μας, Νότης Φαγκανάκης, στην εκπομπούλα μας. Να το στείλουμε και για τον Θωμά μας. Είναι το για μένα. Εγώ να το στείλω για σένα, δηλαδή για όλους και όλες εσάς.

0: στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
3: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
3: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410-46390.
3: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
4: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
5: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
4: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
6: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
4: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
6: Ice cream.
7: Ice cream.
6: Αυτές είναι γεύσεις.
8: Flashback

0: Κυριακή, Πέμπτη, σε ένα από τα τελευταία βραδάκια του μήνα και της άνοιξης.
1: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
0: Αγάπη, φωνάζουμε, τραγουδάμε, θέλουμε και ζητάμε. Δέσποινα Βανδύ, νέο Δεσποινάκι, και για την καλή μας φίλη Βάσο που της αρέσει Δέσποινα Βανδύ, και μουσική επιλογή. Άρε Φάνη, άρε Φάνη.

Τι άλλο να θέλω να με σκοτώσεις. 94 λοιπόν, 2 energy, όπως είπε και ο Σάκης λίγο πριν. Μιχή και νό το μήνυμά σου στο 54301.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Προσοχή.

0: Παρακαλούνται οι κάτοχοι οποιοδήποτε αυτοκινήτου, Citroën, Peugeot ή Volkswagen Group, να προσέλθουν στο συνεργείο του Πάτρα Παναγιώτη. Σας περιμένουν οικονομία, ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Πάτρας Παναγιώτης. Εγγυημένο σέρβις, ανταλλακτικά και αξεσουάρ. Επίσημη αντιπροσωπεία Σπάρκο και μετατροπές σε υγραέριο. Πάτρας Παναγιώτης. Στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, δίπλα στις σχολές ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο 2641-301-205. Πάτρας. Πίσω από κάθε αυτοκίνητο. Citroën, Peugeot και Volkswagen Group. Τέντες, πέργολες, έπιπλα κήπου, Νταγιάντας. Η ιδανική και αξιόπιστη λύση για σκίαση, επισκευή και επιδιόρθωση τεντών, ράψιμο, πλύσιμο, ρέλιασμα και αλλαγή σε όλα τα φθαρμένα μέρη της παλιάς τέντας. Εύκολα, οικονομικά και πάντα με την αξιοπιστία που συνοδεύει το όνομά μας. Τέντες Νταγιάντας. Στην Εθνική Οδό, δίπλα στην Αλφα Μπανκ. Τηλέφωνα 26410-22-990 και 694-2472-720.
2: Καλά, τι όμορφη βεράντα.
3: Επένδυση πέτρας, φιλενάδα, από το Σωτηρακόπουλο.
2: Το μπαλκόνι έδειξε και αυτό.
3: Τουβλάκι από το Σωτηρακόπουλο.
2: Και είσοδος υπέροχη.
3: Πάνελ πέτρας. Πήγα στο Σωτηρακόπουλο και βρήκα πάνω από 60 δείγματα και σχέδια στις καλύτερες τιμές. Το πληρώνεις μία φορά, έχεις όμορφο σπίτι και δεν ξαναβάφεις ποτέ.
2: Και το μπάρμπεκιου.
3: Και αυτό από το Σωτηρακόπουλο.
4: Σωτηρακόπουλος. Μεγάλη γάμα επιλογών σε πέτρα εξωτερικού και εσωτερικού χώρου.
3: Παραδοσιακό μπάρμπεκιου και ψισταριές υγραερίου.
4: Σωτηρακόπουλος. Μακρύ 20, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-27-940.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314.
5: Και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Άντε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
8: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
7: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
8: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
9: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
10: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
11: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
9: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
10: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
9: Delivery στο 26410-44555.
10: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
12: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
13: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το

0: Το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Και τι άλλο είπε Άκη μου? Ακριβώς. Καλωσορίσατε και στο δεύτερο ημιωρό μας. Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια. Και λίγο βοήθεια, λίγο βοήθεια.

μια καλησπέρα να στείλουμε και στη Χρυσούλα μας. Energy 942. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή 54301. Αλήθεια είναι.

Να νομίζω ότι ζω και στο Αιγαίο, να πάω εγώ. Να πάω. Έλα ψηλέ μου να με πάρεις να πάμε το τριήμερο Αιγαίο. Χιμποφόρ, την κάνουμε για Ιόνιο. Θα τη βρούμε τη λύση, θα τη βρούμε. Αλλά τι λέω τώρα, εσύ κάνεις χαρούλες στα μηνύματα που θα αποσιάσω Δευτέρα. Θα ξεκουραστείς, λες, θα ησυχάσουν τα φτάκια σου, η τσέπη σου με τα μηνύματα που στέλνεις. Όλο ευγένεια μου είσαι, όλο ευγένεια.

Η ατόφια στο έτσι χρυσάφι της, στην ερμηνεία της, στη πορεία της στο τραγούδι. Γιατρικό και τη γαρμπή υποσυνείδητο. Ναι, αυτό. Σ' αρέσει και σένα, Άκη μου, να στο χαρίσω.

0: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
1: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
1: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel, σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα, εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
3: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
1: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
4: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοτόπ.

Έλα παρακαλώ το δρόμο το καθένας. Νατάσα, Νατασούλα μας Θεοδωρίδου. Καλησπέρα, καλησπέρα κόσμα, ε. Στην παρεούλα μας έχουμε το κουλουράκι το αγαπημένο με τα κρύα σάντουιτς, τα μπισκοτάκια, τα γκριτσινάκια, σύν τα υπόλοιπα χειροποίητα γλυκά αλμυρά, υπέροχα προϊόντα από το M κουλούρι μας, που συναντάμε και απολαμβάνουμε 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι στην Γεωργίου Καραπαπά 14, εκεί, απέναντι από το ΚΕΠ της πόλης, και στη Γαλάτρη Κούπη 9, εκεί, έναντι του Δημαρχείου της πόλης. Όλη η πόλη οδηγείται στους Δαρυγλά, όταν θέλουν εξάτμιση καταλύτη, όταν θέλουν καθαρισμό φίλτρων DPF Clinic, και φυσικά πηγαίνουν στον Άγιο Κωνσταντίνο και στην Χοργοποτάμου. Τώρα αν θέλουν μια κρεπούλα περιποιημένη και πεντανόστιμη, λίγο παγωτό, λίγο μπερκεράκι, λίγη βάφλα, λίγο απ' όλα τέλος πάντων, στο Ice Cream, τα μοναδικά, τα υπέροχα, τα αγαπημένα, με μεράκι πάντοτε φτιαγμένα και από το αγαπημένο προσωπικό του Ice Cream. Πηγαίνει στην Μπουκογιάννη 6, τα παραγγέλνει και βλέπει και όλο το μενού, παίρνει και κερδίζει και σε προσφορές στο Box και στο eFood. Από την παρεούλα μας προσφέρει και το κέντρο υπασίας για τα μαθηματάκια υπασίας σου εκεί στον Κόμβο Πανετολίου και στη Φάρμα Λόγων Αγγιγκλά, 69-36-13-01-38. Φυσικά παρεούλα μας είναι και NGNOI, τα καυσιμά σου με ποιότητα, με αξιοπιστία. Εννοείται πλυντήριο λιπαντήριο στο 4ο χιλιόμετρο Αγνίου Αντιρίου. Μαζί μας είναι και ο Φώτης Λόης. Ψυχτικές εργασίες στα οικιακά επαγγελματικά ψυγεία, πλυντήρια, εννοείται παγωμηχανές και κουζίνες. Κοσμά Ετολούμιδεν στο καινούριο, 69-36-51-71-85. Για να δούμε στην παρεούλα μας ότι έχουμε και μύρη και απόψε. Και απόψε και αύριο, όπως συνηθίζεται Πέμπτη και Παρασκευή, απολαμβάνεις και το γουρνοπουλό σου, έχεις τα καλαμάκια σου, τα τσιχυρινά σου, τα κοτόπουλά σου χειροποιητό γύρω. Στη Χαριλάου Τρικούπη 15 στο Συντριβάνι παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ στο 26410337. Πάμε τώρα και όλα καλά στο ηλεκτρολογείο για το αυτοκίνητό μας. Θα αλλάξουμε την μπαταρία, γυάλισμα φαναριών, σέρβις air condition. Δεν χρειάζεται, χρειάζεται. Και φυσικά μίζες δυναμό, διαγνωστικός έλεγχος. Τα πάντα όλα με Βαγγέλη από το Γιάννη, που κανείς ποτέ δεν χάνει. Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου. Και σίγουρα δεν θέλουμε να χάσουμε και το καφεδάκι του Άκη. Άκης καφέ λοιπόν. Καφές και νερό με 1,5 ευρώ και με delivery στο 26410-21629. Η ασφάλειά σου είναι θέμα της Protecirm Security. Σε προστατεύει με κάθε τρόπο και τις καλύτερες τιμές.

Φόγγιγκλα, κόμβο Πανετολίου. Να σου πω ότι μαζί μας έχουμε επίσης και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για τα σέρβις σου με τον Γιάννη Χουντάρα, Βασίλη Παπαθανασίου, στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Έχουμε και Μάριο που την ποιότητα έτσι τη δική του και την πολυετή του εμπειρία κανείς δεν πιάνει. Σε κούρεμα, αντρικό, γυναικείο, παιδικό, βαφή αντάβγες, εθνικής αντίστασης 5, αλλά και ο Ζώης να μας δώσει πολλά λουλουδάκια άνοιξης, να μας δώσει λιπάσματα για όλες τις καλλιέργειες, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόρους, δέντρα, καλαμπόκι, φυράματα. Τα βρίσκουμε όλα. Εθνικής αντιστάσεως 114. Τώρα για αυτά που θέλεις να βρεις από την εκπομπούλα, επιλογές, αφιερώσεις, κουβεντούλα, σχόλια κτλ. Αν στο μήνυμά σου θέλεις απάντησούλα από εμένα, γράφεις Μιχιένα, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή στο 54754164 και τα κανονικά σου γραπτά μηνυματάκια με απαντητικό μήνυμα, γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή στο 54301034. Το σοφάκι του Μιχή είναι εδώ στο Energy 94,2. Σοφία Χατζή, μουσικά χαμόγελα από Δευτέρες μέχρι Παρασκευές. Βέβαια τη Δευτέρα αυτή ξέρεις τώρα τριημεράκι, αλλά δικαιολογείται απόλυτα η απουσία που θα πραγματοποιηθεί. www.energy942.gr και βραδιάζει και θα είμαστε μαζί. Μου είχες πει, έπεφτει και βροχή. Πέφτει και μια ωραία επιλογή σας με Αντρέα Στάμο που λατρεύω στα τραγουδάκια της τότε εποχής. Βραδιάζει, θα είμαστε μαζί. Για να ακούσω.

0: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Θέλετε στυλ σε τιμές. Έκπληξη. Στα πολυκαταστήματα τα Chic, οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
2: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
3: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
4: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
7: Πάλι για τα φαγητά μας.
6: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
7: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
6: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
7: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
6: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας, χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας, σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα, εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
8: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
9: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
8: Τηλέφωνο 26410-27-137.
9: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
10: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
11: Λέγε Γιώργο.
10: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
11: Όχι.
10: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
11: Όχι.
10: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
11: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
10: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
11: Πού να το ξέρω.
10: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
11: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν. 19 και 20 Ιουνίου στη γέφυρα Χελό στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η Εκάρα.
10: Τι του λες. Ωραίος αεξής είσαι.
12: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
13: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
14: Η ώρα λοιπόν είναι ακριβώς όπως και η ζωή. Κυλάει και πάει μόνο και μόνο μπροστά. Μιχή, στο Μιχή. Ναι, καλό μου παιδί. Οκ. Δεν έχω χρόνο για άλλο πόνο, πώς να το πω. Απόστολε,
15: πες μου τι θέλεις.
14: Γιατί με παίρνεις.
15: Μήνες ολόκληρους μετά το χωρισμό.
14: Μιχή μου,
15: δεν έχω χρόνο.

Θα μείνω. Μένεις και ακούς Energy. Μένεις εκεί που μένεις και ακούς αυτή την ώρα. Εργάζεσαι, οδηγείς. Κάτι σκαλίζεις, κάτι σκέφτεσαι. Γυμνάζεσαι. Χαλαρώνεις. Ό,τι και να κάνεις, ένας Energy ταιριάζει. Flashback, φέρε Άκη, φέρ' το. Flashback.

0: Και από το φίλο τον Άρη, το τραγουδάκι που παίζει, χαρισμένο για κάπου, θέλει με την αγάπη του. Είναι ο Βαλάντης. Βαλάντης, flashback. Και πού θα πας? Δεν πάω πουθενά, πουθενά. Στον energy μου θα μείνω.
1: Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
0: Και το Σάκη Ρουβά σε μουσική παραγγελιά. Στην εκπομπή Να Μ' Αγαπάς.

0: ευχαριστούμε.
1: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
2: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
1: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
3: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
1: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
3: Ice cream.
4: Ice cream.
3: Αυτές είναι γεύσεις.
5: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
6: Επιμένω.
5: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
6: Υπερέχουμε.
5: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
6: Ξεχωρίζουμε.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
5: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
5: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
3: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
7: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
3: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
7: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
3: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
7: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
3: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
7: Ζωοτροφές.
3: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
7: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
3: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
7: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
3: Τηλέφωνο 26410 46 390.
7: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

0: για να μείνω.
1: Άκου μανάβη μου, εννοείται ότι η φωτοπηγή σου είναι ποιοτητούλα, ε.
0: Εννοείται
1: ότι η φράουλά σου πάντα μυρίζει υπέροχα. Και να τα μόνο αυτή. Λοιπόν, πάμε χαμηλά ηρών πολυτεχνείου. Και όπως μου είπε σήμερα ο καλός φίλος μανάβης καρδιάς Γιώργος, βάλε λέει ένα τραγουδάκι έτσι παλαιότερο, να θυμηθώ κι εγώ τα παλαιότερα. Εννοείται ρε φίλε, εννοείται. Την έχω πατήσει μαζί σου. Την πάτησα πολύ όμως.

Να σε κοιτάζω να με κοιτάζεις και να είναι φυσικά κατάματα. Θα δωρείς φέρει στον Energy. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου. Αποστολή, κατάματα εδώ στον υπολογιστή μου. Στο 54-301-0,34 επιλογές, αφιερώσεις, κουβεντούλα, σχόλια, παρατηρήσεις.

0: Εκεί, κάπου εκεί. Καλησπέρα σε όλους.
1: Όλα επιτρέπονται τη νύχτα. Με Μίχη και την Σοφία Χατζή.
0: Και μια μεγάλη καλησπέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, που φυσικά δεν ξεχνάμε ποτέ.

0: σκεπαστικά.
1: Τι δεν καταλαβαίνεις, μη χει ακούς και ανεβαίνεις.
2: Μη ανεβαίνεις, Άκη μου, μη απέφτεις. Έτσι είναι τα πράγματα στη ζωή. Και έχουμε τώρα το λογαριασμό που ξεπερνά τα 1500 ευρώ. Απόστολε, κανόνισε.
3: Αυτή

0: Φυσικό αγαπάει το μοντέρνο, όπως και εσείς. Από το 1974 αγαπάτε την κλασική γεύση της καλύτερης πίτσας της πόλης.
1: Πίτσα Ρώμα. Στο κέντρο της πόλης και της απόλαυσης. Η γεύση της πίτσας που αγαπήσατε και άλλες συναρπαστικές γεύσεις.
0: Και με κάτι νέο, κάθε φορά, κάθε Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, απολαύστε νέα, εμπνευσμένα πιάτα στο χώρο μας.
1: Ακόμη, αποκτήστε την κάρτα μέλους για να έχετε αυτόματα μοναδικά προνόμια, εκπτώσεις και δώρα.
0: Πίτσα Ρώμα. Κλασικά η επιλογή μας.
1: Χαριλάου Τρικούπη 4 στο κέντρο του Αγρινίου. Ανοιχτά από το πρωί ως αργά το βράδυ. Τηλέφωνο για διανομή κατοίκων 26 41 0 25 695.
2: Το σπίτι δεν γίνεται εύκολα σπιτικό. Χρειάζεται θαλπορή, γούστο, απαλότητα, χρώμα. Χρειάζεται

0: Φαντό. Ήδη πρικός, υφαντά, λευκά είδη, κουρτίνες, κουρτινόξυλα. Υπέροχα δώρα γάμου με τη σφραγίδα Das, Polo, Downtown, Νήμα, χρηστικά δώρα γάμου και βάπτισης. Και όλα όσα χρειάζεται το σπίτι σας για να αποκτήσει τη ζεστασιά και το στυλ που του αξίζει. Λευκά είδη, υφαντό. Χαριλάου Τρικούπη 8. Τηλέφωνο 26410-23666.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Zoe Styles. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe Styles. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe Styles. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe Styles. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η ώρα είναι 11 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
6: Τι έγινε, Απόστολε? Άκουσα το ποσό του λογαριασμού και πέφτει στις απόλυτες γλύκες στο μήνυμά σου. Ας είναι και έτσι. Και από μένα χαρισμένα όσα παίξουν. Και από μένα.

0: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρις ίσον ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο. Μπιφτεκάκια και κεμπακάκια. Κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο. Και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel, σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα, εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Δίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
5: Έλα βρε καλέ μου ρε παντζή, με σιωπή πάντα. Αλλά στη διαπασόν, Ιουλία Καλυμάνη.

0: καλώς μου το. Με πάντα ωραίο χιουμοράκι. Γεωργία Μέγαρα, ήρθαν και μία ώρα μετά. Δεν πιστεύω να παίρνεις, λέει, παρουσιολόγιο. Η αλήθεια είναι ότι παίρνω. Αλλά δεν σου έβαλα. Ένιωθα, θα έρθεις. Σοφάκι μου και Μιχή Energy, φίλοι ακροατές, καλησπέρα. Πάμε δυνατά για απογείωση. Μόνο εσύ Πλούταρχος και μετά άλλα, λέει, φιλιά. Και μετά άλλα και μετά άλλα. Και με εκείνα σου και με τα άλλα σου. Γλυκά φιλάκια, φιλαράκι μου, καλό.
1: Ανεπανόρθωτη,
0: ναι.
1: Εγώ άτιμη λέξη.
0: Αυτές οι ανεπανόρθωτες ζημιές είναι σαν τις παλιές ιώσεις. Ποτέ δεν περνάνε απόλυτα από μέσα σου.

0: λίγα λόγια ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Με λίγα λόγια energy.
1: Με λίγα λόγια.
0: Και με πολύ πιο λίγα λόγια, μόνο και μόνο εσύ.

0: Μόνο εσύ λέμε, μόνο εσύ. Μόνο εσύ στον Energy. Συντονιστείτε, αφαιθείτε και όλα θα είναι πολύ καλύτερα για όλους. Και ακόμα καλύτερα θα είναι αν πας τους αδερφούς Νταρίλα. Αν πας για εξάτμιση, καταλύτηση, κολλής μετάλλων, εξειδικευμένες ανοξέδες κατασκευές, φυσικά στο χρήστο μας, στο σωτήρι μας, αλλά και καθαρισμός φίλτρων, όλων των φίλτρων και καταλυτών, επιβατικών αλλά και φορτηγών με εγγυημένο αποτέλεσμα, με καινοτομία και ορατή διαδικασία καθαρισμού. Σιγουροκομποτά μου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο παρεάκι έχουμε και το ζώο και την κυποτεχνική του να πάρουμε τα κυπευτικά μας, τα λουλουδάκια μας, τα λιπασματάκια μας, τις ζωοτροφές μας, σπόρους, δέντρα και όλα τα υπόλοιπα. Εθνική Αντιστάσου 114. Έχουμε και τον κόμμο Εθνικό Σταδίου. Εκεί τι θα πάρουμε, το αγαπημένο μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλουμε ή και ενοικίαση αυτοκινήτου, πάντα με προσιτές τιμές. Κόμμο Σταδίου στο Facebook. Μεγάλες προσφορές, μεγάλη ποικιλία. Ποικιλία μεγάλη, στα γλυκά τα αλμυρά, τα χειροποίητα όλα και τα σχέτα σου, τα ολικής και μη. Το M Κουλούρι φροντίζει. Κουλούρι Θεσσαλονίκης, κυρία Σάντιτς και τα υπόλοιπα. Χαλαιότρικου Πι 9 και Γεωργίου Καραπαπά 14 εκτός Κυριακής, 7 πρωί μέχρι 2 μεσημέρι. Οι προσιτές τιμές ανήκουν στο Μάριο και σε σένα ένας πολύ ωραίος καλοπισμός, αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα Εθνικής Αντίστασης 5. Ενώ η νοστιμότερη κρέπα δίνεται και με βραβείο στο ice cream. Γλυκούλα τι θέλεις, αλμυρί τι θέλεις, λίγο γλυκό, λίγο αλμυρό να έχει μέσα, τα πάντα γίνονται, θέλεις να υπάρχει. Ice cream στην Μπουκογιάννη 6. Παραγγέλνεις μέχρι τις 4 το ξημέρωμα για αυτό το βράδυ στο 26 41 0 23 5 33. Στο παρεάκι έχουμε και το μύρι μας, είναι ψητοπολείο fast food για να βρεις ό,τι μεριδούλα θέλεις. Τα μεζεδάκια σου, φρέσκες, ωραίες, αγαπημένες πατατούλες, σως, αρνάκι γάλακτος ντόπιο καθημερινά, σε τιμή κιλού σε προσφορά στα 24 ευρώ. Χαριλάου λοιπόν Τρικούπι 15, παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ στο 26 41 0 337. Με ψυχτικές εργασίες και Φώτης Λόης, ψυγεία πλυντήρια, κουζίνες και τα υπόλοιπα ψυχτικές εργασίες. Λοιπόν, Φώτης Λόης, επικοινωνείς μαζί του στο 69 36 51 71 85. Στην παρέμβλα μας έχουμε και το ηλεκτρολογείο με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες Δυναμό, Service Air Condition συν τα υπόλοιπα, και η ασφάλειά σου ανήκει και για αυτό το βράδυ και για την επόμενη μέρα και όλο το 24ωρο στην Protecker με security κάμερες, περιπολίες, στατικές, φυλάξεις μόνιμες, πυρασφάλεια, χρηματοκιβώτη, αφηρίδες, thinking glass στον κόμβο Πανετολίου. Θα σου πω ότι στο παρεάκι μας έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel Service αυτοκινήτων στους γιατρούς μας, σε Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου, Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Είναι το ωραίο καφεδάκι μας, το απολαμβάνουμε νωρίς μέχρι αργά από το νάκι μας, 5 πρωί μέχρι 9 βράδυ καθημερινά, Πρωταγόρα 3, Καλυβίου 54, Σιαδήμερα Ξενοπούλου 1, καφές νερό με 1,5 ευρώ και τα ποιοτικά τα καύσιμά μας, πλυντήριο, λιπαντήριο, αξεσουάρ, Engine Oil και Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρο Αγνέο Αντιρίου πριν την Ερμίτσα. Μαθήματα υπασίας και τιμές προσιτές και μαθήματα και υπασίας εκεί στην ωραία φύση. Στη φάρμα λόγω να αγγιγκλά κόμμος Πανετολίου 69 36 13 01 38. Τα δικά σου γραπτά μηνύματα αυτά με απάντηση από εμένα. Γράφεις Μιχιένα, αφήνεις κενό το μήνυμά σου. Αποστολή 54 754 64. Θα πω και εκεί που απαντάς εσύ, Άκη μου, θα πω, κάτσε ντε. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα μαζί. Λοιπόν, για να απαντήσει ο Άκης, να στείλει το απαντητικό μήνυμα που πάντα στέλνει, το ίδιο σε όσα μηνυματάκια έρχονται στο 54 301. Μιχί κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54 λοιπόν 301 0 34. Flashback. Flashback, έστω και έτσι. Μίσησέ με. Είναι και αυτό ένα αίσθημα, είναι ένα κάτι. Ευρυδίκη, επιλογή σας. Μίσησέ με.
1: Λίγη η θύμηση σου εδώ, σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει.

Πολύ παρελθόν και πολύ ωραίο φυσικά τραγούδι, όπως και αυτό που ακολουθεί και σε ακολουθώ και εγώ. Και το Τζορτζινάκι μου στο μυχί δίχως απουσίες κάθε βραδάκι, το θέλω εγώ.

Κλειστά ματάκια και σε ακολουθώ και σου λέω λόγια, λόγια πολλά, καλά και φιλικά. Ο Βασίλης Καρέας με συμμετοχή από αλχημιστές.

0: Ρε κοπέλα μου, πάτα το ρημάδι. Μπας και έσπασες κανένα τακούνι.
1: Σιγά μωρέ, πως κάνετε έτσι?
0: Τι πως κάνω έτσι? Άμα δεν ξέρεις να οδηγάς, πήγαινε σπίτι σου να κάνεις καμιά μακαρονάδα.
1: Σιγά να μην την κάνω εγώ. Θα παραγγείλω από τη Μάμα Μία.
2: Πιτσαρία Μάμα Μία. Για απόλαυση χωρίς σκόπο.
3: Σπιτική χειροποίητη ζύμη, αγνά υλικά
4: και πίτσα γίγας στην τιμή της κανονικής.
2: Ακόμη special ζυμαρικά και μακαρονάδες φούρνου.
3: Μάμα Μία στο Αγρίνιο.
2: Delivery στο 26410-44555.
3: Μάμα Μία. Δεν μοιάζει με καμία.
5: Ο Κώστας Χατζής Live στο Αγρίνιο.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου έρχεται μεγάλη συναυλία αφιέρωμα στον σπουδαίο ερμηνευτή Κώστα Χατζή.
5: 70 χρόνια χρυσάφι, 70 χρόνια τραγούδι. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψεραδέλης.
6: Σάββατο 6 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Προπόληση ticketservices.gr, βιβλιοπωλείο Πλάνους και βιβλιοτρόπιο.
5: Κρατήσεις 6984-913-987.
6: Κώστας Χατζής Live. 70 χρόνια προσφορά στο ελληνικό τραγούδι. Παραγωγή Γκαστόνε.
5: Μην το χάσετε. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Δεν περνάω άλλη βραδιά.
0: Άρε κουρτίνα μύχη. Τζον Τζία Μέγαρα. Δεν έχω λόγια λέει για τα τραγούδια σου Φάκη. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Πάμε λέει με Μητροπάνω, το δώσου μου φωτιά. Ή το κυρά λέει η ζωή. Το αφήνω πάνω σου και έπειτε συνέχεια χαχά. Απειλή και προειδοποίηση μαζί. Εντάξει μ' αρέσει. Έγινε.

από το πιο το special δυνατό. Το αγαπημένο μου τραμπουί, παρακαλώ. Ένα δυο να πιω τώρα. Νομίζω έχω γίνει αεροπλάνο. Αλλά θέλω σωστά το μυχί μου να πιάνω. Καλημέρα, καλημέρα, Παρασκευούλα. Παρασκευούλα και απόψε βραδάκι Παρασκευούλα. Θα πραγματοποιήσουμε την τελευταία εκπομπούλα και εβδομάδας και μήνα και άνοιξης. Μετά πάμε τριημεράκι. Μετά θα τα πούμε την Τρίτη μας. Αστάθειες. Ξεκινάει η μέρα μια χαρά. Βγάζει κάτι αστάθειες μετά. Βρε παιδάκι μου, τι πράγμα είναι αυτό? Και καλά αυτό με εμάς. Εκεί με την έτσι Δυτική Ευρώπη. Τι άκουσα εκεί για Λονδίνο? 33-34 βαθμούς. Μετρού γύρω στα 82 χρόνια τέτοια εποχή να συναντήσουν τέτοια έτσι ζεστή. Και δεν είναι και μαθημένοι αυτοί σε τέτοιες θερμοκρασίες. Το καλό είναι ότι για την Ευρώπη εκεί φαίνεται σιγά σιγά έτσι να αλλάζουν τα πράγματα, να ρίχνει και καμιά βροχούλα. Εδώ σε εμάς, εντάξει, καλά τη βλέπω να ξεκινάει την Παρασκευή. Τώρα αν δεν φέρει αστάθεια, κάτι δεν θα μου πάει καλά, βρε παιδάκι μου. Λοιπόν, η θερμοκρασία μας από 19 μέχρι περίπου 31 στην πόλη μας. Στο ακρίνιό μας, η υγρασία μας 87%, ανατολή μας 6 και 3. Δύση μας 20 και 41, Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Παγκόσμια ημέρα και ανοκράνων. Είναι η μέρα της δημοκρατίας στην Ιγυρία, η μέρα δεντροφύτευσης στην Βενεζουέλα, η μέρα του παιδιού στην Ουγγαρία και η μέρα κρασά του κόκορα στη ΣΥΠΑ. Βρε φέρτον κι όπως είναι. Τι έχουμε γενέθλια, ΑΕΚ. Λοιπόν, 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η ιδρυτική συνέλευση της αθλητικής ενώσεως Κωνσταντινούπολης ΑΕΚ. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, έτσι, μην το ξεχνάμε. Γενέθλια οπότε. Η Μάντσεστερ το 1968 νικά 4-1 το Αμβουργό τακτά το 13ο κύπελλο πρωταθλητών Ευρώπης, παρακαλώ, στο ποδόσφαιρο. Εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα το 1953 σαν σήμερα. Ο χημικός Τζον 1886 διαφημίζει το μαύρο και ευεργητικό υγρό που βγήκε από το εργαστήριό του. Ποια? Την Coca-Cola. Είπαμε, αρχικά ήταν φάρμακο. Τώρα έχει γίνει η απόλαυση στο κάθε φαγητό. Η αλήθεια είναι. Ωραία και μέρα μου αρέσει όσο μπορώ με μέτρο. Αν και νομίζω εδώ και καιρό έχω ξεφύγει κάθε μέρα. Όχι όλη μέρα, αλλά κάθε μέρα. Κώστας Καζάκος, γεννημένος σαν σήμερα, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός του ΚΚΕ, γεννημένος το 1935, ενώ έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2017, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Έλληνας πολιτικός από τα Χανιά. Τσικρίτης. Τώρα, τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια στην εκπομπούλα μας. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου αποστολή στο 54301.

Είχε και μπασχετικό έτσι ενδιαφέρον η μέρα που πέρασε. Με τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ που πήγε σε παράταση στο παιχνίδι. Χτύπησαν κατοστάρες και οι δύο. Νικητής ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακός με ΑΕΚ. Με νικητή εδώ τον έτσι Ολυμπιακό. Έρχεται και ο δεύτερος ημιτελικός, αν δεν κάνω λάθος, για το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, πολύ καλά. Energy, Μίχη, Σοφία Χατζή, καλημέρα, καλημέρα, να είμαστε καλά και να περνάμε πάντα όμορφα. Και μαζί, κύρα Ζωή, κύρα Ζωή, κύρα του Μίχη.

0: ζωή ξέρει. Ο Θεός αποφασίζει. Αγαπημένος μας Μητροπάνος.
1: Ούτε εσύ είδαμε να κλαις,
0: αλλά σε πήρε το μάτι μας κάπου στην

Φάνη μου ήταν η Φανή. Καλύτερα αλήτησα, λέει και δηλώνει. Και όσο για την Ελένη, εκεί που θα πάει, να είναι ευτυχισμένη. Δυστυχώς πολλές Ελένες και Ελένη πάνε προς εκεί. Ανούλα, Άννα Βύση, άλμπουμ Ρε.

0: Κυριακή 2 βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Ξανά όμως. Γιατί καλέ μου φίλε κομμάτια ξανά η καρδιά σου. Θα μου πεις το τραγουδάκι σου. Αρέσει η καρδούλα σου μια χαρά είναι και πάντα να είναι. Δεσποινάκη Βανδύ και πάλι flashback από το διπλό CD album με τίτλο «Για κομμάτια ξανά η καρδιά μου». Τι εγώ φταίω, εσύ φταίς γι' αυτό.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410 46 390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι γεύσεις.

0: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένω.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
5: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοτή.

0: μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
2: Όλα οκ. Και για αυτό το βράδυ υπέροχα. Υπέροχη παρεούλα, υπέροχη συντροφιά, μηνύματα... τα πάντα όλα σας. Σοφία Χατζή σε επιμέλεια παρουσίας, μουσικό χαμόγελο. Μαζί μας έχουμε και τον Άκη Καφέ, Κωμόσους Μάριος, Προτέκερ Μη Σεκιούριτι και Κέντρο Υπασίας, ηλεκτρολογία αυτοκίνητο Βαγγέλης από τον Γιάννη στο Μκουλούρι μας, Εντζίαν Όλοι Πρατήριο Γκρόν Καυσίμου Νικόλος Παπούτσης και Φώτης Λόης με ψυχτικές εργασίες. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου, ανταμώνουμε εδώ για την τελευταία εκπομπούλα εβδομάδας μήνα άνοιξης. Το βραδάκι μας, λίγο μετά από τις 10, γι' αυτό μη φύγεις, μείνε. Άκου energy, άκου την καρδιά σου, άκου τα καλύτερα. Γεια σας.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Κώστα, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Λέγε Γιώργο.
1: Ξέρεις που είναι ο πύργος του Άιφελ?
2: Όχι.
1: Ποιος πήρε το πρωτάθλημα?
2: Όχι.
1: Πότε θα πάρεις σύνταξη?
2: Όχι λέμε ρε Γιώργο.
1: Τι καιρό θα κάνει αύριο?
2: Πού να το ξέρω.
1: Πότε είναι η γιορτή του λαού?
2: Αυτό δεν ξέρω. Αυτό το ξέρουν όλοι τόσα χρόνια τώρα. Όλα δωρεάν, 19 και 20 Ιουνίου, στη γέφυρα Αιχελώου στο Αγρίνιο. Α, τώρα θυμήθηκα. Το πρωτάθλημα το πήρε η ΑΕΚΑΡΑ.
1: Τι μου το λες. Ωραίος ΑΕΚΖΙΣ είσαι.
0: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2

0: Energy 94,2.
1: Γεια σας, είμαι η Έλλη Κοκκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Energy 94,2.
2: Τέλειος.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Η ώρα είναι 1 και 30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy. 94,2 FM.

δυνατά και η αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου

0: ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι 2 και 30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Energy 94,2.